Διαδήλωσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν

0: σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη όπλο κατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης στη νότια Σαουδική Αραβία. Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν σήμερα αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του δόκτορα Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κησεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: φεγγάρια που τα ξέρουν.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια που κάηκαν μετά την ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Κατσαφάδος. Όπως τόνισε, μόλις οι φάκελοι φτάσουν στις υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άμεσα με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, που προκάλεσε πυρκαγιά ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατεξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ.

0: στη Νότια Σαουδική Αραβία. Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν σήμερα αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τη ΣΥΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του δόκτορα Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37,

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Οδηγείται σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 που κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύχτη

0: Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τουλάχιστον 49 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν έως χθες στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική Αμερικανική διοίκηση. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί, από επίθεση των Χούθη στα νότια του βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο η ΗΠΑ. Η Χεσμολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Διαδηλωτές στο Μπουένος Άιρες συγκρούστηκαν χθες με την αστυνομία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ενάντια σε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την ιδιωτική ιδιοκτησία έξω από τη γερουσία της Αργεντινής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές, συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον,

0: Όμως είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, ενώ 118 κτίρια κρίθηκαν καταδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γαδά, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σήμερα απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί από επίθεση των Χούθη στα νότια του Βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία με τη θέση του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς.

0: ελληνικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Στις Φιλιππίνες έντονη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σήμερα στην πρωτεύουσα Μανίλα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Δημήτρη Χατζημιχάλη. Με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 6 και 12 πρώτα λεπτά της Παρασκευής 7ης Αυγούστου του 2026. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Μπαίνουμε στη εβδομάδα των κύριων διακοπών για τους περισσότερους. Αυτή η εβδομάδα που έχει πάρα πολλά πανηγύρια ανά την επικράτεια και ταυτόχρονα πάρα πολλά μαγαζιά στα αστικά κέντρα αρχίζουν και είναι κλειστά. Ήδη ένα περίπτερο το οποίο υπό νορμάλ συνθήκες είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη εβδομάδα. Έχει κλείσει, έχει κατεβάσει ρολά. Όλο και βλέπεις περισσότερες πινακίδες εδώ στην Αθήνα. Επιστροφή μετά το 15 Αύγουστο. Στις 18 Αυγούστου τα περισσότερα δίνουν ραντεβού. Αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει. Τι ωραία! Ωραία και για αυτούς που μένουν, ωραία και για αυτούς που φεύγουν, έτσι, γιατί θα κάνουν τις διακοπές τους. Δεν το λέω μόνο για αυτούς που μένουν, αλίμονο. Μην παρεξηγηθούμε. Η Ντέπη Κοσμοπούλου ή αλλιώς Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Το πέτυχα αμέσως με τη μία. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο, Ήρα Παναγίδου στα τραγούδια που ακούτε. Ξεκινήσαμε με υπέροχη Φλόρενς. Υπέροχη Φλόρενς. Τι ωραία συναυλία ήταν αυτή. Θεωρητικά σήμερα στα οδικά δίκτυα θα γίνει, που οδηγούν εκτός Αθηνών, θα γίνει το αδιαχώρητο, αν όχι τώρα το πρωί, σε όσους κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να ξεκλέψουν και την Παρασκευή για να φύγουν νωρίτερα να μην βρουν κίνηση, αλλά σίγουρα και μετά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις 3, 4, 5 εκεί στο εθνικό δίκτυο θα γίνει το αδιαχώρητο, φαντάζομαι, όπως γίνεται και στα λιμάνια. Στα λιμάνια έχει πληρότητες 100% στα πλοία που φεύγουν για να κερδίσουν αυτοί που είναι να φύγουν και το Σαββατοκύριακο και καλά κάνουν. Να, για παράδειγμα η Φωτεινή μας λέει από Δευτέρα άδεια, ορίστε. 20 βαθμούς έχει τώρα η Ξάνθη όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου, η οποία μας εύχεται για καλό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή αντευχόμαθα. Πώς στείλαν μήνυμα? Το στείλαν μέσω Messenger. Πρωινή παρέα οι απασφαλισμένοι. Εκεί μας βρίσκουν και μας στέλνουν το μήνυμά τους. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Ο τρόπος μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα.

Ήδη μας έχουν στείλει την καλημέρα τους. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από την Νέα Πολυλακωνία, 24 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Καλό Πουσουκού, λέει. Και καλή άδεια. Τα λέμε, να, 18 του μήνα. Πώς σας έλεγα ότι κλείνουν τα μαγαζιά και βάζουν τα μπελίτσες ραντεβού στις 18. Να, και ο κύριος Σολομώντας στις 18 του μηνός μας δίνει και πάλι ραντεβού. Σήμερα πάντως βρίσκεται στα γνωστά του μέρη, δηλαδή στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και τα 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38, ενώ στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για τα πανηγύρια που θα γίνουν το 15 Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Όσοι δεν έχετε να οδηγήσετε, να θυμάστε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπίρας και τέτοια μέρα την τιμούμε πάντα. Κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται αυτή η Διεθνής ημέρα. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια. Από το 2007 όμως άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους. Αυτό, γιορτή με στόχους. Λοιπόν, να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα. Ευκολάκι. Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, δηλαδή τους μαγαζάτορες, σερβιτόρους κτλ. Και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Δεν ήξερα ότι η μπύρα έχει και σημαία. Αρχαίο ρόφημα, μιλάμε, έχει ιστορία 8.000 ετών. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πάρα πολλούς ζυθοποιούς και στην Ελλάδα πολλές ζυθοποιίες, μικρές, όχι με μαζική παραγωγή, με εξαίρετα προϊόντα. Αλήθεια σας το λέω. Ως γνώστης, κονεσέρ το λέω αυτό, ναι. Εκτός από τη Διεθνή ημέρα μπύρας, είναι και η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύροι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα σφαγές και γενοκτονίες, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Γενοκτονίες με τη βούλα διεθνών οργανισμών. Είναι εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Είναι η μέρα νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι και είναι και εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι φράουλες με κρέμα και οι φράουλες σκέτες, αρκεί να είναι γευστικές και γλυκές. Έχω πάρει μπόλικες αυτό το καλοκαίρι. Μια φορά, μια φουρνιά πρόλαβα που ήταν γλυκές, ζουμερές και γευστές. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Θήβα με 24 βαθμούς Κελσίου, τον Πέτρο από την Πτολεμαϊδα με 16 βαθμούς. Ακόμα αύριο δουλεύω, επιστρέφω Δευτέρα 17 Αυγούστου κι άλλος. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τώρα λέει που αδειάζει η Αθήνα να κάνει ένα χειμώνα δύο εβδομάδες να το απολαύσεις. Και λέει όχι μπύρα τσίπουρο. Εντάξει, περισσότερο της μπύρας είμαι.
Τη βρίσκεις πιο εύκολα, την πίνεις πιο εύκολα. Το ούζο είναι, το τσιπουρό είναι για κάποιους τουλάχιστον, είναι ιεροτελεστία. Και εγώ κάπως έτσι την έχω. Θέλει και δηλαδή και καλή παρέα και καλό μεζέ και όλα αυτά τα πράγματα.

Σαν σήμερα, το 626, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1863, σαν σήμερα, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Με τους κουβάδες την έχουμε πάρει κατά διαστήματα. Ήταν 7η Αυγούστου του 1933 που η Αγλαία Κυριακού αποφάσιζε με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 150 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Αγλαΐας Κυριακού, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού του Ουδή. Σαν σήμερα, το 1964, η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 2004 είχαμε εγγένεια. Εγγενιαζόταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Oh man, και όπως λέει το όνομά της, γεφύρωσε στερεά με την Πελοπόννησο. Θυμάμαι τότε τις αντιδράσεις όταν φτιάχτηκε αυτή η γέφυρα. Θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τουλάχιστον του αιώνα, να μην πω από καταβολής ελληνικού κράτους, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε από κάποιους που θα έχαναν ενδεχομένως τη δουλειά τους, δηλαδή για παράδειγμα αυτούς που έκαναν το δρομολόγιο Ρίο Αντίριο με τις παντόφλες, με τα καράβια κτλ. Είχαμε διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς και τέτοια. Θυμάμαι διαμαρτυρίες ακόμα και από τους σουβλατζίδες. Γιατί θα έχαναν την πελατεία. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή την 7η Αυγούστου του 2005, παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών τότε του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ή Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρών ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Εχούντ Ολμέρ στη θέση του. Θυμίζω ότι τότε, γι' αυτό είχε παραιτηθεί ο Νετανιάχου, είχαν αποσυρθεί οι Ισραηλοί από τη Γάζα και την είχαν παραδώσει καθ' ολοκληρίαν στους Παλαιστίνιους, οι οποίοι... Ο καθένας έχει την εκτίμησή του για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Τώρα, σαν σήμερα, γεννιόταν το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα. Θρηλυκός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και 64. Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1934 γεννιόταν ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. Και το 1966 γεννιόταν ο Τζίμι Γουέλς, μπορεί να μην τον γνωρίζετε, να μην θυμάστε το όνομά του, είναι όμως ο ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Τώρα, σαν σήμερα πέθανε το 1957 ο Όλιβερ Χάρντι, ο χοντρός από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. Το 1960 πέθαινε ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων, υπέροχων, πανάκριβων. Και το 1972 η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων.
Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ερασόνα, το φίλο μας. Εκεί πόσο έχει, πόσο έχει. Ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες από τις φωτιές, μας ρωτάει. Το κράτος. Ανακοινώθηκαν ήδη χθες και προχθές το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει κτλ. Αυτό θα αποζημιώσει. Σε έναν βαθμό, συν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά, εφόσον τα κτίρια θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα και φαντάζομαι ότι ήταν ασφαλισμένα, αλλιώς δεν βγαίνουν διάφορα έγγραφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα βασικά της ταυτότητας της ημέρας, θα μπούμε στη συνέχεια και στα βαθιά... όχι πολύ βαθιά, της ειδησιογραφίας. Σας έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας ταξιδέψουμε πολύ μακριά από εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν σκέφτομαι να πάμε τραγουδιστικά, μουσικά, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά διαφυστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Συνελήφθη 63χρονη για την πυρκαγιά στη Σκύρο, όπου αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση από θηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι σε προφανώς καλοκαιρινή διάθεση. Το θέλει ο καιρός. Είναι 7η Αυγούστου. Είναι η μέρα που κατά πολλούς κορυφώνεται η έξοδος από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, προς τα παραθεριστικά κέντρα, και καλά κάνει. Με ούριο άνεμο, με καλό καιρό, μέχρι εξάρια θα έχει την Μποφόρ. Με εντύπωση έβλεπα χθες ότι είναι η πρώτη μέρα μετά από αρκετές που προηγήθηκαν που δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε κάποιες περιοχές. Έχουμε αυξημένο κίνδυνο σε κατηγορία όμως κίτρινου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε όμως πορτοκαλί σε κάποιες περιοχές. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος μας, από την Κυριακή θα ενισχυθεί το Μελιτέμι και εκεί θα αρχίσει ένα διάστημα, ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι προσδιορισμένο ακριβώς ακόμη, αλλά κάποιοι λένε για ένα δεκαήμερο γενικώς που θα είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν όμως τα πάντα είναι ήρεμα. Τουλάχιστον από αυτό σε αυτό το μέτωπο, έτσι. Πάμε να δούμε κάποια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται, ακόμη δεν έχουμε καταρχήν συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Ναι, το λέμε αυτό γιατί 2-3 μέρες τώρα σας λέμε σήμερα, αύριο κτλ. Δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Το λέμε με βάση τις δηλώσεις που έκαναν επίσημα επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όχι μόνο, ακόμα και του Ιράν. Ότι είναι θέμα να τελειώσει και να υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν, βγήκε χθες και είπε «Ινσαλάχ, με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός να είναι καλά, σήμερα, για χθες, θα έχουμε υπογραφή συμφωνίας». Δεν είχαμε, ούτε χθες. Δεν αποκλείεται να έχουμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Προς το παρόν, πάντως, έχουμε φαινομενικά ηρεμία εκεί, αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για να εξομαλυνθεί τουλάχιστον το εμπόριο και η τιμή των καυσίμων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχει βέβαια μια εστία ένταση ακόμη στην περιοχή, η οποία επηρεάζει και τις αγορές και τα πάντα. Η εστία ένταση αυτή είναι με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά. Υπάρχουν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη επίθεση στο έδαφος της από τους Χούθη και τους αντάρτες που είναι στο Ιράκ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με την μπαγκέτα να κουνάει φυσικά το Ιράν, λένε οι Σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα πιλότος για την τιμή των καυσίμων, για παράδειγμα, για το πώς γεμίζουμε εμείς το ρεζερβουάρ μας ή πόσο, σε τι τιμή βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα πιλότος. Η οποία Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θα υπογράψει αμυντική συμφωνία σήμερα, πιθανότατα εντός ημέρας, με την Τουρκία και το Πακιστάν. Η αμυντική συμφωνία θα περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Μια συμφωνία η οποία σε πολλούς προκαλεί μια απορία, με την έννοια ότι, όπως λένε κάποιες πλευρές, η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο του Ιράν στην περιοχή, τώρα που το Ιράν με τον ένα με τον άλλον τρόπο είναι αποδυναμωμένο όσο αποδυναμωμένο είναι, γιατί και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Τουρκία εποθαλμιά το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία δεν τα πήγαινε καλά. Τώρα, πώς θα τα πάει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν θα υπογραφεί η συμφωνία και δούμε και τις λεπτομέρειές της, θα μπορούμε ενδεχομένως να τις σχολιάσουμε. Ίσως και όχι.

παρακαθημάς μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ότι είναι όπως από χθες το βράδυ η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν και έναντι της οποίας υπήρχε ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στην Αθήνα κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα θα πάει θα παρουσιαστεί στον ανακριτή ή στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση για τα περαιτέρω. Ήρθε συνοδεία κλιμάκιου του ελληνικού FBI αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πήγαν κατευθείαν είχαν πάει στο Λονδίνο, έτσι, για να την παραλάβουν, γιατί είχε βγει απόφαση έκδοσής της. Από το αεροδρόμιο μεταφέρθηκε κατευθείαν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κουστοδία φυσικά αστυνομικών, με καλυμμένα τα πρόσωπα, όλα αυτά που έχουμε δει σε ταινίες δράσης. Με τέτοιο σκηνικό μεταφέρθηκε στην Γαδά, όπου και συνελήφθη, όπου και κρατείται. Μπήκε στη Γαδά, βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει τα ειδησιογραφικά πρακτορία, και όχι μόνο, να είναι με γυλαίκο αλεξίσφαιρο και πάει λέγοντας. Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Brighton της Βρετανίας. Η ίδια, όταν έγινε γνωστό πως κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν, είχε πει πως θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη. Φυσικά και μέσω διαρροών ή μέσω συνηγόρων λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Μένει να δούμε ποια είναι τα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί, για να δούμε και πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Να τα δούμε εμείς, αλλά κυρίως να τα δει η δικαιοσύνη, στην οποία πλέον είναι η υπόθεση.

Λοιπόν, σε μία μέρα που όπου φύγει, όπως βλέπω και στην εκπομπή Συνδέσεις και στην ανταπόκριση της Χρυσίτας Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, όντως μιλάμε τώρα για ουρές στα πλοία, αυτό σας περιγράφω. Φανταζόμαστε αν μας ακούτε καθοδόν για το λιμάνι, γιατί είστε έτοιμοι να φύγετε. Ελπίζουμε να έχετε φροντίσει να φτάσετε λίγο έγκαιρα. Φαντάζομαι, πιστεύω, ότι γύρω από το λιμάνι θα επικρατεί επίσης λίγο αλαλούμ κυκλοφοριακό και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι. Φαντάζομαι βέβαια, όπως κάθε τέτοια περίοδο, ότι η τροχέα θα βοηθήσει αυτούς που έχουν εισιτήριο να σηκωθούν να φύγουν. Μην χάσουν το πλοίο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και ο κύριος Δημήτρης λέει λίγο βροχούλα στην επαρχία Νέστου, το τέλειο λέει, λίγο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίες. Αυτές οι καλοκαιρινές βροχές ή και οι μπόρες, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άσε που μετά η γη μου σχοβολάει, έτσι, έχει ήδη τραβήξει την ακτινοβολία του ήλιου, έχει ήδη ξηρανθεί και όταν πέφτει αυτή η ευπρόσδεκτη βροχούλα λέμε, όχι καταιγίδα, βροχή, μου σχοβολάει μετά όλο το χώμα, όλη η φύση και είναι υπέροχα. Με τι μικρά πράγματα μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος, με το να πέσει θερμοκρασία και να πέσει λίγο βροχούλα, εγώ. Παρατηρώ τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ουρά για να φύγουν, για να ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι φυσικά και είναι χαρούμενοι. Υπάρχουν και κάτι οι οποίοι είναι αγουροξυπνημένοι, οι οποίοι σκέφτονται πω τι ώρα ρε παιδί μου, 6 και 50 στο λιμάνι, ας πούμε, θα έχουν ξυπνήσει από τις 5.30 ίσως και από τις 5 για να κατέβουν στο λιμάνι. Είναι λίγο αγουροξυπνημένοι και λίγο δεν τους βγάζει, δεν τους παίρνεις κουβέντα, ας πούμε. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, κυρίως Έλληνες, οι Έλληνες είναι περισσότερο ευδιάθετοι, βλέπεις τους ξένους είναι ακόμα λίγο αγοροξυπνημένοι, είναι λίγο σε άλλους ρυθμούς, σε άλλο mood. Οι Έλληνες όμως πετούν τη σκούφια τους. Καλημερίζω τον Διονύση από τις Σέρες και φυσικά και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει πάλι σήμερα ένα σκίτσο, μια πελάδα. Δηλαδή ένα σπίτι ξύλινο στη λιμνοθάλασσα. Από εκεί εμπνεύστηκε το σκίτσο, ναι. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λέει, αν είσαι αγρότης, εκεί να δεις τι ωραία είναι βροχούλα. Έχω δει εικόνα που με έχει στεναχωρήσει προσωπικά. Έχω δει στον κάμπο τον δικό μου, εκεί πάνω προς τη Λάρισα, να έχουν ανοίξει ουρανοί, να βρέχει πολύ ωραία και ποτιστικά, όχι καταιγίδα, βροχή, ωραία όμως, και ταυτόχρονα να δουλεύουν και τα ποτιστικά, γιατί κανείς δεν έχει την πρόνοια να πάει να κλείσει το διακόπτη ή με αυτές οι διαδικασίες γίνονται πλέον και μέσω τηλεφώνου. Να κλείσει, εν πάση περιπτώσει, το να ποτιστούν τα χωράφια αφού ήδη ποτίζονται από τη φύση, φροντίζει η φύση να ποτιστούν. Όχι, εκεί και τα ποτιστήρια. Το λέω ότι με έχει στεναχωρήσει, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, έχω ακούσει, έχω μιλήσει με ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ένας από τους κύριους παράγοντες σπατάλης του νερού είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σε εμάς και εύχεται και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Καλημέρα και στο Γιάρη, το Φούρναρι, το φίλο μας από το πανέμορφο και μαγευτικό Λάφκο του Νοτίου Πηλίου. Στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει, εμάς.

0: Και τώρα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Συνδέσεις. Είναι ένα Κασιμάτη και ο Αλέξανδρος Μόρντοκ μας περιμένουν. Καλή σας ημέρα.
1: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης μας περιμένει εδώ για τους τηλεθεατές των Συνδέσεων. Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα. Έβλεπα, δεν θέλατε να ξεκολλήσετε το λιμάνι. Σύνδεση μαραθώνια, έτσι, με τον κόσμο που φεύγει. Όπου φύγει.
1: Περίμενε,
2: Διονύση, θέλω να πω καταρχήν ναι, γιατί έχουμε την ίδια σκέψη.
1: Με συγχωρείς. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνα τώρα, δεν είναι ραδιόφωνο και αντικεί στον εαυτό σου. Έπρεπε να κάνεις τηλεόραση σήμερα, σε βγάζουμε εμείς. Αυτό το πουκάμισο είναι πίνακα ζωγραφικής.
0: Πόλοκ. Πόλοκ, αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ξαναπούμε μαζί. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι, τις Παρασκευές ειδικά, εγώ τις γιορτάζω με αυτόν τον τρόπο. Το έχω καθιερώσει να φοράω τέτοιου είδους που κάνει σε πάση περιπτώσει πιο καλοκαιρινά, χαρούμενα και τέτοια πράγματα. Γιατί η Παρασκευούλα είναι καλοκαίρι. Είναι παρά το γεγονός ότι δουλεύουμε, ότι για να είμαι Παρασκευή στην Αθήνα, δεν είμαι σε διακοπές, αλλά το γιορτάζω με τον δικό μου τρόπο. Οπότε.
2: Έχεις ανταγωνισμό στο πουκάμισο, πρέπει να το ξέρεις, με τον Αλέξανδρο. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι επάξιος έτσι αντίπαλος και ανταγωνιστής για το ποιος έχει το καλύτερο πουκάμισο.
0: Το γνωρίζω, απλά ο Αλέξανδρος.
2: Αγνοούμε.
0: Απλά ο Αλέξανδρος δεν το κάνει μόνο Παρασκευές, εγώ το κάνω μόνο τις Παρασκευές. Ο Αλέξανδρος το κάνει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Άρα αυτό μπορεί να γίνει και τίτλος της εκπομπής, έτσι, τα πουκάμισα της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι ακροατές λοιπόν του ραδιοφώνου μας το κάνουν εικόνα τώρα, τον Διονύση με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, πραγματικά καλοκαιρινό, με καλοκαιρινή διάθεση, διάθεση διακοπών. Φεύγει ο κόσμος.
0: Αυτό είδα και περιέγραφα στους φίλους ακροατές. Έβλεπα τους Έλληνες οι οποίοι είναι μες στη χαρά, έβλεπα τους ξένους οι οποίοι είναι λίγο αγοροξυπνημένοι ακόμα. Σου λέει, τι κάνουμε ρε παιδί μου, 6,5 ώρα στο λιμάνι, 6:50 ήταν η ώρα. Τι κάνουμε τέτοια ώρα στο λιμάνι, θα έχουν ξυπνήσει οι άνθρωποι και εγώ δεν ξέρω από τι ώρα για να φτάσουν. Οπότε ήταν λίγο αγοροξυπνημένοι. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είμαστε ήδη στο τσακίρκεφι, δηλαδή με το που φτάνουμε στο λιμάνι, έχουμε μπει ήδη σε μούντ διακοπών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χαίρομαι.
2: Όταν ξυπνάνε και πάνε στο λιμάνι στις 6 ώρα ή όταν τρώνε βραδινό στις 10, γιατί κανένα από τα δύο δεν το έχουν συνηθίσει.
0: Καλά, ναι. Βλέπεις τι κόσμο να τρώει, ας πούμε, στις 5, στις 6 το απόγευμα και λες τι κάνουν αυτή η ώρα, τι τρώνε τώρα. Το βραδινό μας λέει οι ξένοι. Εμείς, εντάξει, 6 ώρα αρχίζουμε και γυρνάμε από την παραλία, αν έχουμε γυρίσει.
2: Έρχονται εδώ και διδάσκουμε πολιτισμό, Διονύση, να τα πούμε αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Μια-δυο μέρες και εγκληματίζονται οι άνθρωποι.
0: Να σου πω όμως, γι' αυτό έρχονται. Είναι ένας από τους λόγους που έρχονται. Για να βγουν έξω από την όρμα τους, τραπέδι μου, έξω από τα τετριμένα, τα δικά τους.
1: Από τα κουτάκια και το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε. Μπαίνουμε σε άλλο mood κτλ. Σε άλλη διάθεση και αυτά, για να το λέω στα ελληνικά.
1: Και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
0: Πάντως έχω αρχίσει ήδη να διακρίνω καταστήματα τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν πινακίδες, έτσι. Κλείνουμε κλειστών μέχρι τις 18 Αυγούστου. Η 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που φαίνεται ότι πάρα πολλοί θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν. Και έτσι αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Μέχρι και το περίπτερο εδώ στην Αγία Παρασκευή που είναι ανοιχτό ακόμα και πρωτοχρονιά που λέει ο λόγος, έκλεισε. Κατέβασε ρολά.
2: Διονύση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στον Κώστα το Στάμου, στο Μοσχάτο.
0: Να πάμε.
2: Γιατί υπάρχει μια φωτιά εκεί,
0: λοιπόν,
2: σε εξέλιξη.
0: Η τηλεόραση συνδέεται με τον Κώστα τον Στάμου και έτσι διακόψαμε τη δικιά μας την σύνδεση. Έχει μια πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και εμείς τι μεταδίδει ο Κώστας.
3: Τυλίχθηκε στις φλόγες από κάποια απορρίμματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό εδώ το χώρο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στα σκουπίδια και συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Αυτή την ώρα λοιπόν οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτους. Εδώ λοιπόν, λίγο μετά τις 5, σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε μέσα από το κτίριο. Υπήρχαν κάποια σκουπίδια, σύμφωνα με αναφορές, ακριβώς δίπλα εδώ που υπάρχουν τα ξερά χόρτα. Από αυτά λοιπόν τα σκουπίδια οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες, πήραν διαστάσεις, επεκτάθηκαν και στο κτίριο και χρειάστηκε να επέμβουν εδώ να επιχειρήσουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου να καταφέρουν να τη θέσουν υποέλεγχο. Κάτι το οποίο στην ουσία αυτή την ώρα γίνεται, καθώς σβήνουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς μέσα στο κτίριο, το οποίο φυσικά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και φυσικά κάνουν έλεγχο, ένα τελευταίο έλεγχο και για τυχόν άτομα, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο αναζητούν καταφύγιο άστεγοι κυρίως. Και αυτόν τον λόγο κάνουν ένα τελευταίο έλεγχο, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να υπάρχει δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Ντοστάμι και είχαμε ακούσει την ανταπόκρισή του για την πυρκαγιά που σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Είχε και ξερόχορτα απ' έξω, είχε και στον αύριο χώρο δηλαδή φωτιά. Μη μας λείψει μια μέρα η φωτιά. Ναι, είχαμε αυτήν. Ελπίζουμε να είναι η μόνη, να μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή Μοσχάτο είναι, γύρω-γύρω έχει και άλλα. Και, εντάξει, είχαμε συνδεθεί και εμείς με τον Κώστα και ακούσαμε την ανταπόκρισή του. Mm-hmm. Έλεγα ότι εντάξει, αυτές οι φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί γύρω-γύρω στο Μοσχάτο έχει και, είναι και κατοικημένη περιοχή, αλλά έχει και πολλές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες κτλ. Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Και οπότε, εντάξει, η επέμβαση αυτή φαντάζομαι ότι αποσόβησε τον κίνδυνο.
1: Ευτυχώς. Μακάρι να μείνουμε έτσι.
0: Ναι. Γιατί έλεγα, μόνο μια φωτιά μας έλειπε, ας πούμε. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλη φωτιά. Να περάσει και μια μέρα χωρίς φωτιά δεν θα πάθουμε τίποτα.
2: Ναι, δεν είναι ανάγκη να γυρίσουν καν στις 18 Αυγούστου που μας έλεγες, αν μπορούν, γιατί υπάρχουν και οι έρευνες που δείχνουν ότι ο Αύγουστος από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου είναι εκεί που σημειώνονται οι μεγαλύτερες φωτιές και οι μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Ναι, οπότε... έβλεπα και χθες μια πρόβλεψη ότι από την Κυριακή που ενισχύονται οι άνεμοι, αυτό το μελτέμι που μας λένε και εδώ οι μετεωρολόγοι δικοί μας, ότι είναι μετά ακολουθεί ένα δεκαήμερο, το οποίο αυτό δεκαήμερο ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, έχει δώσει τις μεγαλύτερες φωτιές. Το απευχόμαστε. Έτσι, μακριά, μακριά.
1: Το ξορκίζουμε μακριά. Και να μείνουμε στα καλοκαιρινά θέματα, σε αυτά τα πολύχρωμα πουκάμισα που μακάρι να τα φοράς και κάθε μέρα, να μπορούμε να είμαστε κάτω από αυτή την ψυχολογική διάθεση σε καθημερινή
2: μας. Πρόσεξε να δεις.
0: Αν σας αφιποβάλλω, παιδιά, πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Δεν έχω θέμα.
2: Θέλει τα πουκάμισα της Παρασκευής κάθε μέρα, παρότι η Παρασκευή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή για την Ίνα, γιατί το ξαναλέμε Σαββατοκύριακο. 5 με 9 και σερί και την άλλη εβδομάδα.
0: Η Νίνα είναι φαινόμενο. Αυτό είναι φαινόμενο.
1: Θα το τραγουδήσω, πρόσεξε.
2: Να είστε καλά. Και το πουκάμισο, αλλά το πουκάμισο είναι λίγο πιο έντονο φαινόμενο ακόμα για την Νίνα.
1: Γιονίσης,
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση που καταλαβαίνετε. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Τέλειωσε η διακοπή, φτάνει. Για κάποιους, όχι για όλους. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Η χαρά και η ευθυμία του ενός, η δύσθυμη αποστροφή του άλλου, η γοητεία της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Αυτά περί της θερινής βροχής, μου λέει. Κατά τα λοιπά, για άλλους αγρότες είναι καλή η θερινή βροχή, για άλλους καταστροφή. Η βροχή, η καταγίδα μπορεί, το χαλάζει, δεν το συζητώ. Αλλά η βροχούλα, τι κακό να κάνει μια βροχούλα. Κύριε Παύλο, δεν σας θέλω έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσης και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων στις πληγήσες περιοχές, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο, συνοδεία αστυνομικών στη χώρα μας. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επιθέσεις των Χούθη στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη, υπό Ιρανική καθοδήγηση, εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη μας λέει: ένα διάλειμμα στις διακοπές κάναμε. Δεν τελειώσαν οι διακοπές. Ουφ, και ανησύχησα προς στιγμή, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι ανοιχτά και, και οι τρόποι που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Το Viber το ένα, Earth News κενό, Radio το, η δεύτερη λέξη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας, το περιμένουμε με χαρά. Τώρα, βλέπω μια είδηση που μόλις έσκασε. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν ανακοινώσει ότι μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ και υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν έχουν πει νούμερο ή τι έχει γίνει με ακρίβεια. Είναι το πρώτο τηλεγράφημα που έρχεται από την περιοχή. Αρχικά είχαν κάνει λόγο για δύο τραυματίες, αλλά τελικά υπάρχουν νεκροί, λένε τώρα. Το φωνικό καταγράφηκε στην περιοχή Bank Kria. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μόλις έσκασε και γι' αυτό σας την αναφέρουμε. Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τα στενά του Ορμούς και ότι περιμένουμε αγωνίως τη συμφωνία και αν θα υπογραφεί και τι θα περιλαμβάνει αυτή, διαβάζω στο Earth News ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τα στενά. Δηλαδή, όποια θα είναι Ισραηλινών ή Αμερικανικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει, κατεβάζει νομοσχέδιο για να απαγορεύει την διέλευσή τους. Να δούμε εάν και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και τι μπορεί να σημάνει, γιατί μπορεί αυτό το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, να είναι η αφορμή, όχι η αιτία, να είναι η αφορμή για κάτι καινούργιο, για άλλον ένα γύρο, εν πάση περιπτώσει, εχθροπραξιών ή εντάσεων. Τις απευχόμαστε.

Τώρα θα σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, διότι είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και χαλαρώνουμε. Μας το επιτρέπει σε κάποιο βαθμό και η επικαιρότητα και η δισογραφία. Διάβασα χθες με εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα στο i Εφημερίδα, το οποίο ξεκίνησε εμπνευσμένο από ένα αντίστοιχο άρθρο της Συριανής ιστοσελίδας logotypos.gr, που αναφέρει κάποιες εκφράσεις που έχουν μπει στην καθομιλουμένη μας. Δεν ξέρουμε λίγο πολύ από πού προήλθαν και όμως έχουν αρχαία καταγωγή, να το πούμε έτσι. Έβλεπα για παράδειγμα ότι η φράση που όλοι έχουμε

πει «Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη» είναι ρίση του Εσώπου που επαναλάμβαναν ο Αριστοτέλης, ο Στοβαίος και ο Αριστοφάνης. Μία χελιδόν air ουπιή. Δεν το ήξερα. Δεν το είχα ψάξει και ιδιαίτερα να σας πω την αλήθεια. Ήρθε αυτό το δημοσίευμα και μου το φρέσκαρε. Το ότι σπύρις θα θερήσεις, που όλοι λέμε, προέρχεται από το «Η κακά της σπύρε, κακά κέρδια αμίσιν», του Ισίωδου παρακαλώ.

Σηκώθηκαν οι τρίχες μου, που λέμε όταν κάποιος ανατριχιάζει ή φοβάται κυρίως, είναι μια αντίδραση κυρίως απέναντι στο φόβο, αλλά όχι μόνο. Έχει τη ρίζα της, λέει, στα 7 επιθύβες του εσχύλου. Τριχός δορθίας, πλόκαμος ίστατε. Το χτύπα ξύλο, που λέμε σχεδόν αυτόματα όταν φοβόμαστε για το κακό μάτι, ανάγεται στον Αριστοφάνη. Άπτεσθε ξύλου, είχε γράψει. Δεν είναι φοβερό? Κάποιες φράσεις, κάποιες που λέμε στην καθομιλουμένη, να έχουν τόσο μεγάλη έτσι, καταγωγή, τόσο αρχαία καταγωγή, τόσο παλιά, και να έχουν έρθει στην καθομιλουμένη, να έχουν περάσει, και οι περισσότεροι από εμάς να μην ξέρουμε το πώς και το γιατί. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλημέρα, Guten Morgen, στη φίλη μας την Άλεξ. Καιρό έχεις να μας στείλεις μήνυμα.

σας ενημερώσουμε επίσης ότι συνεχίζονται οι έρευνες με πυρετόδη ρυθμό για να εξακριβωθούν τα αίτια τα οποία οδήγησαν στη συντριβή των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην ουσία η πρώτη συνομιλία του πιλότου του δεύτερου ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση, που μίλησε με τους αστυνομικούς, η πρώτη του συνομιλία με τους αστυνομικούς, ήταν ότι δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε ελικόπτερο ακριβώς από κάτω, ούτε ότι χτυπήθηκε. Δεν υπήρχε οπτική επαφή. Αυτό που έλεγαν πάρα πολλοί από τους αναλυτές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες κλπ. Που έχουν δει, έχουν ζήσει, έχουν εξετάσει τέτοια παρόμοια ατυχήματα ή δυστυχήματα στο παρελθόν. Αν και όπως σας είπαμε, η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν προφανές και από το βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας ότι το ένα ελικόπτερο δεν είχε οπτική επαφή με το άλλο. Ήταν σαν να μην κατάλαβε τι έγινε. Ήδη έχουν καταθέσει και τα στελέχη του ελληνικού, στα στελέχη του ελληνικού FBI, συγγνώμη, που έχει αναλάβει την έρευνα, και ο χειριστής του τρίτου Bell που ακολουθούσε, γιατί αυτά πηγαίνουν σε έναν σχηματισμό, πηγαίνουν με έναν ρυθμό και με συγκεκριμένη ταχύτητα, θεωρητικά. Τώρα κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Και ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης, και αυτός έχει δώσει κατάθεση, και το άτομο το οποίο κατέγραψε το ερασιτεχνικό βίντεο που είδαμε όλοι μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα γίνει γνωστές, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, η πιθανότητα τεχνικής βλάβης, μηχανικής βλάβης ενός από τα δύο ελικόπτερα ή και των δύο. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να έχει αποκλειστεί. Περιμένουμε να δούμε την συνέχεια, την πορεία των ερευνών, την πορεία των καταθέσεων και φυσικά το πόρισμα που θα εκδοθεί, το οποίο, όπως λέγαμε από την πρώτη στιγμή, δεν μπορεί να παρά να αφορά και να ενδιαφέρει όλους, πρωτίστως τους ηθήνοντες, για να πάρουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει.

0: Επειδή συζητούσαμε για το θέμα της πυρκαγιάς, για το θέμα της φωτιάς στην Ψάθα και του τραγικού δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα, να σας πούμε ότι ο πρώτος απολογισμός από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού δείχνει ότι περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν γίνει 192 αυτοψίες, από ό,τι διαβάζω στο Earth News. 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση. 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, αυτές που ανακοινώθηκαν χθες προχθές και από τον Πρωθυπουργό και από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια διαδικασία που ήδη ξεκινήσει για άλλες πυρκαγιές που είχαν μπει νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα, αυτή η αιτήσια αποζημίες έχουν ξεκινήσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Ρέθυμνο σίγουρα, που είχε φωτιά που προηγήθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη από τη Σύρο. Καλημέρα. Ωραίο νησί, αρχοντικό. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Χθες έκαναν την εμφάνισή τους οι φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα από την πρόσκρουση. Σας το λέγαμε πριν από 3-4 μέρες, πότε είχε γίνει, ότι ένας πύραυλος της SpaceX, της εταιρείας του Elon Musk, προσέκρουσε στη Σελήνη. Χθες είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες από αυτό το περιστατικό. Οι επιστήμονες ή κάποιοι εκ των επιστημόνων μιλούν για απρόσμενο δώρο. Δηλαδή η πρόσκρουση αυτή καθ' αυτή και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει αποτελούν για αυτούς δώρο. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί κάποιος μπορεί να θεωρεί δώρο την πρόσκρουση ενός πυράβλου στην Σελήνη. Δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, αρκετά μεγάλος κρατήρας εκεί, οπότε είπαμε να απευθυνθούμε στην κυρία Φιώρη Μεταλλινού, που είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να μας πει γιατί είναι δώρο, γιατί οι επιστήμονες δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την πρόσκρουση. Θα έλεγε κανείς ότι ενδιαφέρονται και δείχνουν ενδιαφέρον αυτοί που ασχολούνται με την πτήση των πυράβλων ή με τέτοια πράγματα, γιατί υπήρχε η αστοχία, για παράδειγμα, και προσέκρουσε. Οι επιστήμονες όμως που παρατηρούν την Σελήνη, γιατί το θεωρούν δώρο? Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταλλινού.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αφενός, όπως είπατε, αυτό ήταν ένα ατύχημα. Δεν ήταν μια προγραμματισμένη πρόσκρουση στη Σελήνη του πυράβλου, διότι ο πυράβλος αυτός εξετέλεσε μια αποστολή, εκτοξεύτηκε το 2025 το Γενάρη και κουβαλούσε δύο ακάτους, οι οποίες κατευθύνθηκαν στη Σελήνη με σκοπό να κάνουν διάφορα πειράματα. Η μία πέτυχε, προσεδαφίστηκε, εξετέλεσε την αποστολή της, η άλλη όχι, γιατί είχε κάποιο ατύχημα και δεν μπόρεσαν τα όργανα που έφτασαν εκεί να πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Σελήνη, το γνωρίζουμε με τις αποστολές και τις Artemis 2 και 3 και το 4 που προγραμματίζονται για να πάει ο άνθρωπος στη Σελήνη. Οπότε πριν πάνε οι άνθρωποι στη Σελήνη, γίνονται διάφορα πειράματα για να δούμε τα συστατικά, την επιφάνεια της Σελήνης, όλα τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, αυτός ο πύραυλος στέλνει τις αρκάτους στη Σελήνη για να εκτελέσουν αυτές τις πειραματικές εργασίες και δεν επιστρέφει στη Γη γιατί τα καύσιμα δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν συνθήκες κατάλληλες και μένει ως διαστημικό σκουπίδι, τα λέμε, space debris, και μένει σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπως μένουν και άλλα υπολείμματα από δορυφόρους, το οποίο παραμένει σε τροχιά γύρω από τη Γη και είναι αφημένο, είναι κάτι εγκαταλελειμμένο.
0: Κάτι ξεχασμένο, ναι. Κάτι σαν να μην υπάρχει, όπως όλα τα σκουπίδια. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα κάποια μικρή αστάθεια στην τροχιά, γιατί αυτός καθώς περιφέρεται ανάλογα με την αλληλιακή δράση, αυξάνονται οι τριβές, αυξάνεται η πυκνότητα του χώρου στον οποίο κινείται, βαρυτικές έλξεις από τη Σελήνη, αυτή η αστάθεια τον τράβηξε τον πύραυλο και κατευθύνθηκε και έπεσε πάνω στη Σελήνη. Λοιπόν, το πρώτο θετικό που μας χοροποιεί είναι ότι δεν έπεσε στη Γη.
0: Αυτό ξαναπείτε το, ναι. Θα μπορούσε να πέσει στη Γη, ναι.
1: Αλλά το σύμβολο είναι ότι αυτά τα καθοδηγούμε, πέφτουν στη γη, τρίβονται στην ατμόσφαιρα, διαλύονται. Και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ βαρύ, τότε μπορεί να μείνει και κάποιο υπόλοιμα και να φτάσει και στο έδαφος, συνήθως στη θάλασσα. Οπότε το ενδιαφέρον και η τύχη μας είναι ότι δεν έπεσε στη γη και έπεσε στη σελήνη. Οπότε μελετάμε τις τροχές, τις αστάθειες που δημιουργούνται, που μπορεί να φτάσουν, πώς πέφτει στη σελήνη, τι μπορεί να προκαλέσει, για να ξέρουμε αυτές τις ιδιότητες για τις επόμενες διαστημικές αποστολές.
0: Μα διαβάζω με ενδιαφέρον και με έκπληξη, είναι αλήθεια, ότι έπεσε στην σελήνη με ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρων την ώρα, και σκέφτομαι αυτό που λέτε, ότι έτσι και έπεφτε στη γη, αν περνούσε, δεν γινόταν σκόνη, δεν κονιορτοποιούνταν περνώντας την ατμόσφαιρά μας κτλ. Και έπεφτε ένα τέτοιο μεγέθους αντικείμενο με τέτοια ταχύτητα στην γη, θα είχαμε σοβαρά θέματα.
1: Αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Οπότε με την ταχύτητα που θα ερχόταν, γιατί η γη θα το τραβούσε με μεγάλη βαρυτική δύναμη, διαλύεται το μεγαλύτερο μέρος του, ακόμα και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Οπότε ό,τι φτάσει προς τα εκεί θα πέσει και θα δημιουργήσει κρατήρα όπως δημιούργησε. Ναι. Οπότε αυτό μας θωρακίζει. Και όχι μόνο από τους πυράβλους, από τα τεχνητά αντικείμενα που στέλνουμε και παραμένουν στα διαστημικά σκουπίδια, αλλά και από αστεροειδείς, μετεωρίτες, παραγίνουν αντικείμενα τα οποία επιταχύνονται και μπορεί στην πορεία τους να πέσουν στη γη. Αλλά έχουμε τη σελήνη που μας προστατεύει. Σαν ασπίδα, ας πούμε, μια μικρή ασπίδα που τα έλκει η σελήνη και πέφτουν εκεί.
0: Έβλεπα ότι οι συνάδελφοί σας, συγγνώμη για τη διακοπή, παρατηρούν ακόμη, επειδή έχουν πέσει και μετεωρίτες φυσικά στην σελήνη, αλλά και εξαρτήματα από άλλες αποστολές, από το Απόλλο κτλ. Παρατηρούν ακόμη και κατά την πρόσκουρση τι αέρια είναι αυτά που εκλείονται. Και κάνουν τέτοιες μελέτες ακόμη και σε αυτό. Πόσο ενδιαφέρον και τι πορίσματα υπάρχουν μέχρι τώρα, τι συμπεράσματα.
1: Ναι, οπότε μας δίνει στοιχεία για τη σύσταση του εδάφους.
0: Του εδάφους.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ακόμα και από τη γη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που επονείται στο Κρυονέρι Κορινθίας, όπου μελετάνε συνάδελφοι, η κυρία Μπονάνου και ο κύριος Λιάκος, μελετάνε από τη γη με τηλεσκόπιο όταν τέτοια παραγίνουν αντικείμενα πέφτουν στη σελήνη. Οπότε προσκρούν και μέσα από το τηλεσκόπιο παρατηρούμε το φλας, την έκλαμψη, τη λάμψη που κάνουν από αυτό που είπατε, από τα αέρια και από τα υλικά που εκτοξεύονται από την επιφάνεια της σελήνης όταν κάτι πέσει επάνω. Οπότε ανάλογα με το μέγεθος της λάμψης υπολογίζεις τι σωματίδια εξέρχονται, τι μέγεθος αντικειμένου ήταν από αυτό που έπεσε. Οπότε τώρα που έπεσε αυτό το αντικείμενο, από τις εικόνες που αναλύεις, που βλέπεις, που παρατηρείς, υπολογίζεις για τη σύσταση της σελήνης. Οπότε παίρνουμε πληροφορία πάλι για το δορυφόρο μας, ακόμα και από αυτό το ατύχημα.
0: Ναι. Αυτά είναι σημαντικά από επιστημονικής άποψης, από ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, ή έχουν κάποια στόχευση, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ο διακαής πόθος του ανθρώπου, πώς τον είναι περιγραμμένος και από συγγραφείς, ας πούμε, λογοτέχνες, ναι. Κάποια στιγμή να κάνει ταξίδια έτσι για ψιλοπίδημα, αντί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Ορλάντο, να πηγαίνει στη Σελήνη. Ναι. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αυτός είναι ο στόχος, ή είναι κάποια άλλα συμπεράσματα που θέλουμε να βγάλουμε.
1: Βεβαίως είναι τα υποστημονικά συμπεράσματα για τη σύσταση της σελήνης. Έχουμε πάρει έδαφος από τη σελήνη, από τις αποστολές μέχρι το Απόλλο 17, που έφερναν πίσω αντικείμενα τα οποία τα εξεργάζονται από την ορατή πλευρά, από την αθέατη. Έχουν φέρει οι Κινέζοι από τις αποστολές τις δικές τους, τις μη στελεχωμένες που έχουν πάει. Αλλά ο σκοπός είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να πάει στη σελήνη. Γιατί η σελήνη έχει ενδιαφέρον κυρίως στην αθέατη πλευρά και προς τον νότιο πόλο, για πηγές, για περιοχές που υπάρχει νερό, υπάρχουν φυσικοί πόροι, τους οποίους σκέφτεται ο άνθρωπος και να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει βάσεις την επιφάνεια της Σελήνης, οπότε από εκεί να γίνονται οι εκτοξεύσεις και η εξερεύνηση του διαστήματος. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει ένας ανταγωνισμός από τις διαστημικές εταιρείες και της Αμερικής και της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Ναι, και ιδιωτικές, όπως για παράδειγμα του Elon Musk, ας πούμε, ο οποίος, ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο κράτη, είναι και κρατικές υπηρεσίες, NASA κλπ. Αλλά είναι και οι ιδιώτες πια που έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, και συνεργάζονται με τις διαστημικές εταιρείες, δηλαδή η NASA χρησιμοποιεί και ας πούμε νοικιάζει χρόνο και πόρους και εξοπλισμό από τις ιδιωτικές εταιρείες για να πάρει τις παροχές, τα πειράματα που θέλει να στείλει. Δηλαδή επειδή υπάρχει μεγάλος τέτοιος συναγωνισμός, γίνονται αυτές οι συνεργασίες και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν επέμβει, δηλαδή και συνεργασίες μεταξύ εταιριών, δηλαδή η NASA συνεργάζεται με την ESA, συνεργάζεται με άλλες διαστημικές εταιρείες. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτή η προσπάθεια στο...
0: Φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και οι άνθρωποι.
0: Ναι, φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω ποια θα είναι η συνέπεια του αν φτάσουμε εμείς εκεί. Αλλά θα μου δώσετε, σας παρακαλώ πολύ, το περιθώριο να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
1: Μείνετε
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ που προκάλεσε φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Φιώρη Μεταλληνού. Είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και την άκουγα νωρίτερα να λέει ότι είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν ακόμη και από ένα ατύχημα. Δηλαδή, από το να προσκρούσει ένα πύραυλο στην επιφάνεια τη Σελήνη. Τα συμπεράσματα είναι πολύτιμα, μια και η προοπτική είναι να φτιαχτούν βάσει στην Σελήνη και να γίνει ακόμη και εκμετάλλευση τη Σελήνη διάφορων συστατικών που περιλαμβάνει στο έδαφος ή στο υπέδαφος της κτλ. Και λίγο εμένα με τρομάζει αυτό. Εσάς, κυρία Μεταλληνού, σας τρομάζει καθόλου αυτή η λίγο αδιφάγα έτσι πρόθεση να πάμε να εξορίξουμε, να εκμεταλλευτούμε κτλ. Και αυτόν τον πλανήτη?
1: Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, η σωστή χρήση ό,τι επεκτατικής δράσης κάνουμε, γιατί αυτό πρόκειται για τον πλανήτη μας, τη σωστή χρήση ποιος τη διασφαλίζει και ποιο είναι το δίκαιο του διαστήματος, που υπάρχει το δίκαιο του διαστήματος και ποιος ορίζει με ποιο τρόπο πρέπει να γίνονται αυτές οι κινήσεις. Ποιο είναι το δίκαιο του διαστήματος σε ό,τι αφορά τις τροχές των δορυφόρων και γιατί να αφήνουμε σκουπίδια γύρω από τον πλανήτη μας, τα οποία τώρα φεύγουν προς τη Σελήνη, να πέφτουν στο έδαφος. Πρέπει να γίνεται μια σωστή διαχείριση για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τον πλανήτη μας, τον περιβάλλοντα χώρο. Οπότε θέλει μια σωστή μεταχείριση όλο αυτό το ζήτημα. Το οποίο σωστή μεταχείριση δεν την καταφέρουμε και στον πλανήτη μας πολλές φορές.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Αν θα μεταφέρουμε τα του πλανήτη μας, τον πλανήτη μας, όπως υπάρχει μια τέτοια άποψη η οποία παίρνει διαστάσεις, ότι τον βιάζουμε, τον βιάζουμε καθημερινά. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε και στη Σελήνη αυτά που κάνουμε στη Γη. Δεν το βλέπω και πολύ καλό.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και φιλοσοφική περισσότερο.
1: Μια φράση που έλεγε ο Μανώλης ο Ρασούλης σε κάποια συνέντευξη του, κάπου το είχα ακούσει, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο επεκτατικό και τόσο καταστροφικό που θα, αν μπορέσει, λέει, θα πάει να μολύνει όλο το σύμπαν.
0: Ναι, έλεγε. Κάπως έτσι.
1: Αυτό που είπατε, θέλει να μεταφέρει όλη αυτή τη δραστηριότητα και εκτός. Οπότε θέλει σωστό τρόπο και σωστή διαχείριση, το ξέρετε. Οπότε επέρχεται και το ηθικό στοιχείο, πώς μεταχειριζόμαστε το χώρο γύρω από εμάς. Αλλά ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και άνθρωπος στρέφεται προς Σελήνη, το ξέρουμε, το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τις επόμενες αποστολές που σχεδιάζει το διάστημα. Οπότε πριν φτάσει ο άνθρωπος και πατήσει το πόδι του στη Σελήνη,
0: πρέπει να ξέρει τι συνθήκες θα βρει.
1: Πρέπει να πάει ασφαλής και
0: αυτό.
1: Οι συνθήκες να είναι συγκεκριμένες.
0: Η Σελήνη είναι ενδιάμεσο στάδιο, γιατί είπατε πριν μια φράση που την έχω κρατήσει, ότι βάση για την περαιτέρω επέκταση, ας το πούμε. Επειδή ξέρουμε ότι είναι διακηρυγμένος, ας πούμε, πόθος κάποιων και επιστημόνων, αλλά και ιδιωτών όπως του Μάσκ που αναφέραμε νωρίτερα, ότι θέλει να πάει κάποια στιγμή να κάνει αποστολή στον Άρη ή σε άλλους πλανήτες. Τρέχα γύρευε. Είναι ενδιάμεσο στάδιο η Σελήνη?
1: Ναι, έτσι ακούγονται τα σχέδια, να κάνεις μια βάση και πιο εύκολα το ξέρεις ένα αντικείμενο από τη Σελήνη που είναι μικρότερη βαρύτητα. Για να φύγει, να εξερευνήσει, ας πούμε, τον Άρη, οποιοδήποτε αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος. Βέβαια, η δυσκολία με τη Σελήνη είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα και προσπίπτουν συνεχώς μετεωρίτες, τέτοια αντικείμενα. Οπότε, εύκολα σου καταστρέφουν κάτι που μπορείς να κτίσεις. Οπότε, πρέπει να έχεις ασπίδα. Οπότε, θεωρητικά μπορεί να τα λένε τα σχέδια αυτά, αλλά στην πράξη θέλει πολύ σοφία για να φτιαχτούν. Για παράδειγμα, υπήρχε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα διαστημικό σταθμό, ένα gateway, το έλεγαν, που να περιφέρεται γύρω από τη Σελήνη όπως περιφέρεται και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός γύρω από τη Γη. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε το Μάρτι που μας πέρασε και να πηγαίνουν οι αστροναύτες στο Διεθνικό Σταθμό και μετά να κατεβαίνουν στην επιφάνεια της Σελήνης. Αλλά λόγω κόστους και λόγω οικονομικής, τέλος πάντων, δυσκολίας, αυτό το βγάλανε και είπαν όχι, θα πάμε κατευθείαν στην επιφάνεια της Σελήνης όταν πλήρωμα θα καταφέρει να πάει με τις αποστολές Άρτεμις 3 και 4 και 5 που θα ακολουθήσουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μεταλληνού.
1: Ναι.
0: Εσείς που τα ξέρετε τα πράγματα τόσο καλά, τα παρακολουθείτε τόσο στενά, πώς αισθάνεστε όταν βγαίνει ο οποιοσδήποτε και λέει δεν έχουμε πάει ποτέ στη Σελήνη, η Γη είναι επίπεδη ή διάφορα τέτοια πράγματα?
1: Ξέρετε, προσπαθώ να συναντήσω κάποιον από κοντά. και να τον δω και να μιλήσουμε. Αν και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς υπάρχουν στη χώρα μας και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που η ψευδοεπιστήμη και ανθεί δυστυχώς, ενώ υπάρχουν τόσοι πολύ καλοί επιστήμονες, υπάρχει ένα επίπεδο πολύ υψηλό. Σε όλο τον κόσμο το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Υπάρχει και ο αντίποδας που δημιουργεί ένα χάσμα που είναι περίεργο γιατί υπάρχει. Ενώ είμαστε μια εποχή της επιστήμης, όλοι λειτουργούμε με τα κινητά, τα GPS, όλη η τεχνολογία είναι στα χέρια μας. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε εντελώς τα αντίθετα σε θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν φυσικά, το γνωρίζετε και η ερώτησή σας είναι τέτοιου είδους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πείθονται. Δηλαδή, μπορεί να τους πείσει ένα πάρα πολύ απλό επιχείρημα, γιατί η γη είναι σφαιρική. Πώς μέτρησε ο Ερατοσθένης στην περιφέρεια της γης πριν 2.000 και χρόνια και τη μέτρησε με ακρίβεια. Και η θεώρηση που έκανε και η γεωμετρία που εφήρμοσε στηρίζεται στο ότι η γη είναι μια σφαίρα και ακτίνες του ήλιου πέφτουν με διαφορετική γωνία αν είσαι σε ένα σημείο της γης και ένα άλλο πιο βόρεια. Γιατί αν ήταν επίπεδη η γη, οι ακτίνες του ήλιου θα πέφτουν με την ίδια γωνία.
0: Ακριβώς.
1: Και με βάση αυτή τη σκέψη και με γεωμετρία γυμνασίου υπολόγισε την περιφέρεια της γης. Γιατί η ιδέα του ήταν πάρα πολύ λαμπρή. Ένας άνθρωπος από αυτή την τέλος πάντων την κατηγορία που περιγράφεται δεν το αποδέχεται και δεν έχω καταλάβει γιατί. Υπήρχε μια θεωρία που είχε διατυπώσει ο Καρλ Σάγκαν, αλλά αναφέρεται έτσι σε μια μαζική ψυχολογία που διαφέρει από τον κοινό νου και τα θεωρεί σαν μια ασθένεια κάπως πνευματική να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο και να μην πείθεσαι από την επιστήμη. Δηλαδή σου μιλάνε οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, σου μιλάει ο γιατρός τι πρέπει να κάνεις σε θέμα ιατρικό, ο μηχανολόγος τι θα κάνεις σε θέματα μηχανικής, ο δημοσιογράφος στην ανάλυση των ειδήσεων ας πούμε. Ο επιστήμονας, ο αστρονόμος θα σου πει για αυτά τα θέματα και πρέπει
0: φαίνεται ότι το 2026
1: να εξεβόμαστε τους ειδικούς.
0: Φαίνεται ότι το 2026 ο κοινός νους είναι ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μεταλληνού. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Φιόρη Μεταλληνού, αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για μια γενικότερη κουβέντα όπως εξελίχθηκε, με αφορμή την πρόσκουρση ενός πυράβλου, ενός τμήματος για την ακρίβεια πυράβλου, μιας ακάτου πυράβλου που είχε εκτοξεύσει SpaceX στην Σελήνη. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Με ωραία θερμοκρασία, 15 βαθμούς παρακαλώ. Πρωινή δροσούλα μας λέει και μας στείλει και φωτογραφίες από μια τεχνητή παραλία που υπάρχει εκεί. Ωραία φαίνεται.

0: τώρα, επειδή είπα για την τεχνητή παραλία που μας λέει, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, βλέπω ρε παιδιά σειρές ή ταινίες, ας πούμε, και βλέπω, ξέρω εγώ, στην Αμερική ή σε διάφορες άλλες περιοχές που έχουν θάλασσες και ή δεν μπαίνουν να κολυμπήσουν γιατί έχει κύματα, γιατί έχει δίνες, γιατί έχει το ένα για το άλλο, ή έχουν ένα πράγμα, ένα χρώμα, ένα, δεν ξέρω το πώς και το γιατί, ένα λίγο γκριζοφαιο κίτρινο, ξέρω εγώ, χρώμα, δεν σε εμπνέει να μπεις. Και δεν τους βλέπω να μπαίνουν στη θάλασσα. Και απορώ και λέω, ώρες, τι τυχεροί που είμαστε ρε παιδί μου, που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ο δε κύριος Παύλος, ήξερα ότι θα σας κεντρήσω το ενδιαφέρον, κύριε Παύλο, με αφορμή αυτό που ανέφερα νωρίτερα για την προέλευση κάποιων φράσεων που χρησιμοποιούν στην Καθομιλουμένη, λέει: τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, όπως είπε ο Ελλήνης. Αυτά που αναφέρατε είναι η γοητεία της τρισχιλιετού συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και συνάμα η θλίψη για την καταστροφική συρρήκνωση της διδασκαλίας των αρχαίων στην εκπαίδευσή μας. Πώς λέγαν παλιά, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, ακόμη και η διδασκαλία αυτών, και μπορεί και να γίνει και παρά και περιμετρικά του ημερολόγιου προγράμματος, κύριε Παύλο, πιστεύω, ξέρω ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί το κάνουν, δεν το κάνουν όλοι. Ρωτάει ο Τζόνι αν ξέρω κανέναν γνωστό που λέει ότι η γη είναι επίπεδη. Ξέρω πολλούς που παρακολουθώ στα social media. Υπάρχει και ειδική ομάδα επ' αυτού, κύριε Τζόνι. Συμπληρώνει βέβαια το σχόλιο του. Να το πω και αυτό γιατί, okay. Παραμυθάδες δημοσιογράφοι. Πολύ ωραία. Αφού θέλατε να το βγάλετε από μέσα σας, πάρα πολύ όμορφα. Και αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Το προηγούμενο Σάββατο, σε μια έκτακτη εκπομπή που έκανα βραδιάτικα λόγω των πυρκαγιών εκείνης της ημέρας, τράκαρα στο διάδρομο με τον Δημήτρη τον Καϊμά, ο οποίος ήταν η εκπομπή που είχε προηγηθεί, ο οποίος επίσης με τις φωτιές ασχολούνταν. Και λέγαμε μεταξύ μας, ρε τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να είχαμε την πολιτεία να κάτσουμε να μιλήσουμε για το χαμό που γίνεται με τον Ιφαντίνο, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό και πάει λέγοντας. Και είχαμε δώσει έτσι μια περίπου υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Να ήρθε η ώρα. Έχουμε καλέσει λοιπόν τον Δημήτρη τον Καϊμά τώρα, γιατί χθες είχαμε και νέο επεισόδιο σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ιφαντίνο. Βγήκε, θυμάστε ότι είχε κάνει μια πρόταση να μπουν μέτοχοι στην διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Παγκόσμιου Κυπέλου κτλ. Το είπα πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελο. Εννοούσα, φίλοι ακροατές που με ξέρουν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λίγο πολύ είπε ότι εντάξει ακυρώνεται το σχέδιο και ζήτησε και μία απ' έξω συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, λέει εμείς επιμένουμε στην απόφασή μας να μποϊκοτάρουμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, για παράδειγμα, εάν δεν φύγει ο Ιφαντίνο. Πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα λέω σωστά ή τα...
1: Σκακέρα είναι. Αυτό νομίζω ίσως και η Ευρώπη ήθελε να βρει μια αφορμή για να ξεκινήσει το Αντάρτικο. Εδώ που τα λέμε και αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο, δεν μπορεί να ξεσηκώσει όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Και όχι εμένα και εσένα, έτσι που απλά βλέπουμε και ας πούμε μπορεί και να μας πέφτει και πολύ λόγος, που μας πέφτει γιατί είμαστε πελάτες. Ναι. Όταν όμως και η UEFA, η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Αφρικανική, η Νότια Αμερική, η Ασιατική, όλοι, εκτός από το Κουβέιτ, μεμονωμένοι, περίπτωση, είχαν αντιδράσει τότε στον Ιφαντίνο, κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν τον παίρνει, οπότε έπρεπε να το γυρίσει, και το γύρισε και πολύ απότομα. Αλλά όλα αυτά όμως έδωσαν αφορμή στους Ευρωπαίους, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να αλλάξει, να θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα αν δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις αν υπάρχει όπως έχουμε στη Βουλή σε εμάς κάποια πρόταση μομφής. Οπότε αντί να γίνουν εκλογές το 27, να γίνουν
0: νωρίτερα, πρόωρες, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω σε αυτό αν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι έτσι. Δεν μπορεί να είναι άλλος για πάντα πρόεδρος, ό,τι και να κάνει. Αλλά μέχρι νομίζω το 27 θα έχουμε έτσι αρκετή. Ήδη ψάχνουν αντικαταστάτη. Είχε μπει στο τραπέζι ο πρόεδρος της Παρίσης Ζερμέν, Κουβετιανός, Πάμπλουτος, γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Και επιχειρηματικά σίγουρα από χρήματα χρηματίας είναι και από ποδόσφαιρο τόσα χρόνια πλέον έχει μάθει.
0: Για επαγγελματικό, για να τα ξεχωρίσουμε, επαγγελματικό έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το κέρδος είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Οι παίκτες πληρώνονται με κάποια λεφτά τα οποία δεν βγαίνουν μόνο από τα εισιτήρια.
1: Αν ήταν τόσο επαγγελματικό, δεν θα ήταν τόσο καλό.
0: Αυτό είναι, ναι, υπάρχουν απόψεις από αυτού, αλλά ναι, η κυρίαρχη είναι αυτή η άποψη, ναι.
1: Γιατί κοίταξε, ο Μέση έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Γιατί πρέπει να δουλέψει άνθρωπος. Αν έβγαζε το ένα απλό μισθό, ούτε τα μηχανήματα, ούτε ό,τι χρειάζεται για να πέσει μέσα, για να μπορεί.
0: Ναι, δεν είναι κολεκτίβα, εντάξει, επιχειρήσεις είναι αυτό, να το καταλάβουμε δηλαδή, γιατί είναι μερικοί που νομίζουν ότι, ξέρεις, έχουν τον ιδεαλισμό, ότι είναι αθλητές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι.
1: Γενικότερα δεν ήταν μόνο αυτό, γενικότερα η FIFA, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία, για να λέμε τη λέξη μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος, mm-hmm. θέλει συνέχεια ποδόσφαιρο. Να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, να υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, ώστε να υπάρχει χρήμα. Μάνι, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θέλει τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Μα Δημήτρη, εμείς μεταξύ μας δεν συζητούσαμε και λέγαμε ότι καίγονται οι παίκτες. Δεν γίνεται να παίζουν, έχουν παγκόσμιο, έχουν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουν τα πρωταθλήματα των ομάδων τους, έχουν τις εθνικές και τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή καίγονται κάποια στιγμή οι παίκτες. Δεν γίνεται.
1: Πριν από λίγα χρόνια, 10-15 maximum το πολύ, είχαμε τον πρωταθλητή Ευρώπης με τον πρωταθλητή Λατινικής Αμερικής και παίζανε, δηλαδή το Champions League το αντίστοιχο το δικό μας, παίζανε οι δύο μεγάλοι πρωταθλητές. Μετά βάλανε και την Ασία, δηλαδή στην πορεία βάλανε 4-5 ομάδες, δηλαδή όσους από κάθε μία ήπειρο, πάρα πολύ σωστό, ένα πολύ μικρό τουρνουά, 3 μέρες. Και τελείωσε. Όταν πέρσι μπήκαν μέσα 20 ομάδες από διάφορες χώρες επιλεκτικά, δηλαδή μπορεί λέει κάτσε ποιο να πάρουμε τον πρωταθλητή Ταϊλάνδης, γιατί είναι μεγάλη χώρα, αναπτυσσόμενη ποδοσφαιρικά και εμπορικά, να τη βάλουμε να παίξει το παιχνίδι της. Όταν αρκετοί από αυτές τις ομάδες, αρκετοί ποδοσφαιριστές μάλλον, ήταν πέρσι τον Ιούλιο, με το φετινό Ιούλιο σε ρίδο 10 μήνες, δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: η UEFA δεν το ήθελε όλο αυτό. Γιατί καταρχήν δεν ήταν δικιά της διοργάνωση. Λέμε ότι η UEFA είναι πολύ καλοί άνθρωποι που αγαπάνε μόνο τους ποδοσφαιριστές. Αλλά πάει κόντρα στη FIFA, γιατί η FIFA θέλει να κάνει μόνο δικές της διοργανώσεις και να παίρνει αυτά τα χρήματα, να δίνει μεν στην Ελλάδα, στην Γερμανία, στη Χιλή, στις χώρες χρήματα. Αλλά σαν ομοσπονδία η Ευρώπη, η UEFA δεν έπαιρνε. Είναι σκακέρα γιατί. Δεν νομίζω αν θα έλεγε, αν δινόταν η ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κάνει συνεχόμενα παιχνίδια, να βάζει όχι, εμείς είμαστε πέντε ποδοσφαιριστών. Θα βάζει νομίζω, όπως έχει βάλει πάρα πολλά με το Champions League. Εδώ που τα λέμε, το Europa League και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι σκακέρες, αυτό που θα πάω πάλι στην αρχή με τον Ιφαντίνο, δεν μας αρέσει, πάμε κόντρα, βάλουμε τον δικό μας. Οπότε νομίζω θα έχουμε να λέμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος.
0: Πάντως αυτό το η δική μας και η δική σας και ο δικός μας και ο άλλος στο ποδόσφαιρο ισχύει χρόνια. Δηλαδή αλλιώς.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Ναι, δηλαδή πάρε τα δικά μας ας πούμε.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου. Ναι. Αυτό θέλω να πω είναι σε κάποιο βαθμό, επειδή ακριβώς δεν είναι φίλαθλοι αλλά περισσότερο είναι οπαδικό το θέμα, έτσι, το εμείς ή εσείς είναι πολύ εύκολο να διασπαρεί.
1: Σε εμάς είναι πολύ χειρότερο το αντίστοιχο, έτσι. Όταν γίνονται εκλογές, Εγώ δεν θα τολμούσα να μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται στην ΕΠΣ Τρικάλων, στην ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, ΕΠΣ, γενικότερα μιλάω τώρα, μην ανέφερα...
0: Ναι, έτσι.
1: Το τι γίνεται... Ναι, θα καθόμαστε εμείς οι δύο και θα λέμε ο Τρικαλινός, έλα καημάνι δικό σου, από εκείνη η καταγωγή σου, χώσου. Ναι, αλλά δεν τον έχω, γιατί είναι από εκείνη την πλευρά. Τι θα του δώσουμε... πολύ χοντρικά τα λέω, που πολύ χειρότερα γίνεται.
0: Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος.
1: Ακριβώς τα ίδια γίνεται και στην FIFA.
0: Σε μεγαλύτερο επίπεδο, γιατί παίζονται και πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα, όπως είναι σαφές τώρα. Δεν είναι ο Τρικάλων που λέω λόγος πάλι. Φερρυπίν το αναφέρουμε και αυτό. Να σου πω, ευκαιρία δοθείς, και αφού μιλάμε, οι ελληνικές ομάδες γενικώς που παίζανε σε Ευρώπη, όλη η ισοπαλία με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που χθες είχε ήττα από την Άντερ στην έδρα του, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Το πιο δύσκολο έργο το έχει νομίζω ο Ολυμπιακός, κοντρα στην ΑΕΜΕΓΕ. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε και να χάσει, μάλλον θα μπορούσε να χάσει και οι τρεις θα μπορούσαν να χάσουν, και ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά εγώ την ομάδα, ας πούμε, αυτή που είπες τώρα, την Ολλανδική, δεν την είχα ξανακούσει ποτέ, ας πούμε.
1: Κοίταξε όμως.
0: Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, οκ, okay, σύμφωνοι.
1: Κοίταξε, δεν είναι κάποια σούπερ ομάδα. Μετά από 17 χρόνια βγήκε η Ευρώπη, αλλά βγήκε μέσω Ολλανδίας.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι ότι από το σωρό μπήκα μια ομάδα που δεν την ξέρουμε.
0: Ναι, στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο και η δεύτερη κατηγορία είναι. Εντάξει. Ναι,
1: τρίτη κατηγορία. Όχι τρίτη κατηγορία. Τρίτη ομάδα στην Ολλανδία. Δεν είναι του πεταματού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είπα ότι είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι επειδή δεν την ξέρουμε εμείς, δεν είναι και καλή ομάδα. Βγαίνει όπως μια αντίστοιχη κουβέντα θα την κάνανε σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, δεν ξέρω σε ποια χώρα, ρε παιδάκι μου, πού να πούμε τώρα, που είναι στη Βουλγαρία. Έτσι, άντε να πω σε
0: ναι,
1: και θα όφι, καλή ώρα, που θα παίξει με την. Καλά το είπα, που θα παίξει λογικά. Με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας και όφη θα παίξει, γιατί είναι δύο ΤΣΕΚΑ. Θα πούνε ποιος όφη.
0: Μας το έλεγε χθες ένας ακροατής ότι έχει διασπαστεί η ομάδα και έχουν γίνει δύο ΤΣΕΚΑ, έχουν κρατήσει και ίδιο το όνομα. Ναι.
1: Η κανονική καλή είναι αυτή που θα παίξει όφη.
0: Η καλή, ναι.
1: Έτσι, ναι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι. Η παραδοσιακή, η original, ναι, η παλιά, η καλή. Ναι.
1: Θα πούμε τώρα για τον όφη.
0: Οι ρεφορμιστές.
1: Όφη πήρε κύπνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι αμέλητη ποσότητα. Μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, αλλά στη Βουλγαρία, ας πούμε, μπορεί τον Όφη να μην τον είχαν ξανακούσει. Αντιστοίχως τώρα το λέω, όπως λέμε εμείς για την Ολλανδία. Να ξέρουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ ότι άντε να ξέρουν και τον ΠΑΟΚ. Και σου λέει τώρα το Όφη τι είναι. Με αυτή τη λογική. Ναι, κατάλαβα τη λογική σου.
1: Εντάξει, κάτι είναι. Δεν είναι κάποια ομάδα της σειράς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το σημαντικό, το βαρύτερο φορτίο κουβαλάει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβα, αυτό κρατάω.
1: Ναι, κοίταξε όμως, ο Ολυμπιακός, αν
0: αποκλειστεί. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι πιο γνωστή ομάδα στα δικά μου αυτιά. Ναι.
1: Μαζί σου. Αλλά αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα παίξει απευθείας στο Europa League. Ναι. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, έχει δεύτερη ευκαιρία στο Conference. Ναι. Αν όμως αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη. Στη Σόφια θα επιστρέψει και θα ζει μόνιμα Αθήνα. Άντε να πάει Θεσσαλονίκη ή Κρήτη για τα εγχώρια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν δεύτερη ευκαιρία και ειδικότερα ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε, και καλύτερα είναι, γιατί θα είναι πιο βατό το Europa League σε σχέση με τον Champions League.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και χαίρομαι που είχαμε τις συνθήκες να την κάνουμε, γιατί εκλείπουν τα άλλα τα άσχημα, τα δυσάρεστα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.

Τζόνι, πραγματική πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπω. Τώρα υπάρχουν και τα bot, είναι άλλο τα bot. Νομίζω ότι μέχρι εκεί με φτάνει να ξεχωρίζω κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σας, ειλικρινά. Και ο Γρηγόρης έρχεται στα λόγια που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν σου κάνει η διάθεση να μπει σε τέτοιου είδους θάλασσες που βλέπεις, ας πούμε, κτλ. Λέει, μένω δίπλα στη θάλασσα και είναι ζήτημα να έχω κάνει δύο φορές μπάνιο σε αυτές τις θάλασσες. Όντως, δεν σου κάνει η καρδιά, δεν σε εμπνέει, ρε παιδί μου.

Αυτό και βλέπεις μετά, ας πούμε, λέω, φέρει πίνη, επειδή το είχα αναφέρει πριν από 2-3 μέρες, πριν από λίγες μέρες, όταν έφευγε ο Παπαχλημίτζος να πάει στην Κέρκυρα. Έλεγα, ας πούμε, να βλέπεις την παραλία στον Άι Γιώργη των Πάγων, να τη βλέπεις. Δεν είπαν και καλά να μπεις μέσα, γιατί είναι πολύ κρύα, ρε παιδί μου. Αλλά να τη βλέπεις και λες, τι σχέση έχει αυτή η θάλασσα τώρα με κάτι θάλασσες που δείχνουν στις σειρές τους, ας πούμε, οι Αμερικάνοι ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι. Και δεν είμαι της άποψης ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και όλα τέτοια πράγματα, μακριά από μένα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί η ώρα πάει 8 παρά 3 λεπτά, άρα πρέπει να διάσουμε το χώρο του στούντιο για να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσετε, και θα σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι και μετά, γιατί έρχεται η Μαρία Γεωργίου και θα με τα δικά της θέματα που έχει επιλέξει και τα ενδιαφέροντα, και εσείς σαν φίλοι ακροατές σας λέμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Εμείς, αν φεύγετε για διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε πανέμορφα, ιδηλιακά, αξέχαστα. Αν δεν φύγετε για διακοπές, ή ακόμα και αν φύγετε διακοπές και το πρωί, ρε παιδί μου, ξηκώνεστε για να κάνετε το περπάτημά σας ή ξέρω εγώ μια άλλη βόλτα, συντονιστείτε το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 6, πάλι εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Εάν η προηγούμενη Παρασκευή ήταν της φυγής, αυτή είναι της μεγάλης φυγής. Της μεγάλης φυγής των αδίουχων. Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio ακούτε, τις πρωινές διαδρομές. Well, we know. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Νομίζω ότι το είπα καλά, γιατί με μπέρδεψε λίγο ο Διονύσης την προηγούμενη ώρα. Έτσι όπως έλεγε. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδεια. Τον ζηλεύουμε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Τα μηνύματά σας, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο θα μπείτε στη συντροφιά μας, για να το πάρουμε αλλιώς. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Στείλτε μας καλημέρες, ευχές. Αν βρίσκεστε σε κάποιο λιμάνι, σε κάποιο σταθμό των ΚΤΕΛ ή στην Εθνική Οδό, στείλτε μας. Εάν μπορείτε, εάν οδηγείτε, θα σταματήσετε στην άκρη και θα στείλετε το μήνυμά σας. Αν και για αυτούς που θα επιλέξουν οδικώς να ξεκινήσουν την άδειά τους, να φύγουν από την Αθήνα ή από τις μεγάλες πόλεις, μάλλον το μεσημέρι φαίνεται ότι για τους περισσότερους θα γίνει έτσι. Θα φύγουν, θα πάρουν τα μπαγκάζια τους και θα αφήσουν πίσω τους την Αθήνα για τον τόπο των διακοπών. Ο Αστέριος και ο Αστέρης, η Αστέρο, η Αστρινή, η Αστερία γιορτάζουν σήμερα. Α, και ο Νικάνορ γιορτάζει. Και ο Νικάνομος. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 2004 εγκαινιάστηκε η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Αυτή η καλωδιωτή γέφυρα που φέρει επίσημα το όνομα Χαρίλα ο Στρικούπης και συνδέει οτικά την Πελοπόννησο με τη δυτική στερεά Έλλαδα. Τρίμερο ζέστης έχουμε μπροστά μας και τις προηγούμενες μέρες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται όμως ότι από σήμερα και μέχρι το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και τους 39 και τους 40 βαθμούς.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα βόρεια ουρήνα, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη. Το Μελιτέμι δεν μας αφήνει με τίποτα. Και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 37 στην Κεντρική και την Νότια Ελλάδα, τους 37 επίσης στη Δυτική Ελλάδα, τους 33 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, εδώ βοηθάει το Μελιτέμι, τους 35, πολύ πιθανόν και τους 36, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσει ως 4 έως 5 μποφόρ. Στο κεντρικό όμως και το νότιο Αιγαίο τοπικά θα είναι ισχυρή και μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο καλύτερη εικόνα, οι άνεμοι θα πνέουν ένταση έως 4 μποφόρ. Στην Αττική τους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, άνεμοι βόρειοι θα πνέουν μάλλον από βόρεια ανατολικά και θα έχουν ένταση 2 με 3 μποφόρ, τοπικά μπορεί να φτάνουν και τα 4. Η θερμοκρασία το πάμε στους 37 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Για το Σαββατοκύριακο περιμένουμε να ανέβει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία. Την Κυριακή ίσως να φτάσει κατά τόπους και τους 40 βαθμούς, με το Μελιτέμι να επιμένει, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, η επικαιρότητα δεν πάει διακοπές, σχεδόν ποτέ δεν πάει διακοπές. Ο απολογισμός και η διαδικασία για τις αποζημιώσεις για κατοικίες και επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική. Το γεωπολιτικό σκάκι ή και πόκερ για τα στενά του Ορμούς. Το αίτημα προς την Κομισιόν που υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών για επέκταση της ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια και στην ενέργεια. Η νέα πλατφόρμα MyAgro, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Η έξοδος των αδειούχων, η φοιτητική στέγη, τα κόκκινα κοράλια στο βυθό της Κοπέλου και το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας, μερικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή.

0: Ελάτε να ξεκινήσουμε από πού αλλού, από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί από όπου πολύ, από πολύ νωρίς μάλλον το πρωί είχαμε ουρές έξω από τα πλοία. Είναι η ώρα που έχουν αποχωρήσει ήδη εκεί γύρω στις 8:30-8 τα περισσότερα πλοία, ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες. Η Χρυσίτα Νικητάκη βρίσκεται από πολύ νωρίς στο λιμάνι του Πειραιά. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι, είχε πάρα πολύ κόσμο στα πρώτα έτσι, πλοία τα οποία έχουν αναχωρήσει από τις 7:25. Mm-hmm. Είναι τα οποία βρισκόμαστε και κάθε πρωί με την κάμερα του Earth News. Είναι Παρασκευή κιόλας σήμερα, κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει όσο βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Την επιλέγουν πάρα πολλοί ταξιδιώτες, καθώς μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια, είναι και η εκδρομή του Σαββατοκύριακου, αλλά αυτή η εβδομάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι η δεύτερη του Αυγούστου, η εβδομάδα που εμπεριέχει το 15 Αύγουστο. Οπότε πάρα πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα κλείνουν και γι' αυτό προφανώς έχουμε και αυτές. Είχαμε και τόσο κόσμο, ο οποίος επέλεξε σήμερα, αύριο, την Κυριακή να φύγει με το πλοίο.
1: Έτσι, πολύ σωστά το λες και το επισημαίνεις, διότι χθες που βρεθήκαμε στο λιμάνι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι οι πρώτοι αδίκοι του Αυγούστου επιστρέφουν από τις διακοπές τους, την ώρα που συνεχίζεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου προς τα νησιά, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος. Δεν είναι, ωστόσο, δεν είναι λίγοι ωστόσο και εκείνοι που αναφορούν. Για ένα σύντομο τρίμερο, τώρα βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, εδώ για τα νησιά του Άργου Σαρονικού. Και από ό,τι μας είπαν και οι ταξιδιώτες στο ρεπορτάζ που κάναμε, πολλοί φεύγουν σήμερα και επιστρέφουν Κυριακή βράδυ. Για ένα τριμεράκι λοιπόν, στα διακοπές, και άλλοι που βρεθήκαμε πιο νωρίς το πρωί στην Ε7 για τα νησιά των Κυκλάδων, στον Blue Star Δήλος, έφυγε για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ αγαπητοί προορισμοί, τους επιλέγουν πάρα πολύ.
1: Έτσι ακριβώς, ο δημοφιλέστερος προορισμός ήταν η Πάρος.
0: Βέβαια. Φέτος βουλιάζει. Μαθαίνουμε ότι η Πάρος φέτος βουλιάζει από κόσμο.
1: Πραγματικά. Οπότε συνεχίζεται, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έξοδος των αδιούχων. Είναι αυξημένη η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα οχήματα κινούνται πράγματι με πολύ χαμηλές ταχύτητες ήδη. Από τις 6 το πρωί και οι καθυστερήσεις συνεχίζουν να σημειώνονται και αυτή την ώρα κατά την πρόσβαση στις πύλες αναχώρησης. Οπότε αυτό που θέλω και εγώ να επισημάνω είναι οι επιβάτες, οι ταξιδιώτες να φτάνουν εδώ στο λιμάνι του Πειραιά όπου και βρισκόμαστε τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση του πύλου τους, προκειμένου να αποφευθούν, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία της επιβίβασης. Σίγουρα είχε πάρα πολύ κόσμο και προς τα νησιά των Κυκλάδων εκεί μέσα στις ώρες ήταν περίπου 4-5 ημέρες. Έφυγαν σήμερα και θα επέστρεφαν.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγαν τη Δευτέρα με Τρίτη, αλλά είναι πολλοί και εκείνοι που επιλέγουν τα νησιά του Άργου Σαρονικού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσίτα. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν σκοπεύετε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Πειραιά, επειδή όπως μας είπε και η ρεπόρτερ μας, η Χρυσίτα Νικητάκη, έχει πολλή κίνηση από νωρίς το πρωί, για να μην συμβούν απρόπτα, μην καθυστερήσετε, μην καθυστερεί το πλοίο, μην χάσετε εσείς το πλοίο. Ξεκινήστε νωρίτερα. Αν έχετε μάλιστα αυτοκίνητο, ξεκινήστε νωρίτερα. Αυτή την ώρα πάντως, βλέποντας τον χάρτη του λεκανοπεδίου, με τα σημεία που έχουμε κίνηση, στα σημεία εξόδου ουσιαστικά έχουμε κίνηση. Δηλαδή, στην Αττική Οδό, στο σημείο που προς Αθηνών Λαμίας, έχει αυτή την ώρα κίνηση. Έχει στη Λεωφόρο Αθηνών, για αυτούς που δεν επιλέγουν την Αττική Οδό για να πάνε προς Πελοπόννησο, έχει κίνηση περίπου από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και βεβαίως στον Πειραιά, η κίνηση στον Πειραιά ξεκινάει από το Φάληρο, πρέπει να σας πω, και φτάνει μέχρι το λιμάνι. Με την εικόνα, όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο του Πειραιά και γύρω από το λιμάνι να είναι μποτιλιαρισμένοι αυτή την ώρα.

Το ότι έχουν φύγει πολλοί αυτή την εβδομάδα, την έχουν επιλέξει πολλοί για να φύγουν για τις διακοπές τους, το βλέπεις, είναι πεντακάθαρος ο δρόμος. Οι αποστάσεις, ο χρόνος για να φτάσεις στον προορισμό σου μάλλον έχει περιοριστεί εξαιρετικά ευχάριστα. Βέβαια, αυτή την περίοδο κάνουν την εμφάνισή τους και οι λεγόμενοι πονηρούλιδες στους δρόμους. Έχεις πράσινο, πας κανονικά και τον βλέπεις τον άλλο στο φανάρι που έχει κόκκινο να γλιστράει σιγά σιγά πονηρά με το αυτοκίνητο, να δει αν έρχεται άλλος για να φύγει με κόκκινο. Τον βλέπεις στο στόπ, βγαίνει ο μισός έξω, έτσι λίγο προκλητικά, λίγο διστακτικά. Και γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή τόσο στους δρόμους τώρα, αυτή την περίοδο που δεν έχει πολλά αυτοκίνητα και ο καθένας οδηγεί όπως θέλει, πολύ πολύ προσοχή, όσο και σε αυτούς που θα επιλέξουν ο δικός βέβαιος να πάνε στις διακοπές τους. Εδώ φαίνεται ότι η εικόνα θα είναι διαφορετική από το μεσημέρι και μετά, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς την Πελοπόννησο ή προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αθηνών Λαμίας, Αθηνών Κορίνθου.

Η είδηση που αυτή την ώρα είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά. Είναι μια εξέλιξη στην Ταϊλάνδη. Ένας μαθητής που άνοιξε πύρ σε σχολείο. Έχουμε ένα νεκρό εκπαιδευτικό και 4 τραυματίες. Διαβάζω την τελευταία ενημέρωση αυτή την ώρα από το Associated Press. Ένας εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την ενημέρωση, σκοτώθηκε και 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, δράση επίθεσης ήταν ένας μαθητής του σχολείου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της χώρας.

Άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, γιατί για αυτά και μόνο το άνοιγμα, το κλείσιμο, την εκμετάλλευση συζητάμε μόνο γι' αυτό. Σας λέγαμε εχθές για την συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι μιλάμε, ότι οι δύο χώρες αναφέρουν στη συμφωνία, αναφέρονται σε ένα νέο διάδρομο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χωρίς αυτόματο άνοιγμα όμως. Στη συμφωνία που κατέληξαν οι δύο χώρες για τον καθορισμό των νέων ναυτιλιακών διαδρομών, διαμηνύεται ότι αυτή η ρύθμιση, διμερείς όπως καταλαβαίνετε, δεν συνεπάγεται και αυτόματο άνοιγμα του κρίσιμου θαλάσσιου αυτού περάσματος. Και το, αν έχουμε άνοιγμα, αυτό θα γίνεται με εγγύησεις. Αν και όταν, για να είμαστε περισσότερο σαφείς, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ότι θα μπορούσε να συμβεί σύντομα, να έχουμε σύντομα τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, ανέφερε χθες για άλλη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Το σίγουρο είναι ότι αυτός ο πόλεμος για άλλους λόγους ξεκίνησε, και για τα πυρηνικά του Ιράν και για άλλα συζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πυρηνικό όπλο τελικά ήταν τα στενά του Ορμούζ.

άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, η νέα πλατφόρμα που χτες παρουσιάστηκε, η MyAgro. Η πλατφόρμα με την οποία θα γίνονται οι δηλώσεις, πια όλες οι δηλώσεις των αγροτών, είναι το επόμενο βήμα μετά την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ασκήθηκε και κριτική βεβαίως από την αντιπολίτευση. Για αυτή την πλατφόρμα λοιπόν, για το τι γίνεται με τον απολογισμό των ζημιών στη Δυτική Αττική μετά τις φωτιές, σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχουμε, πόσα σπίτια, πόσες επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές, πόσες λιγότερες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί από χθες είναι πολλά και τα ερωτήματά σας σε σχέση με τη MyAgro και βεβαίως οι δικές μας απορίες, τι γίνεται και πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες στη Δυτική Αττική.

Ωστόσο, έχουμε και εμείς απορίες. Όπως τι είναι αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, το αίτημα που κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών και κυρίως αρχές Αυγούστου οι βάσεις έχουν ανακοινωθεί. Οι υποψήφοι γνωρίζουν σε ποιες σχολές έχουν μπει. Οι οικογένειες είναι σε αναστάτωση. Αν το παιδί έχει μπει σε σχολή που δεν είναι στον τόπο κατοικίας της οικογένειας, θα ανοίξουμε και το θέμα της φοιτητικής στέγης για να έχετε και να έχουμε μια εικόνα του χάρτη της φοιτητικής στέγης. Πόσο ακριβά στοιχίζει. Γιατί το ακριβά είναι το δεδομένο στο πόσο εμείς θα επιμείνουμε. Ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Στείλτε μας και τα μήνυματά σας μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε, Air News Radio, δύο λέξεις. Yeah.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφυσαία, 119 προσωρινά κατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Λακωνία και Σκύρο, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών, σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούς που απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, νεκρός καθηγητής, αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 4 οι τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

πολύ ροκ και πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Ακούτε μάλλον Earth News Radio, ακούτε και τις Πρωινές Διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφανή, Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και εσείς στη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News μία, Radio η άλλη. Έχω να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα συζητήσουμε για αυτή τη νέα πλατφόρμα, τη MyAgro. Θα έχουν τη δυνατότητα μάλλον οι αγρότες να κάνουν μέσω αυτής της πλατφόρμας να κάνουν τις αιτήσεις τους για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του πρωτογενούς τομέα. Και όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, για να σας λύσουμε τις απορίες. Στείλτε ερωτήσεις αν έχετε ήδη να προλάβετε. Τι ακριβώς θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα μέσω αυτής της πλατφόρμας.

0: Και ενώ εσείς στέλνετε ερωτήματα, ήδη έχετε στείλει, εμείς καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, το διοικητή της ΑΔΕ. Κύριε Πιτσιλή, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή την πλατφόρμα. Μάλλον ξεκίνησε η διαδικασία μετά την, με την υπαγωγή μάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και φαίνεται ότι η παρουσίαση της πλατφόρμας είναι αυτή που επισφραγίζει αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Το θέμα είναι πόσο καλά διασφαλισμένο είναι ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια για να έχουν πάλι παρατυπίες. Να αρχίσουμε όμως από τα βασικά. Πώς λειτουργεί και τι αλλάζει με αυτή την πλατφόρμα, κύριε Πιτσιλή?
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία μετάβασης, ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, διότι η τυπική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από την 1η Ιανουαρίου, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας, την ουσιαστική μετάβαση. Λοιπόν, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες, χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι οι γεωργοί έπρεπε να συμπληρώνουν, χαρακτηριστικά ακόμα και το ονοματεπώνυμο και το δελτίο ταυτότητάς τους έπρεπε να χρησιμοποιούν πέρσι, στοιχεία που εμείς στην ΑΔΕ τα έχουμε και τα φέρνουμε, δεδομένα από το ε9, δεδομένα από το MyData για τα τιμολόγια, έχει νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, έγινε μια τεράστια δουλειά εκεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Τι σημαίνει αυτό σε πιο απλά ελληνικά? Να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι την απεικόνηση της γης πριν από 3 ή 4 χρόνια. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε ότι σε ένα χωράφι κάτι μπορεί να είναι διαφορετικό από πριν από 3-4 χρόνια. Ένας δρόμος και ένα κομμάτι να είναι χέρσο κτλ. Αυτά δεν υπήρχαν και αυτό αποτελούσε σοβαρό έλλειμμα της χώρας και από τα βασικά σημεία του σχεδίου δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και αφήναν και παραθυράκια. Το ότι δεν υπήρχαν, αφήναν και παραθυράκια να δηλώσει ο άλλος ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν ένα από τα προβλήματα ανακρίβειας των δηλώσεων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε δεδομένα του λειτουργούντος κτηματολογίου. Δηλαδή, πλέον είτε ο Γεωργός είτε όποιος για λογαριασμό του υποβάλλει τη δήλωση βλέπει και τον κτηματολογικό χάρτη, βλέπει δηλαδή που είναι τα όρια των ιδιοκτησιών και αυτό του υποδεικνύει ότι η ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου, σε απλά ελληνικά το ζωγράφισμα δηλαδή, το να βάλεις τις συντεταγμένες στο χάρτη, πρέπει να ακολουθεί τις γραμμές τις ιδιοκτησιακές. Δεν μπορεί να ψηφιοποιούμε κάτι το οποίο πατάει σε 3 ή 4 ιδιοκτησίες οι οποίες δεν είναι δικές μας ή που δεν έχουμε κάποια σύμβαση μίσθωσης. Άρα λοιπόν τίθενται περιορισμοί, να το πω έτσι, φραγμοί σε κατάχρηστικές ή απατηλές πρακτικές. Απ' την άλλη πλευρά, διευρύναμε τον κύκλο των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλουν αυτές τις δηλώσεις για λογαριασμό των.
0: Δηλαδή,
1: εκτός από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, πλέον τις αιτήσεις για λογαριασμό των γεωργών μπορούν να υποβάλουν και λογιστές και λογιστικά γραφεία, αλλά κυρίως γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Και βεβαίως εξετάζουμε και την περαιτέρω διεύρυνση κλάδων οι οποίοι αντιγνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν αξιόπιστα να υποβάλλουν τις δηλώσεις για λογαριασμό των γεωργών. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και ένα συγκεκριμένο πια πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και δέωσας επιμέλειας. Τι σημαίνει δέωσας επιμέλειας σε απλά ελληνικά? Ότι όποιος αναλαμβάνει μια εργασία τέτοια για λογαριασμό του γεωργού πρέπει να τηρεί κανόνες. Δεν μπορεί να ανεβάζει στο σύστημα ό,τι τι να είναι, να το πω σε πιο απλά ελληνικά.
0: Εννοείται μισθώματα, μισθώσεις που δεν ισχύουν, που είναι προχειρογραμμένες ή να δηλώνει περιοχές.
1: Πρέπει πρέπει να κάνει τους ελέγχους που περιμένει κανείς να κάνει από το επάγγελμά του. Προφανώς δεν περιμένουμε ένα τέτοιο επαγγελματία να μετρήσει ή να καταμετρήσει ο ίδιος τα εγωπρόβατα. Έτσι, αυτή είναι μια πληροφορία που έρχεται από άλλες βάσεις δεδομένων. Αν είναι ακριβής ή όχι, πάντως δεν είναι δουλειά του υποβάλλοντος τη δήλωση να κάνει αυτό τον έλεγχο. Όμως ένα υποτιθέμενο μισθωτήριο που είναι λευκές σελίδες ή που δεν έχει υπογραφές.
0: Και είδαμε τέτοια στοιχεία στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε ότι υπήρχαν τέτοια μισθωτήρια.
1: Αυτά λοιπόν έχουν υποχρέωση να τα ελέγχουν. Απ' την άλλη βέβαια, προς τεράστια διευκόλυνσή τους, δεν τους ζητούμε να τα σκανάρουν και να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα. Θα διασταυρωθούν αυτά προοδευτικά με το άνοιγμα και το Μητρό Διοικητικής Διαχείρισης και Ακινήτων της ΑΔΕ. Πρέπει όμως να το τηρούν στο φάκελο τεκμηρίωσης, οπότε όταν υπάρχει ένας έλεγχος να μπορούν να δείξουν για ποιο λόγο ανέβασαν μία μίσθωση. Κανόνες μπαίνουν, τα αυτονόητα περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
0: Και ακούγοντάς κυρίως... σας, ξέρετε, τη σκέφτομαι τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις στο χρόνο που θα πάρουν τις προκαταβολές τους και τα χρήματά τους οι αγρότες?
1: Κοιτάξτε, το χρονικό πλαίσιο των προκαταβολών είναι συγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άρα πρέπει όλοι να ασχοληθούμε άμεσα με αυτό. Εμείς είμαστε ήδη, πώς το λένε, πάνω κατά πάνω στο ζήτημα. Έχουμε στενή συνεργασία με την ΕΦΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ, την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Συμπορευθήκαμε στο σχεδιασμό αυτής της δήλωσης και πλέον είμαστε στη φάση όπου μαζεύουμε παρατηρήσεις, ερωτήματα για να μπορούμε να απαντάμε κεντρικά και συντονισμένα. Έγινε και μια παρουσίαση εχθές στους φορείς, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 2.000 άτομα, να ξέρετε, μέσω του καναλιού μας στο YouTube.
0: Βέβαια, είναι λογικό να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε.
0: Γιατί προφανώς θα υπάρχουν και απορίες και κάποια λάθη. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει, να μπει να δηλώσει τη συμμετοχή του, να συμπληρώσει τα στοιχεία του και έχει κάποιες απορίες. Ή σε κάποια στοιχεία δεν τα κάνει δεκτά το σύστημα. Πώς θα υποστηρίζεται?
1: Καταρχάς το ίδιο το σύστημα του εξηγεί και τους λόγους για το οποίο κάτι δεν γίνεται δεκτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν κάτι δεν μπορεί να περάσει, το ίδιο το σύστημα του λέει ότι... έχει λάθος. Επίσης, σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή, η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου. Μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στο χρόνο. Έχουμε όμως το βλέμμα και στην επόμενη μέρα.
0: Όταν λέτε πιεσμένη στο χρόνο, ότι βιαστήκατε να τη βγάλετε για να λυθεί το θέμα με τις επιδοτήσεις του χρόνου, αυτό εννοείτε?
1: Όχι,
0: ή εγώ σας παραδομηνεύω?
1: Εννοώ ότι υπό κανονικές συνθήκες η αίτηση έπρεπε να έχει ανοίξει νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως είμαστε εδώ, ανοίξαμε μια αίτηση η οποία είναι σταθερή και αξιόπιστη. Έχουμε όλοι να κάνουμε δουλειά σε συνεργασία με τους γεωργούς και με τους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τους επαγγελματίες που υποβάλλουν τις δηλώσεις για αυτούς, για να μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα μας. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές το χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
0: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
1: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το
0: κάνουν. Να μην πέσουν όλα μαζί.
1: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα από τώρα.
0: Λοιπόν, έχω μερικά ερωτήματα ακροατών και θα τα μεταφέρω. Το ένα λέει ότι η πλατφόρμα ακόμη την παρουσιάσετε χθες, αλλά ακόμη δεν έχει ανοίξει, δεν λειτουργεί.
1: Η πλατφόρμα λειτουργεί, έχει μπει κόσμος αρκετός.
0: Άρα κάποιο λάθος κάνει ο ακροατής μας να προσπαθήσει.
1: Εχθές την επισκέφτηκαν μέχρι το απόγευμα είχαν ημερησίως 13.000 άτομα.
0: Μάλιστα. Το άλλο ερώτημα. Άρα κάποιο λάθος κάνει να προσπαθήσει ξανά. Τα πολυσυζητημένα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ουσιαστικά, τι δουλειά θα έχουν πια? Γιατί διαβάζω από τον ακροατή ότι κάνουν αποχή και δεν κάνουν δηλώσεις.
1: Κοιτάξτε, εχθές στην παρουσίαση που κάναμε μαζί με τους φορείς ήταν και ο πρόεδρος της ΠΕΦΑΣΥ, του φορέα δηλαδή που εκπροσωπεί τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Είμαστε, όπως είπα ξανά, όλοι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδικασία. Τα ΚΙΒ είναι πλέον ένας από τους επαγγελματικούς κλάδους που μπορούν να υποβάλουν τέτοιες δηλώσεις. Δεν είναι πια οι μόνοι. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι οι μόνοι. Διευρύνουμε τον κύκλο των επαγγελματιών χωρίς να αποκλείουμε κανέναν. Δεν αποκλείουμε κανέναν από το επάγγελμα. Το μόνο που θέλουμε είναι να υπάρχουν κανόνες,
0: ναι,
1: και να τηρούνται.
0: Δηλαδή αποτρέπονται οι αυθαιρεσίες, γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ είχαμε αυθαιρεσίες από διάφορους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία. Αυτό καταλαβαίνω, αφού γίνεται ηλεκτρονικά πια.
1: Το συζητήσαμε χτες εκτενώς και τους είπαμε και είπα και προσωπικά. Οι σοβαροί επαγγελματίες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κανόνες, πλέον πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Μια σύγχρονη διοίκηση στηρίζεται σε αυτό που στα αγγλικά λέγεται trusted partners, έμπιστος τρίτος φορέας δηλαδή. Είτε αυτός είναι λογιστής, είτε είναι συμβολιογράφος, είτε είναι επαγγελματίας γεωπόνος. Πρέπει να στηριχθεί σε αυτούς, πρέπει να δώσει αυτή το βήμα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τηρεί κανόνες.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι.
1: Και να επιβάλλονται, ναι, κυρώσεις όταν αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται. Ξαναλέω, δεν ζητούμε αδύνατα πράγματα από κανέναν. Ζητούμε τα αυτονόητα, αλλά εάν τα αυτονόητα δεν γίνονται, δεν μπορούμε να το αγνοούμε ως ελληνική πολιτεία, διότι δυστυχώς φτάσαμε εδώ επειδή συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια δεν εφαρμόζονταν οι κανόνες που έπρεπε.
0: Mm-hmm. Εάν κάποιος, κάνοντας την αίτησή του, έχει ελλειπή στοιχεία ή τα στοιχεία του δεν είναι ακριβή, η αίτηση θα κολλάει εντός εισαγωγικών, θα έχει μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, ή θα νομίζω ότι έχει κάνει την αίτησή του και περιμένοντας την αποζημίωση?
1: Όχι, βέβαια, εντάξει, προφανώς εξαρτάται από την περίπτωση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι στόπερς και πράγματα στα οποία προχωράει η αίτηση με επισημάνσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μετά και διαδικασία αποσφαλμάτωσης μετά το κλείσιμο των αιτήσεων. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που θα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθήσουμε και με τους φορείς μαζί, διότι σε μια καινούργια ψηφιακή διαδικασία σαν αυτή είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν πράγματα που στην πορεία θα χρειαστεί να διορθωθούν. Το σημαντικό είναι να μπουν οι γεωργοί, να μπουν οι επαγγελματίες, να τη δουν την αίτηση και χρησιμοποιώντας την, αν έχουν απορίες, είμαστε εδώ για να τις υποστηρίξουμε όλες, και αν πρέπει να γίνουν και προσαρμογές, θα γίνουν και προσαρμογές.
0: Τελευταία ερώτηση, επειδή επανέρχεται ο ακροατής και καταλαβαίνω ότι γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, είναι αγρότης προφανώς ο άνθρωπος, μου λέει ότι η πλατφόρμα άνοιξε αλλά δεν λειτουργεί. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι, γιατί δεν γίνεται ανάκτηση των μισθωτηρίων, των ενοικιαστηρίων, όπως αναφέρει ο ίδιος.
1: Ακούστε, μάλλον κάποια παρανόηση πρέπει να υπάρχει εδώ. Mm-hmm. Η πλατφόρμα και λειτουργεί και έχει όλα τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι δηλαδή είχε υποβληθεί ως αγροτεμάχιο ή ως πληροφορία μίσθωσης την προηγούμενη χρονιά έχει έρθει από πέρσι, και από εκεί και πέρα ο κάθε γεωργός επαληθεύει εάν θα το κρατήσει και στη φετινή του δήλωση.
0: Το
1: ας καλέσει στο My 1521.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο 1521, στο τηλέφωνο που έχουμε ειδική τηλεφωνική γραμμή για απορίες σε σχέση με τα... Η τηλεφωνική γραμμή της ΑΔΕ το 1521, και το Μάη 1521 η ψηφιακή σελίδα στην οποία μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις. Έχουμε ειδική θεματική μέσα για την ενιαία έτσι ενίσχυσης. Ας περιγράψει ο ακροατής το πρόβλημά του εκεί και θα το απαντήσουμε αμέσως.
0: Καταλαβαίνετε, το καταλάβατε από τα ερωτήματα το πόσο πολλά ήταν το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή την πλατφόρμα. Σας ευχαριστούμε.
1: Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε όμως εδώ, το υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, το διοικητή της ΑΔΕ, για τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματά σας και ελπίζουμε να δώσαμε απαντήσεις. Φώτη, επειδή επανήλθες με τα ερωτήματά σου, άκουσες, το 1521 είναι η γραμμή υποστήριξης, οπότε μπορείς να καλέσεις και να λυθούν οι όποιες απορίες ή τα όποια προβλήματα.

Πάντως, για να είναι πλήρες το ρεπορτάζ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική για την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό της πλατφόρμας MyAgro. Το Πασόκ ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ότι όσες φιέστες για να οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στο φυσικό του χώρο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εκεί όπου καταδυναστεύει με κυβερνητική εντολή τους πολίτες. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε, να ακούσετε τα θέματα τα οποία αξιολογούν. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της εφημερίδας στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Δεύτερο θέμα, η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ. Εξτρά δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια με ρεπορτάζ. Και τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο. Μια εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα. Εφημερίδα Τα Νέα, θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης, εμβόλιο νέας γενιάς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη στο Λεκανοπέδιο Αττικής, SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με συγχωρείτε. SOS, ξαναλέω τον τίτλο, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να το πάω λίγο καλύτερα. Ξεκινούν μοριακοί έλεγχοι για να αποτραπούν οι μολύνσεις. Ακόμη, διπλάσια συντάξη σε 20 ημέρες. Αναφέρεται στην τάξη χειρίας η εφημερίδα και αυτό το θέμα που σας λέγαμε χτες, τα εκπληκτικά, τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από την επιφάνεια του ήλιου, από ένα ειδικό τηλεσκόπιο. Αυτό είναι στα πρώτα θέματα της εφημερίδας Τα Νέα, πριν από την έκλειψη, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά. Στην εφημερίδα απογευματινή, πρώτο θέμα, έξαρση στην Αττική. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, υπερόπλωτο νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Από την εφημερίδα των συντακτών, τίτλος «Φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες», η πλατφόρμα MyAgro που συζητούσαμε πριν. Ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro, διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Και ακόμη, Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Και ελάς, τα ηλεκτροφόρα καλώδια βλάπτουν σοβαρά τα δάση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική και στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική είναι και ο σχετικός τίτλος. Το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις, αναφέρεται στη ρήτρα διαφυγής που σας λέγαμε, αυτό το θέμα, και Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του ρουσφετιού με την πλατφόρμα MyAgro. Η νέα πλατφόρμα, την είδηση για τη νέα πλατφόρμα τη βρίσκουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Να περάσουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα Κόντρα. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Το Μαξίμο υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Και ακόμα, φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη, ρήτρα διαφυγής, ανάσα 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις στην ενέργεια και βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρονο στις μετακινήσεις με γεωταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Στην εφημερίδα Εστία, πρώτο θέμα, υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία.
Και τέλος, εφημερίδα Μανιφέστο. Μανιφέστο, ναι, από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων. Έγκλημα στη Μαρφίν, η ώρα της δικαιοσύνης για την 46χρονη. Οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι. Και δεύτερο θέμα στο Μανιφέστο, ο αυριανισμός πληρώνεται, ο τίτλος, δημοσκοπικός κατήφορος χωρίς τέλος, βαρύ το κόστος για το κόμμα, για το Πασόκ, αναφέρεται στο Πασόκ, φωτογραφία είναι, στη φωτογραφία είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, βαρύ το κόστος για το κόμμα από τις αιμονές Ανδρουλάκη, τα αυτογκόλ και τον απερίγραπτο λαϊκισμό του.

Δύο λεπτά πριν από τις 9 θα πρότεινα να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένες εσείς στο Art News Radio και αν θέλετε στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Ναι, τώρα θα σας πούμε, επειδή είναι ήδη πολλά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσουμε με τις καλημέρες σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομιακών Γιατρών, τους διευθυντές των κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Την άρση των εμποδίων για την άμεση λειτουργία του παιδικού σταθμού στην Κάσο ζητά με παρέμβασή του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόντσολας. Σημειώνεται ότι ο παιδικός σταθμός που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει κλειστός καθώς η άδεια λειτουργίας του είναι κολλημένη στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την έκδοση διοικητικής πράξης από τη Δασική Υπηρεσία για το σχεδιαζόμενο αιωλικό έργο στη Νότια Ρόδο ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για ρεκόρ ταχύτητα στην αδειοδότηση του έργου όταν εκκρεμούν επί χρόνια έργα για αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και συντήρηση δασικών δρόμων. Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Θα εγκρίνει την προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος με ανοιχτό κολυμβητήριο 50 μέτρων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στο κτηριακό συγκρότημα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Τα έργα που στόχευαν στην προστασία και ανάδειξη της σημαντικής συλλογής του μουσείου, στην αναβάθμιση των εκθεσιακών, αποθηκευτικών και εργαστηριακών υποδομών του, καθώς και στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού μουσιακού περιβάλλοντος, ήταν συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες στο λιμάνι. Ο ναυτικός χτυπήθηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά τη διάρκεια πρόσδεσης φορτηγού πλοίου. Για κατάληψη αγιαλού συνελήφθη 60χρονος ημεδαπό στη Ρόδο. Ο συλληφτής λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές και ομπρελοκαθίσματα εντός της προστατευόμενης ζώνης αγιαλού. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δημοσίων κτημάτων και του περιβάλλοντος. Στη σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί της Δία στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλι αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Και τι έχουμε? Τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Κώστα Κυρενάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, να ζητούν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μέσω του Breitbart News, μέσω που απηχεί τις θέσεις της αμερικανικής ακροδεξιάς, να πιέσει τους Βρετανούς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Εκτός από το γελίο της υπόθεσης, πώς ακριβώς εννοούν την πίεση προς τους Βρετανούς? Με την απειλή επιβολής δασμών, με διπλωματικούς εκβιασμούς, με το γνωστό δόγμα «ή κάνεις αυτό που λέω ή θα πληρώσεις το τίμημα», γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκεί πολιτική ο Τραμπ. Αυτό ζητούν? Ο ισχυρός του πλανήτη να τραβήξει το αυτί της Βρετανίας? Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Άδωνης είπε και το αμίμητο: ο ηγέτης που θα το πετύχει θα γίνει μέρος της ιστορίας του Παρθενώνα. Για να καταλάβω, δίπλα σε εκείνους που συνέλαβαν, σχεδίασαν και έκτισαν τον Παρθενώνα, τον Ικτίνο, τον Καλλικράτη και τον Φιδία, θα προσθεθεί και ο Τραμπ? Εννοείται πως ο Άδωνης δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Αμερικανού Προέδρου, λέγοντας ότι ακολουθεί παρόμοιες πρακτικές με εκείνον για να προστατεύεται από τους παλαβούς αριστερούς. Και αναρωτιέμαι, είναι αυτή η γλώσσα που αρμόζει σε έναν πολιτικό? Είναι φυσιολογικό ένας πολιτικός σε κυβερνητική θέση να αποκαλεί συλλήβδιν παλαβούς όσους έχουν διαφορετική άποψη? Στο μικρό κόσμο μας έχουμε και πάλι Άδωνη. Ο Υπουργός Υγείας θα βρίσκεται σήμερα στη Ρόδο και θα επισκεφθεί το νοσοκομείο. Αν θα φορά τα γυαλιά μέτα για να προστατευτεί από τους παλαβούς αριστερούς, θα το δούμε. Αν κρίνω από τις επισκέψεις του σε άλλα νοσοκομεία, υποθέτω ότι και στο δικό μας θα τα βρει όλα τέλεια. Θα προσθέσει βέβαια ότι μπορούν να γίνουν και τελειότερα και ότι καταβάλει προσπάθειες γι' αυτό. Και ασφαλώς θα υπενθυμίσει ότι επί των ημερών του το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι καλύτερο από ποτέ. Ελπίζω οι γιατροί να του μεταφέρουν την πραγματική εικόνα, όχι πως δεν την ξέρει. Θα ήθελα τώρα, με αφορμή την επίσκεψη του Άδωνη, να σταθώ σε ένα ζήτημα που ήθελα εδώ και μέρες να σχολιάσω, αλλά συνεχώς μου διέφευγε. Αντιλαμβάνομαι την οργή πολλών πολιτών για τις πολιτικές της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνομαι και τον θυμό που προκαλεί πολλές φορές, σχεδόν πάντα, η προκλητική στάση του Άδωνη. Όμως, η εικόνα πολιτών να αρνούνται να του δώσουν το χέρι, λέγοντας «εγώ σκατά δεν ακουμπώ», δεν μου άρεσε. Η σκληρή κριτική είναι απολύτως θεμητή. Οι αποδοκιμασίες επίσης. Μπορείς να τον κατακρίνεις, να τον θεωρείς αποτυχημένο και να του το πεις και κατάμουτρα. Δεν χρειάζεται όμως να εγκαταλείπεις την ευγένεια για να δείξεις την αντίθεσή σου. Η εικόνα αυτή δεν μου άρεσε και ήθελα να το πω. Είμαι από τις πιο σκληρές επικρίτριες του Άδωνη Γεωργιάδη, πρωταγωνιστή άλλωστε στα σχόλιά μου. Όμως δεν αποδέχομαι την απαξίωση ή την προσβολή. Η σκληρή κριτική είναι στοιχείο της δημοκρατίας, η έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού δεν είναι. Παρεπιπτόντως, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να βρίσκεται στο νοσοκομείο όταν θα το επισκέπτεται ο Άδωνης? Πήγε η μητέρα μου το πρωί και της είπα να βγάλει κάρτα, γιατί διαφορετικά θα την απομακρύνουν. Κατανοώ τα μέτρα ασφαλείας.

Όταν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος επισκέπτεται ένα χώρο. Δεν κατανοώ όμως γιατί οι οικογένειες των ασθενών θα πρέπει να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους για να γίνει μία επίσκεψη. Σε άλλα νέα, οι διαδοχικές φωτιές στον Άγιο Σουλά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Δύσκολα μπορεί κανείς να μιλήσει για απλή αμέλεια όταν οι εστίες επαναλαμβάνονται στην ίδια περιοχή. Κάποιος φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρο αυτή τη δασική έκταση. Αυτό αφήνει να διαφανεί με ανάρτησή του στο Facebook ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Χωρίς να λέει πολλά, δείχνει να θεωρεί ότι οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι. Η αλήθεια είναι πως από πέρυσι ξέραμε ότι στην περιοχή κυκλοφορεί ένας τύπος, προφανώς ψυχασθενής, που θέλει να την κάψει. Ένας τύπος που αποτελεί απειλή για το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό άλλωστε και η περιοχή φυλάσσεται διαρκώς και όποια φωτιά ανάψει σβήνει άμεσα. Να το πιάσουμε όμως, γιατί κάποια στιγμή μπορεί και να πετύχει το στόχο του. Αυτά προς το παρόν.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πού πάμε? Πάμε καταβιά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Μανώλη Πόκια. Να τον καλημερίσω. Κύριε Πόκια, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους φίλους ακροατές σας.
0: Και βεβαίως το θέμα μας είναι το πράσινο φως που άναψε η Διεύθυνση Δασών 12 Νήσου για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή Πελεκάνος στη Νότια Ρόδο. Εχθές θα πρέπει να πω, συνομιλούσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσαναγρού, τον κύριο Νεκτάριο Σταματάκη. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί σας, να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας οι προθέσεις πια μετά και την απόφαση αυτή της Διεύθυνσης Δασών.
1: Οι προθέσεις δικές μας τις δείξαμε από μιας αρχής. Ήμασταν αρνητικοί, όλοι ήταν αρνητικοί. Καλέσαμε τη Λαϊκή Συνέλευση, η παρουσία βουλευτάδων, περιφυλαχών, προδημάρχων, αντιδημάρχων. Όλοι ήταν αρνητικοί, αλλά η ουσία είναι το μετά. Το μετά είναι στα χέρια μας πλέον. Γιατί από κανέναν άλλο δεν περιμένουμε τίποτα. Είχε υποσχεθεί ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα στηρίξει οικονομικά το οτιδήποτε προσφυγή κάνουμε. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Αρκεί μια προσφυγή, κύριε Πόκια. Γιατί ναι, μεν δηλώνεται όλη αρνητική. Μέχρι να εκδικαστεί αυτή η προσφυγή, υποθέτω ότι θα ορθωθούν οι ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Και θέλω να ρωτήσω, αρκεί να δηλώνουμε αρνητική?
1: Δεν αρκεί να δηλώνουμε αρνητική. Δηλαδή μόνο δικαστικά, όταν έχουν καταπατηθεί οι νόμοι, έχουν καταστατηγηθεί τα πάντα, γίνανε όλα υπέρ τους, έχουν ψηφιστεί οι νόμοι και είναι όλοι υπέρ τους, γίνανε πιο εύκολες οι αδειοδοτήσεις, πιο εύκολες οι εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών, και δικαστικά να προσφύγεις πάλι δύσκολη, πολύ δύσκολη περιπτώση να απαιτήσεις κάτι.
0: Άρα τι θα κάνετε?
1: Και στα βουνά να βγεις στους δρόμους από εδώ από εκεί, πάλι πολύ δύσκολα. Θα κάνουμε. Τις ενέργειες μας θα τις μάθετε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα πολεμήσουμε όσο μπορούμε και βλέπουμε τι να κάνουμε. Δυστυχώς η Ελλάδα βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους, μεταπολεμικές περιόδους. Δηλαδή για μένα η έννοια της δημοκρατίας έχει πάσει πλέον να υπάρχει. Εδώ αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν υπολογίζει την κοινή γνώμη. Αλλά φταίμε και εμείς στις εκλογές που πάμε και στηρίζουμε αυτούς που μας φέρασε αυτό το χάλι. Να μου πεις, δεν έχεις και πολλές επιλογές? Για μένα προσωπικά δεν έχεις επιλογές. Μάλιστα. Είμαστε εγκλωβισμένοι να στηρίζουμε πολιτικά κόμματα που ακολουθούν την ίδια πολιτική χρόνια και χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα. Είναι στο DNA μας να καταστρέφουμε τη χώρα μας. Είμαστε τέλος πάντων. Αυτά.
0: Πείτε μου λίγο, την απόφαση αυτή της Διεύθυνσης Δασών πώς τη σχολιάζετε? Σας φάνηκε περίεργη?
1: Όχι, εμένα δεν μου φάνηκε τίποτα περίεργη, γιατί σε όλα τα μέρη η Διεύθυνση Δασών ακολουθεί και παίρνει εντολές άνωθεν και προχωράνε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, υπάρξει πια η έννοια του δάσους, έχει υπάρξει η έννοια του προστασίας του περιβάλλοντος. Όλα είναι στο βωμό του χρήματος πλέον.
0: Πάντως είναι τεράστια, θεωρώ, η δασική έκταση η οποία παραχωρείται για την κατασκευή αιωλικού πάρκου.
1: Ναι,
0: μιλάμε για 74.000 στρέμματα, έτσι, πάνω από
1: 74 στρέμματα. Είναι, αυτό να φανταστείτε, θα περιλαμβάνει μόνο τα γήπεδα που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες, ο κορμός, οι βάσεις συνολικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια έκταση, αυτά τα 74 στρέμματα που λέει μπορεί να είναι σε μια έκταση
0: 74.000 στρέμματα, έτσι, ναι, όχι 74, ναι, στρέμματα.
1: Ναι, συγγνώμη. Είναι μια τεράστια έκταση, γιατί θα διανοιχθούν δρόμοι, τεράστιοι δρόμοι. Mm-hmm. Αυτά οι ανεμογεννήτριες αυτές που ήδη υπάρχουν, έχουμε πει, στη Ρόδο, είναι καμία σχέση με αυτές που θα έρθουν. Σε ύψος, σε 1.200 είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες, χρειάζονται περισσότερο διάνοιξη δρόμου. Αυτό είναι, καταστρέφεται όλους τα βουνά εκεί της περιοχής γύρω-γύρω, θα πάψουν πλέον να υπάρχουν βουνά. Η έννοια του βουνού τελείωσε. Θα γίνουν γήπεδα ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δάσος εκεί?
1: Υπάρχει και δάσος. Υπάρχει και δάσος. Υπάρχει δάσος. Ανέγκυκτο, δηλαδή δεν το έχει αγγίξει ποτέ, ούτε άνθρωπος δεν πάτησε εκεί σε κάποια σημεία. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Μάλιστα. Σκοπεύετε να βρεθείτε οι πρόεδροι της Νότιας Ρόδου να δείτε πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Είναι και αυτό στις προθέσεις μας. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Γιατί κύριε Πόκια, στο νέο ειδικό χωροταξικό προβλέπονται 540 τόσες ανεμογεννήτριες σε 4 περιοχές της Ρόδου. Και βεβαίως η Νότια Ρόδος είναι μέσα σε αυτές.
1: Ναι, καταλαβαίνετε. Θα μπουν,
0: αντιλαμβάνεστε, θα είναι μόνο ανεμογεννήτριες πια.
1: Αυτό είναι. Εμείς πρέπει να φύγουμε πλέον από την Νότια Ρόδο, την Καρθαδιά, για τα γύρω χωριά που μας επηρεάζει. Εδώ οι περισσότερες, εδώ είναι σε αυτό το χώρο. Τα έχετε δει στις φωτογραφίες, τα έχετε δει. Εμείς δηλαδή, ποιο το μέλλον μας εδώ? Ποιο το μέλλον μας? Η γεωργία δεν υπάρχει. Η κτηνοτροφία δεν υπάρχει. Η κτηνοτροφία θα εκλείψει με αυτές τις παρεμβάσεις στα βουνά. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα δουλεύουμε όλοι στα ξενοδοχεία, αν έρχονται τουρίστες στην περιοχή μας. Γιατί ο άλλος.
0: Δεν θα έρθει για να βλέπει ανεμογεννήτριες.
1: Η Καρθαδία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται χάρη στο Πρασονήσι. Και τώρα ο άλλος θα έρθει να κάθεται και να βλέπει ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω, το βουητό, το θόρυβο να ακούει. Ήμασταν ένα ήσυχο χωριό. Τώρα θα γίνει.
0: Οι ξενοδόχοι είναι στο πλευρό σας? Γιατί όπως είπατε και εσείς, η Νότια Ρόδος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Είναι στο πλευρό σας ή παλεύετε μόνοι σας?
1: Μόνοι μας παλεύουμε. Ο ξενοδόχος δεν τους επηρεάζει οι ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στο χωριό της Καρθαγίας. Είναι τα ξενοδοχεία υφίστανται στη Ρόδο από το πλημμύρι και μέσα. Νότια και Οτάρια, αυτοί εκεί δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες προς το παρόν.
0: Γιατί να μην μπουν και εκεί τώρα?
1: Προς το παρόν.
0: Ναι, γιατί με αυτό το σκεπτικό με συγχωρείτε.
1: Τώρα ανοίγει ο δρόμος, καταλαβαίνετε. Είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, οι ερωτήσεις, τα πάντα είναι υπέρ.
0: Φυσικά.
1: Και τα παίρνουμε χαμπάρι, είπαμε, όταν για τις εφημερίδες από εσάς δεν παίρνουμε χαρκάλα και που μας στέλνουν είναι, εγώ απορώ γιατί μας στέλνουν είναι να γνωμοδοτήσουν.
0: Αυτό είναι τρομερό πάντως. Κρατάνε τους τύπους. Γνωμοδοτήστε, ξέρουμε ότι θα γνωμοδοτήσετε αρνητικά, αλλά γράφουμε την απόφασή σας στα παλαιότερα των υποδημάτων.
1: Είναι αυτές ένα σκήνο, τάξη, μια κοινότητα τη γράφει στα παλιά στα παπούτσια. Η γνωμοδότηση του Δήμου, της περιφέρειας δεν μετράει τίποτα. Τότε γιατί μας καλείτε να γνωμοδοτήσουμε? Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Τι να πω.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Πόκια.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ρικολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Τρία λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, σχολίαζα νωρίτερα για τις φωτιές στον Άγιο Σούλα που προκαλούν έντονα προβληματισμό. Κάποιος φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρο αυτή τη δασική έκταση. Αφήνει να διαφανεί αυτό με ανάρτησή του στο Facebook και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θωμάτος. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
7: Χωρίς να λέτε πολλά, δείχνετε να θεωρείτε πως αυτές οι πυρκαγιές μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι, κύριε Θωμάτο.
8: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίο γεγονός, καθώς η πρώτη που είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη ήταν 5 μέτρα από την πρώτη βραδινή περσινή και η δεύτερη ήταν στα 30 μέτρα από την δεύτερη βραδινή που είχαμε πέρυσι.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε η σύνδεση είναι πάρα πολύ εύκολη.
7: Ειδικότερα... Θέλω να ρωτήσω, η περιοχή φυλάσσεται, έτσι,
8: σωστά,
7: επαρκώς και διαρκώς. Πώς τα καταφέρνει?
8: Είναι έτσι το οδικό δίκτυο έπειτα από στροφή, από σημείο το οποίο δεν δεν φαίνεται ούτε από το ένα πυροφυλάκιο Σταύρος, ούτε από τον σταθμό που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία στον Άγιο Σουλά. Mm-hmm. Είναι ένα σημείο, είναι 4-5 τα σημεία εκεί πέρα τα οποία μπορεί κάποιος με το αυτοκίνητο ή με ένα μηχανάκι στα γρήγορα να πετάξει κάτι, όπως μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος επάνω στο νησί. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι είναι κάποιος ψυχικά άρρωστος.
7: Προφανώς, διότι, ψυχασθενής είναι.
8: Διότι έπειτα από ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα με νεκρούς και με την καταστροφή αυτή τη μεγάλη που είχαμε και φέτος σε υπόλοιπα μέρη στην Ελλάδα, κάποιος την ίδια στιγμή να θέλει να κάνει κακό εδώ στο νησί, πραγματικά θεωρώ ότι είναι άρρωστος άνθρωπος, χρειάζεται κάποια ψυχική
7: βοήθεια,
8: αντιμετώπιση, βοήθεια, ναι.
7: Βοήθεια, μάλιστα. Τώρα, φαίνεται ότι πάμε καλά, να χτυπήσουμε ξύλο. Προλαβαίνονται οι φωτιές μέχρι στιγμής.
8: Αποδίδει ο σχεδιασμός ο οποίος έχουμε καταρτήσει μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως είχα πει και στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου, είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπου έχουμε τον διοικητή, τον κύριο Ιερεμία Νικόλα, ο διοικητή Δωδεκανήσου πλέον, που τον είχαμε μαζί μας και το 2024 σαν διοικητή ΠΥ Ρόδου. Είναι, γνωρίζει πολύ καλά το νησί και καταστήσαμε τον σχεδιασμό πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται ότι λειτουργεί για ακόμα μία χρονιά. Έχουμε αυξήσει τα πυροφυλάκια και τα περίπολα. Και μετά από αυτά τα τελευταία, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι σε γενική επιφυλακή εδώ και αρκετές ημέρες, όπως και εμείς παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα και ελπίζουμε να ό,τι χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε άμεσα.
7: Ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή βεβαίως τις μεγάλες φωτιές στην υπόλοιπη Ελλάδα, διαβάζω ότι που είναι οι αντιπυρικές ζώνες. Και σκέφτομαι ότι μία αντιπυρική ζώνη πήγατε να κάνετε και τα βάλαν μαζί σας, ότι πάτε να καταστρέψετε το δάσος.
8: Δεν ήταν αντιπυρική ζώνη, ήταν πρόσβαση έκτακτης ανάγκης.
7: Πρόσβαση έκτακτης, το ίδιο δεν
8: χρειαζόμαστε,
7: είναι. Το ίδιο δεν είναι. Οι αντιπυρικές ζώνες για ποιο λόγο γίνονται, για να μπορεί να υπάρχει και μία πρόσβαση,
8: σωστά,
7: φαντάζομαι.
8: Και μέσω της αντιπυρικής ζώνης μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε πυροσβεστικό όχημα, αλλά μία αντιπυρική ζώνη έχει τελείως διαφορετικό πλάτος.
7: Ναι.
8: Πρέπει να είναι αρκετά μέτρα. Υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες των 60 μέτρων, υπάρχουν και αντιπυρικές ζώνες των 150 μέτρων. Η πρόσβαση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί για ένα πυροσβεστικό όχημα χωρίς να κάνεις μεγάλη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να είναι και στα 5 έως 10 μέτρα. Χρειάζεται μεγάλη συντήρηση το δασικό οδικό δίκτυο στο νησί. Είναι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει, είναι κάποιες εργολαβίες οι οποίες έχουν λειτουργήσει, αλλά χρειάζονται ακόμα πολλά περισσότερα.
7: Χρειάζονται και άλλα. Βεβαίως χρειάζονται οι αντιπυρικές ζώνες, βεβαίως χρειάζονται να ανοιχθούν δρόμοι ώστε να υπάρχει πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων εντός των δασικών περιοχών. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να κοπούν δέντρα για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι?
8: Σωστά, σωστά. Πάντα με σχεδιασμό, με τις απαραίτητες μελέτες, αρκεί αυτά να γίνονται γρήγορα και να μην περιμένουμε, να μην συζητάμε κάθε φορά και έπειτα να έρχεται μια καταστροφή και να λέμε γιατί δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν κάναμε εκείνο.
7: Μάλιστα. Τώρα, επιστρέφοντας στο θέμα του Άι Σουλά και στη Σορονή, η οποία έχει μπει στο στόχαστρο κάπου και όχι μόνο φέτος, αλλά νομίζω από πέρυσι έχει ξεκινήσει ή ακόμα πιο παλιά, δεν θυμάμαι.
8: Σωστά.
7: Από πέρυσι σίγουρα πάντως.
8: Πέρυσι είχαμε τα δύο περιστατικά που ήταν σε διάστημα 48 ωρών. Ήταν μια Τετάρτη, το βράδυ 9:30 και το επόμενο ήταν Παρασκευή στις 11 και κάτι το βράδυ. Το ίδιο παρατηρήθηκε και φέτος, όπως σας είπα και πριν, δίπλα στα περσινά και σε διάστημα 5 ημερών. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυξήσει και τα περίπολα στη συγκεκριμένη περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία και η 11η ΕΜΟΔΕ που έχουμε στην περιοχή της Ελεούσας. Υπάρχει μια συνεχής επιτήρηση και ευελπιστούμε να σταματήσει και ακόμα καλύτερα το ανακριτικό, η αστυνομία.
7: Το θέμα είναι να συλληφθεί, κύριε Θωμάτο, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να πετύχει και το στόχο του.
8: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
7: Έτσι, το απευχόμαστε, καθώς να επαναλάβω ότι η περιοχή φυλάσσεται και επαρκώς και διαρκώς, αλλά
8: είναι,
7: ποτέ κανείς δεν ξέρει.
8: Ναι, ναι, είναι σε πλήρη διαδικασία η ανακρίσεις και επεξετάζεται και υλικό από κάμερες στην περιοχή και από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και από την αστυνομία. Ευελπιστούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
7: Κάποια αποτελέσματα. Mm-hmm. Μάλιστα.
8: Δεν είναι εύκολο να στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο από τη στιγμή που δεν έχεις καταφέρει να πιάσεις σε παθοφόρο.
7: Ναι.
8: Αλλά λειτουργούν οι υπηρεσίες, δηλαδή καθημερινά. Έχω και εγώ προσωπικά την επικοινωνία μαζί τους, προχωράνε, λαμβάνουν καταθέσεις. Και όπως είπα, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και έχουμε αυξήσει τα μέτρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, διότι δεν έχουμε υψηλούς ένταση ανέμους αυτή την περίοδο, αλλά περιμένουμε αύξηση τις επόμενες ημέρες.
7: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
8: Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
9: Για να βρεθούμε.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Κάσο. Πάμε να συναντήσουμε την ηρωική νήσο Κάσο. Πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον Μιχάλη Ερωτόκριτο. Να τον καλημερίσω. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό? Ενώ έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει εγκαινιαστεί από τον Οκτώβρη του 2025, παραμένει κλειστός. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, είναι όπως είπατε, πριν 10 μήνες είχε εγκαινιαστεί αυτό. Είναι ευγενική προσφορά της εταιρείας Eurolife με τη Hofgenesis για την εταιρεία αυτή που ασχολείται με την υπογεννητικότητα. Είμαστε σε καλό δρόμο με την έννοια ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου, αλλά κολλάμε σε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με τη γραφειοκρατία την κεντρική.
0: Μάλιστα, κολλημένο το έργο, δηλαδή στα γρανάζια τα γραφειοκρατικά, ναι. Έτσι.
1: Να σας πω ακόμα ότι σε σχέση με άλλα νησιά και με άλλους παιδικούς σταθμούς έχουμε προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν νησιά που είναι εδώ και 3-4 χρόνια, μας είπαν οι δωρητές, ότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες ούτε από πλευρά τη δική τους, αλλά ούτε πόσο μάλλον από κεντρικά. Εμείς προχωρήσαμε στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Πήραμε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναγκαιότητα της ίδρυσης του παιδικού σταθμού. Προχωρήσαμε στη διαδικασία του δεύτερου, για τον ορισμό του δεύτερου ελεκτή για την ολοκλήρωση του οικοδομικής άδειας. Προχωράμε τώρα στη διαδικασία της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου. Όλα αυτά πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Ορίσαμε ένα ερωτό υπεύθυνο για το παιδικό σταθμό, για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού. Και είμαστε τώρα στην τελική φάση για την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας. Σε πρώτη φάση, και ολοκληρώνουμε αυτό με τις ενέργειες που έχουν γίνει, σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουμε μέσω ΑΣΕΠ να προσλάβουμε 3 άτομα με 8 μήνες συμβάσεις. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, προς το τέλος του χρόνου, με αρχές του επόμενου.
0: Λέτε ουσιαστικά ότι αυτός ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός δεν θα λειτουργήσει από φέτος. Από τη νέα σχολική χρονιά.
1: Δεν θα λειτουργήσει από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Θα λειτουργήσει
1: από το τέλος του 2026, μετά από 2-3 μήνες, πιστεύω εγώ, με σύνθεση 3 ατόμων, ενός παιδαγωγού, ενός βοηθού παιδαγωγού και μιας καθαρίστριας.
0: Μάλιστα. Οι γονείς όμως αγωνιούν, κύριε Δήμαρχε.
1: Οι γονείς είναι
0: 22
1: αγωνιούν και είναι
0: παιδιά. Είναι πάρα πολλά για έναν ακριτικό νησί. Έτσι, να υπάρχουν, και είναι και ενθαρρυντικό βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν 22 παιδάκια τα οποία θα φοιτήσουν σε αυτό το παιδικό σταθμό.
1: Σίγουρα είναι ενθαρρυντικό και πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε από τους λίγους μικρούς δήμους που είχαν μια μικρή έστω αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την απογραφή του 2011. Η απογραφή του 2021 μας έδωσε 1.223 κατοίκους από τους 1.084. Είναι μια μικρή αύξηση, αλλά είναι και πάντως μια αύξηση σε σχέση με τις μειώσεις που υπάρχουν σε άλλα νησιά και σε άλλες περιοχές. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των γονέων για την λειτουργία του παιδικού σταθμού. Και κάνουμε ό,τι δυνατό από το χέρι μας να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και να λειτουργήσει, όπως σας είπα, προς το τέλος του έτους. Αρχές μέσα στο Γενάρη του, αργότερα μέσα στο Γενάρη του 2027.
0: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Δήμαρχε, να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Δεν φαίνεται όμως να προχωρούν γρήγορα. Όταν μου λέτε ότι από τον Οκτώβρη του 2025 εγκαινιάστηκε το κτίριο και έχουμε φτάσει στον Αύγουστο του 2026 και χρειάζονται αρκετά χαρτιά από ό,τι κατάλαβα, έτσι, ή μόνο η άδεια λειτουργίας?
1: Η άδεια λειτουργίας, για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, θέλει αρκετά πιστοποιητικά.
0: Θέλει αρκετά πιστοποιητικά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα είναι
1: Έχουμε περάσει το σκόπελο, έχουμε προχωρήσει, έχουμε φτάσει πάνω από, είμαστε γύρω στο 70-80% της διαδικασίας. Πιστεύω, σας είπα, σε μερικούς μήνες να γίνει πραγματικότητα των ερωνών, όχι μόνο των γονέων, και όλων των κατοίκων του νησιού μας.
0: Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πριν σας κλείσω όμως, να σας ρωτήσω πώς πάτε τουριστικά. Ήρθε κόσμος στο νησί?
1: Κοιτάξτε, όπως σας έχω πει και παλιά, ο τουρισμός της Κάσου είναι οι κασιώδες της Διασποράς. Είναι οι κασιώδες της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, είναι οι κασιώδες της Αμερικής, της Ρόδου. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά σπίτια. Μέχρι το 15 Αύγουστο πιστεύω το 90% των σπιτιών να έχουν ανοίξει.
0: Άρα δεν μιλάμε για τουρισμό ουσιαστικά, έτσι?
1: Ναι, μιλάμε για εγχώριο τουρισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και κάποιες μικρές μονάδες με δυναμικότητα μέχρι 400 κλίνες σύνολο, έτσι. Που εκεί πηγαίνουν οι επισκέπτες είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, μεμονωμένα. Εντάξει.
0: Είναι γεμάτες αυτές ή όχι?
1: Αυτά είναι γεμάτα, ναι.
0: Είναι γεμάτα.
1: Έχουμε σήμερα, αύριο έχουμε και τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη, του συμπατριώτη μας, στο γραφικό.
0: Κασιώτης είναι.
1: Ναι, Κασιώτης. Ο πατέρας του είναι από την Κάσο, η μητέρα του από την Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Και προσφέρεται αφιλοκερδός για να τραγουδήσει στο γραφικό μικρό λιμανάκι της Μπούκας εδώ στο Βρύ.
0: Ωραία.
1: Το έχει κάνει και άλλες φορές. Και θα έρθει κόσμος και από την γειτονική Κάρπαθο και από την Κρήτη για να τον ακούσει.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Πώς και εσύ.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στις Κυκλάδες, πάμε στη Σύρο να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου. Δεσμευθήκαμε χθες και οι δύο ότι θα ασχοληθούμε με το έγκλημα σήμερα. Έτσι δεν είναι, Λίνα? Καλή σου ημέρα.
2: Έτσι είναι, καλημέρα. Εσύ είναι, καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα. Πολύ περίεργη υπόθεση.
2: Πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση, η Χριστίνα, η οποία, όπως καταλαβαίνεις, έχει φέρει σε αμηχανία και όλη την τοπική κοινωνία του νησιού εδώ, γιατί μιλάμε για τρία πρόσωπα που εμπλέκονται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στην υπόθεση, τα οποία, πόσο μαθαίνουμε...
1: Τρία πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα νεκρό, η διασώστρια δηλαδή του ΕΚΑΒ, έτσι...
2: Και ο δράστης πλέον στη φυλακή, εμείς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε προχθές, που έγινε το πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου στις φυλακές της Χίου, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών συνεδρίασε μετά από διαφωνία που είχαν οι εισαγγελίες και η ανακρίτρια σχετικά με το αν πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι, και τελικά, όπως είπαμε, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Τώρα, η υπόθεση αυτή είναι από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, είναι ιδιαίτερη και είναι πολύ περίεργη και κανείς ακόμα τουλάχιστον δεν έχει καταλάβει τι
1: έχει
2: ακριβώς
1: βγάλει συμπέρασμα. Δηλαδή,
2: ακριβώς, ούτε για το
1: κίνητρο. Ούτε η αστυνομία, φαντάζομαι.
2: Ούτε
1: έτσι.
2: Η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, βέβαια, τα οποία φυσικά δεν δημοσιοποιούνται, που έχουν και οι δικηγόροι της οικογένειας, των δύο οικογενειών, ωστόσο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε για το κίνητρο το οποίο έφερε τη γυναίκα αυτή στο σπίτι του ζευγαριού, ούτε τελικά το πού έγινε η επίθεση. Να κάνουμε μια σύντομη περίληψη υπόθεσης. Η γυναίκα, η διασώστρια 41 ετών με καταγωγή από τη Σύρο, εργαζόταν στην Αθήνα ως διασώστρια του ΕΚΑ τα τελευταία χρόνια, μητέρα δύο παιδιών. Πήγε απόγευμα, 5 ώρα το απόγευμα, στον οικισμό της Άνω Σύρου, ένα ακόμα περίεργο στοιχείο, γιατί ο οικισμός της Άνω Σύρου είναι από τους πλέον τουριστικούς, τις τουριστικές περιοχές του νησιού, σε ένα σπίτι που είναι δίπλα ακριβώς στην είσοδο της εκκλησίας του Σαν Τζόρτζι, που είναι από τα αξιοθέατα της περιοχής. Να. Πήγε λοιπόν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, με ένα παντελόνι, το παντελόνι της διασώστριας, από όσο γνωρίζουμε. Ένα σάκο.
1: Σίγουρα φορούσε κουκούλα, βλέποντας το βίντεο.
2: Ή κουκούλα ή μαντήλι, δεν έχουμε ακόμα. Πάντως ήταν καλυμμένο όλο το κεφάλι της και τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
1: Α, και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, φορούσε μάσκα δηλαδή.
2: Όχι μάσκα, είχε μάλλον φέρει το μαντήλι την κουκούλα να μην φαίνεται καθαρά το πρόσωπό της, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Ωστόσο, αυτό και μόνο είναι περίεργο, δηλαδή ποιος πηγαίνει εκείνη την ώρα στο οικισμό της Άνω Σύρου έτσι ντυμένος, έτσι μεταμφιεσμένος, που είναι σαν να τραβάς όλα τα βλέμματα πάνω σου. Έφτασε λοιπόν στο σπίτι, στην είσοδο του σπιτιού, και αυτά τα γνωρίζουμε από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει διαρρεύσει και έχουμε δει περισσότεροι, έχοντας στους ώμους της ένα σακίδιο, στο οποίο μέσα έφερε ένα αεροβόλο όπλο και ένα λωστό, άφησε το σακίδιο απ' έξω, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και κρατώντας τα χέρια της ένα μεγάλο μαχαίρι, ένα κουζίνο μάχαιρο, χτύπησε το κουδούνι και μπήκε μέσα, όταν της άνοιξε η σύζυγος του δράστη. Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε βιντεοληπτικό υλικό από το τι συνέβη.
1: Ακούμε όμως ουρλιαχτά.
2: Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ελάχιστα, βλέπουμε τη γυναίκα, ακούγονται ουρλιαχτά και βλέπουμε τη γυναίκα, το θύμα, να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι, να πιάνει με το δεξί της χέρι, από εκεί που ο δράστης, που έφερε το χτύπημα τελικά από μαχαίρι, να πιάνει το σάκο της και να διαφεύγει από το σπίτι. Βλέπουμε το δράστη να την κυνηγάει, να της πετάει μια καρέκλα και να την συνεχίζει να την καταδιώκει. Από εκεί και έπειτα δεν έχουμε πάλι εικόνα. Το θέμα είναι πλέον ότι ο κατηγορούμενος για την επίθεση από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι, ότι εκείνος καθόταν έτρωγε, κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι επειδή έτρωγε, άκουσε τις φωνές της συζύγου του, η οποία ήταν εκείνη που άνοιξε την πόρτα, πήγε κοντά, ένιωσε ότι απειλείται, βρισκόταν σε άμυνα.
1: Τη μαχαίρωσε έξω από το σπίτι, κυνηγώντας
2: την. Εκείνος υποστηρίζει ότι τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι.
1: Εάν τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, γιατί την κυνήγησε? Αυτό μου φαίνεται περίεργο, ότι την κυνήγησε μέχρι που η διασώστρια έπεσε κάτω, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να κληθεί η αστυνομία και να πει...
2: Υποστηρίζεται την κυνήγηση για να την πιάσει, να μην διαφύγει και να δει ποια είναι. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε σε αυτήν την υπόθεση ότι λίγες μέρες πριν, περίπου δύο εβδομάδες πριν, ο κατηγορούμενος είχε καταγγείλει ότι είχε μπει στο σπίτι του, είχε παραβιαστεί το σπίτι του, το είχε βρει άνω κάτω, με τα αντικείμενα όλα να έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους και τα λοιπά, χωρίς όμως να το είχε κλαπεί τίποτα. Αυτός ήταν και ο λόγος που έβαλε κάμερα στην είσοδο του σπιτιού λίγες μέρες μετά.
1: Αληθεύει, γιατί κάπου διάβασα ότι ο ίδιος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμφάνιζε ότι έχει κερδίσει ένα μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό.
2: Αυτό όχι, δεν έχει φτάσει τουλάχιστον ως έγκυρη πληροφορία σε εμένα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όμως ότι είχε κάνει την καταγγελία. Αυτό είναι γεγονός ότι είχε κάνει την καταγγελία. Είχε ρωτήσει πάρα πολύ κόσμο αν έχει δει κάτι το προηγούμενο διάστημα, στην προηγούμενη παραβίαση του σπιτιού του δηλαδή. Και γι' αυτό έβαλε την κάμερα στην είσοδο του σπιτιού και έτσι έχουμε το βιντεοληπτικό υλικό.
1: Μάλιστα, οπότε, εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση ότι μία γυναίκα η οποία, μητέρα δύο παιδιών, με δουλειά, είχε δουλειά. Έτσι, είναι διασώστρια του ΕΚΑΒ. Πήγε για να κλέψει. Γιατί αυτό το σενάριο ακούμε, ότι πήγε
2: αυτό
1: για να
2: ακούγεται,
1: κλέψει.
2: Από την πρώτη στιγμή ακούγεται ότι το κίνητρο ήταν η κλοπή. Ωστόσο, ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Η οικογένεια, να πούμε, οι δικηγόροι της οικογένειας, πολιτική αγωγή, υποστηρίζουν στεναρά ότι το χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε μέσα στο σπίτι όπως υποστηρίζει ο δράστης. Ότι αφότου την καταδίωξε, αφότου της πέταξε την καρέκλα και την κυνήγησε σε σημείο πλέον που έχουν φύγει από την οπτική, από το σημείο που κατέγραφε η κάμερα, την έπιασε και της έφερε το χτύπημα εκεί, εκτός του σπιτιού.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή.
1: Τώρα, οπότε σε αυτή την περίπτωση αλλάζει. Να εντός σπιτιού και να τρέχει έτσι όπως την είδαμε να τρέχει.
2: Εκεί το στηρίζει. Εκεί το στηρίζει και η πολιτική αγωγή, ότι δεν μπορεί να βγει και μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί, αφότου την είχε κινητοποιήσει, είπαν ότι ήταν σε φοβερή υπερδιέγερση. Κάποιοι μάρτυρες ότι ήταν σε φοβερή υπερδιέγερση και δεν μπορούσαν πραγματικά να την. Δηλαδή, αφότου έπεσε κάτω, ότι ακόμα βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν ξέρουμε ούτε τελικά που δόθηκε το χτύπημα και νομίζω ότι εκεί ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι εκεί ήταν και διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί ξέρουν που ήταν το χτύπημα. Δηλαδή, ξέρουμε πού τη μαχαίρωσε.
2: Το που τη μαχαιρώσε, ναι, ήταν στην πλάτη, στη δεξιά πλευρά και είναι με το χέρι που ουσιαστικά σηκώνει και το σακίδιό της φεύγοντας από το σπίτι. Εκεί στηρίζει η πολιτική αγωγή το ότι δεν μπορεί να είχε δεχθεί ήδη το χτύπημα, γιατί η συμπεριφορά της, οι κινήσεις της όλες, καθώς διαφεύγει, δεν δείχνει γυναίκα που έχει τραυματιστεί τόσο σοβαρά.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στη Σωρό του θύματος, καθώς και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, όπου εκεί πέρα θα δούμε τελικά ποιες σχέσεις υπήρχαν, αν υπήρχαν, μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων ή άλλων ανθρώπων που συνδέονται έμεσα. Μάλιστα. Με αυτά τα πρόσωπα, γιατί υπάρχει και μια έμεση συγγενική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άκρη βγάλαμε, γιατί ο άλλος με 75.000 τσάντα και ρολόι τα άφησε ενέχειρο για έστω να πούμε 100 ευρώ που δεν είχε.
2: Άκρη σε αυτή την ιστορία δεν βγάλαμε.
1: Ούτε σε αυτήν θα βγάλουμε.
2: Περίεργη άκρη. Ιστορία. Ωστόσο, είναι περίεργα. Είναι Κυκλάδες, δεν ξέρω. Παρόλο που δεν έχει πολύ ζέστη φέτος στα νησιά μας, η κατάσταση δεν πάει καλά. Ωστόσο, να πούμε μια άλλη είδηση που είχαμε εχθές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Μικών, των Κυκλάδων, ότι συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων στη Μύκονο, έπειτα από σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο οδηγούς και πεζούς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Ορμού Αγίου Στεφάνου Ορνού Μυκόνου. Ο αστυνομικός κινούνταν αρχικά προς το νέο λιμάνι της Μυκόνου και αφού αποβίβασε κάποια άτομα που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Μάλιστα, αναφέρεται από αυτόπτες μάρτυρες ότι χρησιμοποίησε το φάρο και τη σιρήνα του οχήματος για να κάνει προσπέραση σε κάποια άλλα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Έμπαινε συνεχώς στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Όταν ένας αστυνομικός της Μυκόνου του ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για έλεγχο, εκείνος αρνήθηκε. Ειδοποιήθηκε και δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος κατάφερε τελικά να κινητοποιήσει το όχημα.
1: Λοιπόν, σε αποχαιρετώ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, να αποχαιρετήσω και εσάς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά τοπικό δελτίο ειδήσεων. Για χαρά, να περάσετε καλά τη σημερινή ημέρα, αλλά πολύ καλύτερα και το Σαββατοκύριακο.

0: πολλά.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Φετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Συνεχίζεται η καταπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμισερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
2: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά επιρροτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομιακών Γιατρών, τους Διευθυντές των Κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Την άρση των εμποδίων για την άμεση λειτουργία του παιδικού σταθμού στην Κάσο ζητά με παρέμβασή του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολα. Σημειώνεται ότι ο παιδικός σταθμός, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025, παραμένει κλειστός, καθώς η άδεια λειτουργίας του είναι κολλημένη στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την έκδοση διοικητικής πράξης από τη δασική υπηρεσία για το σχεδιαζόμενο αιωλικό έργο στη Νότια Ρόδο ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για ρεκόρ ταχύτητα στην αδειοδότηση του έργου όταν εκκριμούν επί χρόνια έργα για αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και συντήρηση δασικών δρόμων. Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Θα εγκρίνει την προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανοποιημένου κολυμπητικού συγκροτήματος με ανοιχτό κολυμπητήριο 50 μέτρων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης του κτηριακού συγκρότημα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Ήταν συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες στο λιμάνι. Ο ναυτικός χτυπήθηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά τη διάρκεια πρόσδεσης φορτηγού πλοίου. Για κατάληψη αγιαλού συνελήφθη 60χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Ο συλληφθής λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές και ομπρελοκαθίσματα εντός της προστατευόμενης ζώνης αγιαλού. Στη σύλληψη 29χρονου αλλοδαπού για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί της Δία στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας.

0: χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης, στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

όπως γράφουν σήμερα τα διεθνή μέσα, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο συζητείται. Μάλιστα, η σύνδεση γίνεται σε σχέση και με το τι μπορεί να έχει προκληθεί στα αποθέματα τα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Χθες υπήρχε αυτό το δημοσίευμα και στο Reuters και στην Washington Post, ότι δηλαδή τα πολεμικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο το ενδεχόμενο να υλοποιηθούν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή νέα επίθεση στο Ιράν, εφόσον δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία που όλοι περιμένουμε να ανακοινωθεί ξανά για κατάπαυση του πυρός και επί της ουσίας οριστικοποίηση της συμφωνίας για το πώς θα ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ ώστε να απελευθερωθεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Ένα νέο ενδεχόμενο που έρχεται σήμερα στην επιφάνεια είναι αυτό, η Ρωσία να επιτεθεί με κάποιο τρόπο, είτε να πρόκειται για κάποιο είδους κυβερνοεπίθεση, είτε για κάποια άλλη υβριδική επίθεση, είτε ακόμη και χερσαία εισβολή μικρής κλίμακας σε κάποια χώρα που μπορεί να είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, και αυτό μέχρι το τέλος του 2026. Δηλαδή, οι δυσκολίες που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός στην πολεμική αναμέτρηση με την Ουκρανία να οθήσουν τη Μόσχα σε μια επέκταση των επιχειρήσεων και προς ένα άλλο μέτωπο. Νομίζω ότι είναι ένα σενάριο ανατριχιαστικό. 4,5 χρόνια διαρκεί η αναμέτρηση. Περιμένουμε να τελειώσει και ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και επισήμως. Την ίδια στιγμή

0: Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι συνέπειες από αυτές τις πολεμικές αναμετρήσεις μεγαλώνουν, διευρύνονται. Η τιμή των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας δεν λέει να υποχωρήσει. Εκεί γύρω στα 2 ευρώ είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, 2,20, 2,30 έχει φτάσει στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης και πολύ ψηλά και το πετρέλαιο ντίζελ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η επιδότηση 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Πολύ υψηλές οι τιμές ακόμη, παρά το γεγονός ότι το Brent έχει πέσει, όπως είπαμε, γύρω στα 80 δολάρια. Ένα δύσκολο καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που δοκιμάστηκε και η Ελλάδα από μεγάλες φωτιές, και εδώ η απόφαση που ελήφθη από την δικαιοσύνη, ομοφόνος έπειτα από συμφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα, είναι για την μεγάλη φωτιά που σχεδόν 5 μέρες εξελίχθηκε, ξεκινώντας από το Μαύρο Σπιθάρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και φτάνοντας μέχρι την περιοχή της Ψάθας στην Δυτική Αττική. Μια φωτιά στο πλαίσιο της κατάσβεσης, της οποίας έχασαν τη ζωή τους 2 άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα εκ των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι 3 άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνταν με βάση τα ευρήματα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής για την πρόκληση της φωτιάς, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Στυλίδας, προφυλακίστηκαν αφού έκρινε η δικαιοσύνη ότι επαληθεύονται πλήρως τα ευρήματα από την έρευνα του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ότι από δικές τους πράξεις και παραλήψεις, από πράξεις και παραλήψεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει το αιωλικό πάρκο στο οποίο ξεκίνησε η φωτιά, του ανθρώπου ο οποίος είχε την ευθύνη για την κατασκευή του υπέργειου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο και του ανθρώπου που είχε κάνει την μελέτη, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Στυλίδας, έχουν ευθύνη για την πρόκληση της φωτιάς. Η φωτιά, η οποία, όπως είπαμε, προκλήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα. Οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν οι ρηπές τους μέχρι τα 120-130 χιλιόμετρα την ώρα βοήθησαν να επεκταθεί ανεξέλεγκτα η φωτιά και δυστυχώς το απόγευμα της Κυριακής, στο πλαίσιο αυτής της φωτιάς, έγινε και το αεροπορικό δυστύχημα, η σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων. Από το ένα, οι 2 επιβαίνοντες, οι 2 χειριστές βγήκαν σώοι, τραυματισμένοι αλλά εν ζωή. Από το άλλο ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί και οι 2 επιβαίνοντες, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, σύνδεσμος αξιωματικός, και χθες έγινε και η κηδεία του Έλληνα χειριστή. Από αυτή την φωτιά λοιπόν είχαμε και μια πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Είχαμε και δεκάδες σπίτια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν, και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια τόσο για το οικοσύστημα της περιοχής στον Κυθερώνα, αλλά και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών ή των επιχειρήσεων που υπέστησαν βλάβες και τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία της αποκατάστασης αυτών των ζημιών, παράλληλα ενισχυόμενοι από την σημαντική, νομίζω, κρατική αρρωγή, ακριβώς για να προσπαθήσουν να επουλώσουν τις πληγές τους και είτε να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, μια διαδικασία που δεν θα γίνει μέσα σε μια νύχτα, θα τους πάρει καιρό, θα τους πάρει ένα χρόνο, θα τους πάρει 2 χρόνια αν είναι τυχεροί, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Τους ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη να προσπαθήσουν το ταχύτερο δυνατό να ξεπεράσουν αυτό που τους συνέβη και τους ευχόμαστε όσο το δυνατόν να είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν και πιθανές γραφειοκρατικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν για να ξαναχτίσουν το σπίτι τους, είτε το εξοχικό τους, είτε την επιχείρησή τους, από την οποία προφανώς υπήρχαν μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι παραλλήλως αμείβονταν και λειτουργούσαν στο πλαίσιο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας. Πάμε να δούμε, γιατί είμαστε στην Παρασκευή και έρχεται το Σαββατοκύριακο και όπως είπαμε είμαστε στις αρχές του Αυγούστου, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είμαστε μία εβδομάδα από τον 15 Αύγουστο. πολλοί λοιπόν ετοιμάζονται να φύγουν, ή αν δεν φεύγουν ακόμη, ή αν έχουν φύγει και έχουν επιστρέψει, το Σαββατοκύριακο είναι μια καλή ευκαιρία για μια εκδρομή. Οπότε έχει σημασία να δούμε ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, τι περιμένουμε από τον καιρό. Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος του Earth News Radio, θα μας κάνει αμέσως σοφότερους. Όλγα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως πλέον φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να φύγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο καιρός λοιπόν, όσο πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα μας τα χαλάσει λίγο όσον αφορά τουλάχιστον τους ανέμους. Δεν θα έχουμε απογορευτικά. Ωστόσο, όσοι πηγαίνουν προς το Αιγαίο, ας πούμε λίγο ότι θα κουνηθούν. Γιατί θα έχουμε και ενίσχυση των βοριάδων και θα έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους τουλάχιστον, γιατί έχουμε έτσι μια πρόσκαιρη εξασθένηση στην έντασή τους. Μέχρι 6 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο και μόνο στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουμε έως 7 μποφόρ. Αυτό αποτυπώνεται και στον χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί σήμερα έχουμε έτσι μια μικρή υποχώρηση. Δεν είμαστε κατηγορία 4 πλέον, είμαστε κατηγορία 3. Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και πρέπει να προσέχουμε, γιατί σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα όσο πάμε πιο νότια στη χώρα και στο Αιγαίο, είμαστε στην κατηγορία 3. Θερμοκρασιακά λοιπόν σήμερα αναμένουμε μια μικρή άνοδο, ήδη από χθες προς τη Μεσσηνία στη Λακωνία φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση σήμερα, θα είμαστε κοντά στους 37 με 39. Και πάλι εκεί προς τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, στις πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας θα δούμε κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ λίγο πιο συγκρατημένες φυσικά θα είναι οι θερμοκρασίες μέσα στο Αιγαίο. Αύριο λοιπόν τώρα Σάββατο θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο οι άνεμοι, αλλά και πάλι θα φορούν το Αιγαίο και ιδιαίτερα το Ανατολικό Αιγαίο, και εκεί θα είναι στα 7 μποφόρ λοιπόν το Σάββατο και θα ανέβει η θερμοκρασία. Οι μέγιστες θα φτάσουν στους 38 με 39, πάλι στις ίδιες περιοχές όμως, δηλαδή στη Δυτική χώρα, σε τμήματα της Πελοποννήσου και στην Κεντρική Μακεδονία, και δεν αποκλείεται το Σάββατο να δούμε πολύ τοπικές τιμές κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς την Έτωλο Ακαρνανία. Ναι, ναι. Από την Κυριακή και μετά θα γίνουν πιο επικίνδυνες οι συνθήκες και ιδίως τη Δευτέρα. Και αναμένεται να είναι και πιο δύσκολες μέρες μέχρι στιγμής από πλευράς τουλάχιστον πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γιατί θα αρχίσουν να ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι πλέον, αλλά θα ενισχυθούν σημαντικά και στο Αιγαίο και πλέον και στα ηπειρωτικά τμήματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες θα γίνουν οι συνθήκες. Την Κυριακή, μάλιστα, στην πάλι προς τη Δυτική χώρα, θα δούμε τον Ενδράργυρο κοντά στους 39. Και 40 βαθμούς Κελσίου θεωρώ, ιδιαίτερα πάλι εκεί Άρτε, Τελοκαρνανία, Πελοπόννησο, γιατί αυτοί οι άνεμοι θα λειτουργούν ως καταβάτες πλέον, αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος, και θα θερμαίνουν τις περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους. Και φυσικά, όπως είπαμε, προσοχή στους ανέμους, γιατί και σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αλλά πλέον και στα ανατολικά και νότια υπηρετικά. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση και τη Δευτέρα. Ναι.
0: Παρόμοια και τη Δευτέρα, πάλι με θερμοκρασίες, δηλαδή 39-40, θα πρέπει να.
1: Την Δευτέρα θα ενισχυθούν λίγο περαιτέρω οι άνεμοι που μπορεί να δούμε 8 μποφόρ, και ναι, στη δυτική χώρα θα επιμείνουν υψηλές θερμοκρασίες, όμως επειδή το μελιτέμι λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό στα ανατολικά, θα είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Αυτά τα μελιτέμια συνήθως είναι αυτή την εποχή πάντα που πνέουν. Περίπου μέχρι πότε θα τα περιμένουμε? Μέχρι 15 Αύγουστο, μέχρι 20 Αυγούστου περίπου? Υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσο μπορεί να διαρκέσουν?
1: Γενικότερα η τάση του καιρού είναι ότι να παραμείνουν σίγουρα μέχρι το 15 Αύγουστο με κάποιες μικρές αυξομοιώσεις, ναι. Και συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά. Ωστόσο, τα μελιτέμια γενικότερα μέχρι και το Σεπτέμβρη δίνει το παρόν στο Αιγαίο.
0: Ναι. Ωραία. Η Όλγα Παπαυγούλη, αναλυτικά, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας μετέφερε το τι θερμοκρασίες περιμένουμε, τι μελιτέμια περιμένουμε, τι ανέμους περιμένουμε, και όπως είπες Όλγα, ίσως έχουν ένα κούνημα όσοι επιλέξουν το επόμενο 48ωρο να κινηθούν προς τα νησιά του Αιγαίου. Υπομονή, εντάξει, λίγες ώρες είναι, προσοχή, και θα περάσει. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα Παπαυγούλη.

0: είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Θα πάμε στον Τίμο Φακαλή, τον συνάδελφο, να μας μεταφέρει αυτή την κακή είδηση. Τίμο, τι μαθαίνεις, τι συνέβη?
1: Καλημέρα Μάκη. Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στις 7.30 το πρωί, όταν έξω από την Παλαιοκόμη Σερών του Δήμου Αμφίπολης, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μητέρα και γιος, ο γιος 24 ετών, 43 χρονών η μητέρα, βγήκε από την πορεία του και χτύπησε με τοπικά με ένα φορτηγάκι, το οποίο κατευθύνονταν από την απέναντι, από το αντίθετο ρεύμα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που μητέρα και γιος έχασαν ακαριαία την ζωή τους. Ευτυχώς ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο της Δράμας. Επί τόπου είχαμε ισχυρές τελευταίες δυνάμεις. Βέβαια δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού, και η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ στο σημείο. Είναι ένας δρόμος επαρχιακός που ουσιαστικά συνδέει τις Σέρες με την Δράμα.
0: Τίμο Φακαλή, πραγματικά μια πολύ κακή είδηση με τοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Υποθέτω το ανακριτικό της τροχέας θα πρέπει να διασαφηνίσει πώς έγινε αυτό το δυστύχημα. Δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος, μεγάλη τραγωδία, έχασαν τη ζωή τους επιβαίνοντες στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με το φορτηγάκι. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στην οικογένειά τους.
1: 7.30 το πρωί, δηλαδή δεν ήταν και βράδυ να πεις ότι είχαν πιει κάτι τέτοιο. Πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, μένει να.
0: Και από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, Τίμο Φακαλή, είναι ευθεία το συγκεκριμένο.
1: Είναι μια ευθεία, ναι, είναι μια ευθεία.
0: Πολύ κρίμα. Μπορεί κάποιος να επιχειρούσε, ναι, ή επιχειρούσε κάποιος προσπέραση ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Πολλές φορές υπάρχει και αντιλιά νωρίς το πρωί σε κάποιους δρόμους. Δεν ξέρω. Ούτε να κάνουμε τους εμπειρογνώμονες, ούτε να κάνουμε τους αξιωματικούς της τροχέας που έχουν αυτό το βαρύ καθήκον να διασαφηνίσουν τι ακριβώς συνέχει και να δώσουν τις απαντήσεις στην οικογένεια των θυμάτων. Κυρίως ο Τίμος Φακαλής, και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες, τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από τη Δευτέρα η αιτήση των πυρόπληκτων για τις αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος της Λίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των νοτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου προκαταβολές σε όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Στους 7 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, 15 τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας είναι ευαισθητοποιημένοι πια στην δωρεά οργάνων και γι' αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 2025 ήταν ένα έτος που καταγράφηκαν οι περισσότεροι ιστορικά δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 13,1 λένε τα μαθηματικά, λέει η στατιστική. Σχεδόν 13 Έλληνες ανά εκατομμύριο πολιτών έγιναν δωρητές οργάνων και συνολικά 137 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους έδωσαν, δώρησαν τα όργανά τους για να ευεργετηθούν, να πάρουν ζωή 388 άνθρωποι που περίμεναν. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων. Κύριε Παπαθεοδωρίδη.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, ωστόσο θα έλεγα ότι πάντοτε πρέπει να δούμε πόσοι περιμένουν το μόσχευμα, πόσοι συνέλληνες, πόσες συνελληνίδες είναι που βρίσκονται στην σειρά, στην αναμονή για να γίνουν, να πάρουν κάποιο όργανο.
3: Είναι πολύ, κυρίως είναι πολύ για νεφρό, γιατί οι άνθρωποι που χρειάζονται μεταμόσχευση νεφρού ζουν μέσα, υπομένοντας βέβαια τη βάση της αιμοκάθαρσης, αλλά ναι, μπορεί να ζουν και να υπάρχουν στη ζωή έστω μέσω αιμοκάθαρσης. Αυτοί λοιπόν που έχουν εγγραφεί σε λίστα περιμένοντας για νεφρό ξεπερνάνε τους 1.100-1.200 υποψήφιους. Στα υπόλοιπα όργανα οι λήπτες δεν είναι πολλοί, γιατί δεν μπορούν να αυξηθούν πολύ, γιατί ή θα μεταμοσχευτούν ή θα φύγουν από τη ζωή σε κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα είναι γύρω στα 55-60 ασθενείς για ΥΠΑΡ, 20 περίπου με 25 κειμένων αναπερίοδο για καρδιά και 15 περίπου με 20 ασθενείς για πνεύμονα υποψήφιοι.
2: Μάλιστα. Η ομάδα σας, κύριε Παπαθεοδωρίδη, πώς λειτουργεί, οι συνεργάτες σας πώς λειτουργούν, παρακολουθούν, λαμβάνουν πληροφορίες από το νοσοκομεία, πώς ακριβώς ενεργοποιείστε?
3: Η ομάδα του ΕΟΜΕ εννοείται τώρα, γιατί εγώ
2: του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
3: Η ομάδα
2: βεβαίως.
3: Του ΕΟΜΕ, ναι. Η ομάδα του ΕΟΜ ενημερώνεται από τα νοσοκομεία, εφόσον από τις μονάδες πρακτικά εντατικής θεραπείας, ναι, εφόσον υπάρχει κάποιος υποψήφιος δότης.
2: Ναι.
3: Στέλνεται τα στοιχεία του, υποβάλλονται σε μια πλατφόρμα, οι εξετάσεις του, οι αξονικές του, οι απεικονίσεις του, ό,τι πληροφορία υπάρχει από το ιστορικό του, και αυτό μέσα από την πλατφόρμα ενημερώνονται οι μονάδες μεταμόσχευσης, βλέπουν τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και αξιολογούν κατά πόσον το όργανό του, το νεφρό ή το ύπαρ ή και η καρδιά, οι πνεύμονες ή όλα τα όργανα είναι κατάλληλα να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν και να δοθούν σε κάποιον άλλον άνθρωπο από αυτούς που είναι στη λίστα για μεταμόσχευση του αντίστοιχου οργάνου.
2: Αυτό, γιατρέ, εφόσον υποθετικά είμαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και κρίνουν οι γιατροί ότι δεν θα τα καταφέρω από πριν ξεκινά...
3: Όχι. Δεν κρίνουν ότι δεν θα τα καταφέρω.
2: Ναι.
3: Δεν τα έχει καταφέρει όταν αποβιώσει ο ασθενής.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται προληπτικά ενημέρωση.
2: Ναι. Τώρα,
3: το λέω και θέλω να το διευκρινίσω αυτό.
2: Πολύ καλά κάνατε, κύριε καθηγητά.
3: Γιατί υπάρχουν ξέρω εγώ, δοξασίες ότι βλέπουμε κάποιον άνθρωπο, ότι μπορεί να λήξει η ζωή, να θέλουν να μην τον προσέξουν, να οτιδήποτε γιατροί για να ληφθούν όργανα. Αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί, ξαναλέω, ο ΕΟΜ και η διαδικασία ενημερώνεται μετά την πιστοποίηση του θανάτου.
2: Αυτή η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, που γίνονται περισσότεροι δωρητές οργάνων, έχει κάποια εξήγηση? Είναι κάτι που μπορούμε ακόμη περισσότεροι που θέλουμε να το πράξουμε? Είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι απλό που πρέπει να κάνουμε, ή αυτό επαφίεται στους συγγενείς, στην οικογένειά μας?
3: Είναι απλό να δηλώσει κάποιος ότι όταν φύγει από τη ζωή και αν φύγει με τέτοιο τύπο θάνατο και δεν έχει αντιπτύξεις, δεν έχει καρκίνο, δεν έχει διάφορα νοσήματα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα όργανα, τότε θα ήθελε να είναι δότης οργάνων. Αυτό γίνεται μια απλή δήλωση, ή και να δηλώσει ότι δεν θα ήθελε, να είναι αρνητής. Ακόμα και αυτό είναι σεβαστό. Παρ' όλα αυτά θα ερωτηθεί και η οικογένεια. Δεν έχει υπάρξει οικογένεια που να αρνηθεί τη δωρεά, εφόσον ο άνθρωπός τους είχε δηλώσει ότι ήθελε να είναι, ναι, δότης οργάνων, αλλά ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων δηλώνει. Και ξαναλέω ότι από αυτούς που δηλώνουν, ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, όταν κάποτε φύγει από τη ζωή, θα είναι πιθανός δότης. Το σύστημα έχει βελτιωθεί και οι αριθμοί βελτιώνονται, γιατί γίνεται μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια. Και η προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσματα πιστεύω ότι είναι αυτά τα οποία βελτιώνουν και την άποψη του κόσμου. Πάντως οι Έλληνες γενικώς πάντα ήταν υπέρ της δωρεάς στην πλειοψηφία τους, και το βλέπουμε από το ποσοστό αρνήσεων. Δηλαδή όταν στον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή προσεγγίζεται η οικογένεια, γιατί συνήθως δεν έχουν κάνει δηλώσεις όπως είπα, προσεγγίζεται η οικογένεια, τότε το ποσοστό άρνησης της οικογένειας έχει μικρυνεί, ναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Η διαφορά είναι μικρή, δηλαδή από 30-35% έχουμε πέσει στο 25-30% αρνήσεις. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες αρνήσεις, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρνήσεις,
2: ναι,
3: είναι κατανοητό, αλλά ξαναλέω, η βελτίωση των αριθμών δεν είναι τόσο από τη μείωση των αρνήσεων της οικογένειας, είναι στο ότι προσεγγίζονται περισσότερες. Διερευνάται η δυνατότητα δωρεάς σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, γιατί πολλοί δυστυχώς φεύγαν από τη ζωή τα προηγούμενα χρόνια χωρίς, ενώ θα μπορούσαν να είναι δότες, χωρίς να διερευνάται η πιθανότητα, δηλαδή αν δεν ερωτηθεί η οικογένεια καν, είναι 100% άρνηση πρακτικά.
2: Άρα λοιπόν και το ιατρικό. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, και το ιατρικό προσωπικό είναι αυτό που λειτουργεί κάπως διαφορετικά.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το ιατρικό προσωπικό. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες ευαισθητοποίησης των γιατρών της μονάδος. Είναι οι τοπικοί συντονιστές, στους οποίους έχουμε τοποθετήσει και οι οποίοι πληρώνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχέσεων και είναι σε 20 μεγάλες ΜΕΘ ανά την χώρα. Και βοηθάνε στη διαδικασία, γιατί ξέρετε δεν είναι τόσο απλό η διαδικασία της δωρεάς. Είναι πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να σταλούν να ενημέρωση των προγραμμάτων, να γίνουν εξετάσεις. Βλέπει για παράδειγμα εμείς ως λαϊκό τον υποψήφιο δότη που μας στέλνει μέσω του προγράμματος και βλέπουμε ότι το ύπαρ του είναι οριακό, αμφίβολο, ζητάνε μια εξωγική στο νεκρό άνθρωπο, η οποία πρέπει να γίνει τις επόμενες 2-3 ώρες. Μπορεί να είναι νύχτα, μπορεί να είναι Χριστούγεννα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα ζητάει τον Άσιο να γίνει μια στεφανιογραφία, να δουν αν είναι καλή η καρδιά του. Έτσι, είναι ενέργειες λοιπόν που φορτώνουν το πρόγραμμα μιας ΜΕΘ σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει τώρα και φορτώνονται για τις επόμενες 24 περίπου ώρες μια διαδικασία η οποία πολλές φορές μπορεί να μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα με τους τοπικούς συντονιστές θα αναλαμβάνει αυτά ο τοπικός συντονιστής και διευκολύνει το έργο των μονάδων εντατικής θεραπείας σε αυτό το...
2: Σε όσους μας ακούνε και σκέπτονται αλλά δεν έχουν αποφασίσει αν θέλουν να γίνουν δωρητές οργάνων ή σε όσους μπορεί να μας ακούν και περνούν μια δυσκολία με τους συγγενείς τους, με πιθανόν κάποια οικία πρόσωπά τους που μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο, τι θέλετε να πείτε και περιμένουν αυτό το, να λάβουν αυτό το όργανο, τι θα θέλατε να πείτε?
3: Η δωρεά οργάνων είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μπορεί να κάνει η κοινωνία σε άλλους συνανθρώπους. Όταν κάποιος δηλώσει ότι θα είχε την πρόθεση να γίνει δωρητής εάν και εφόσον όταν φύγει από τη ζωή, αυτό μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να χρειαστεί ο ίδιος σε ένα μόσχευμα παρά να γίνει δωρητής ο ίδιος. Πρέπει... Η δήλωση της δωρεάς είναι μια δήλωση προθέσεων, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την πρόθεση και τη φιλοσοφία του ανθρώπου. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε. Είναι θέμα ρουτίνας, υπενθύμησης. Όταν έγινε η καμπάνια, μια καμπάνια που ήρθαν μαζικά οι SMS μέσω της ΙΔΙΚΑ στα κινητά πολλών ανθρώπων τον Οκτώβριο που μας πέρασε, γράφτηκαν, εκτοξεύτηκαν οι εγγραφές δωρεάς, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες είναι υπέρ της δωρεάς. Απλώς η ρουτίνα μας, η καθημερινότητά μας, ξεχνιόμαστε, δεν το κάνουμε.
2: Η αναβλητικότητά μας πολλές φορές.
3: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και συζητάμε για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην χώρα. Να πω ότι είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Για να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber γράφετε Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική, εκτάκτος και σήμερα ο Μάκης Πολάτος στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου.

0: 14 λεπτά πριν τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μας ακούτε από όλη την Ελλάδα, μας ακούτε μέσω του Earth Echo από όλο τον πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας του Earth News Radio. Ελπίζουμε ότι μας ακούει και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννούλη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γιαννούλη, αν τώρα, αν θέλετε μου λέτε, ακούγοντας τώρα αυτό το τραγούδι Cops and Robbers, κλέφτες και αστυνόμοι, μπορεί να ήρθε στο μυαλό σας ότι κάποιοι μπορεί να έκλεψαν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν τις έδρες, δεν παρετήθηκαν, με όλη αυτή την κατάσταση που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, με πολλούς να λένε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ακόμη σας απασχολούν αυτά ή αν έχετε χαράξει μια γραμμή και από εδώ και πέρα προσπαθείτε να δώσετε τον αγώνα για την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, που είμαι σίγουρος ότι πριν από 3 χρόνια σε κανενός από τα στελέχη του κόμματος που μέχρι το 2019 είχε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας δεν μπορεί να περνούσε.
1: Η αλήθεια, κύριε Πολάτο, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά,
0: ναι,
1: συνέβησαν πράγματα που στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν μπορούσαμε καν να τα σκεφτούμε, να τα ιστορίσουμε, να υποθέσουμε ότι θα συμβούν. Και όλα έχουν ένα παρονομαστεί αλλεπάλληλες διασπάσεις και η επικράτηση πολλών τακτικών σχεδίων με άγνωστο στόχο αλλά με επώδυνο αποτέλεσμα για το τέλος. Αυτά όμως θα γράψει η ιστορία. Καλύτερο θα ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ να μην είχαν συμβεί μια σειρά από γεγονότα που έχουν και προσωπικές υπογραφές και συλλογικές ευθύνες και. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά όμως.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε μπροστά. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι αυτών των διασπάσεων άγνωστος ο στόχος. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι το ενδεχόμενο πολλοί να ήθελαν να γίνουν αρχηγοί ή να είναι πολύ περισσότεροι υποψήφοι αρχηγοί από αυτούς που μπορεί να...
1: Και αυτό. Ναι. Μπορεί και αυτό. Αλλά αυτά θα καταγράψει η ιστορία. Mm-hmm. Οι οδύνες και οι πληγές που άφησαν είναι εμφανής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ξεκινάμε από μία αφετηρία με τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρώτην ως πολυτραυματία των πολιτικών μεταγραφών και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Γιατί στην πολιτική δεν βρίσκεται κανείς από εμάς, τουλάχιστον αυτοί με τους οποίους μπορώ να συγκροτηστώ εγώ, κανείς για να κοιτάξει μόνο το προσωπικό του μέλλον ή την προσωπική του φιλοδοξία. Ακόμα και ένας να σε έχει ψηφίσει, να έχει δηλαδή να σου έχει δώσει το
0: ιερότερο, να έχει ακουμπήσει πάνω σου για, εναποθέτοντας τις προσδοκίες του, ας πούμε,
1: το ιερότερο εργαλείο της δημοκρατίας, ναι, που είναι η ψήφος των πολιτών. Αυτοί καθορίζουν τις εξελίξεις και το ποιος είσαι και το τι θα κάνεις. Έστω και ένας ή 10 ή 50 να σε έχουν επιλέξει σημαίνει ότι έχεις αναλάβει κάποιες ευθύνες απέναντί τους. Αυτή την ευθύνη τώρα την κάνουμε κεντρικό πρόταγμα και όχι το πώς θα εξασφαλίσει ο καθένας από εμάς την επανεκλογή του ή την τοποθέτησή του στον πολιτικό χάρτη. Γίνεται μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε, να καταλάβουν όλοι σε αυτό που ορίζουμε ως προοδευτική παράταξη, ότι με την προγραμματική διαφοροποίηση σε πολλά πράγματα, με τις πραγματικά καλές προθέσεις και τις προτάσεις που υπήρχαν, με επεξεργασίες για όλα αυτά που συμβαίνουν, ακρίβεια, κλιματική κρίση, πυρκαγιές, πολιτική προστασία, δημόσια παιδεία, ότι όλοι στην πολιτική είμαστε χρήσιμοι όταν χρησιμοποιούμε την πολιτική ως πεδίο ευθύνης και υποχρέωσης και καθήκοντος. Για να μην είμαι θεωρητικός, θα σας πω και κάτι που πιστεύω ακράδαντα. Απέναντί μας με ένα 7ετούς διάρκειας κυβερνητικό σχήμα που έχει πολλά στοιχεία καθεστωτικών συμπεριφορών, δεν λέω ότι είναι καθεστώς, έχει πολλά στοιχεία καθεστωτικών συμπεριφορών, έχει δυσανεξία στη λογοδοσία, τον έλεγχο, την αλήθεια και τη γενναιότητα. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αλλά έχουν γίνει και πάρα πολλά με έντονη καχυποψία και βεβαιότητα ότι γίνονται για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Με αυτό λοιπόν απέναντι, Γίνεται πιο ισχυρή η πεποίθησή μου και γι' αυτό παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω μέχρι το τέλος της βουλευτικής μου θητείας. Να δώσουμε τη μάχη για τη μεγάλη δεξαμενή όλων των πολιτών που θέλουν να αλλάξει πολιτικές και πολιτική αυτή η χώρα. Κανένας όμως μόνος του δεν μπορεί, κύριε Πολάτου.
0: Πολλές φορές, κύριε Γιαννούλη, οι μεγάλοι αθλητές
1: δείχνουν, αφού... συγχωρείτε λίγο, ναι, δείχνουν τα αποτελέσματα των ερευνών ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει πορεία η χώρα. Ότι δεν πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση με όλα αυτά που γίνονται, αλλά μας κατηγορεί και επίσης.
0: Έτσι διαβάζετε τις έρευνες, κύριε Γιαννούλη, γιατί κάποιοι τις διαβάζουν.
1: Να σας πω, ναι, μας ζητάνε, κάντε κάτι όλοι μαζί, ενωθείτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε από πέντε χωριά-χωριάτες.
0: Ναι, θυμάμαι, προσπαθώ να ανακαλέσω ποιο σκητσογράφος ήταν, μια παλιά γελιογραφία, την εφημερίδα τη θυμάμαι, ήταν τα νέα της δεκαετίας του 80 και Μητρόπουλος, και αναφερόταν τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στο ΚΚΕ εσωτερικού τότε, και είχε, ναι, Φλωράκι και Κύρκο, και ο καθένας ήταν μπροστά από ένα αυτοκίνητο, το ένα είχε τρεις ρόδες και του έλειπε μία, το άλλο είχε μία ρόδα και του έλειπαν τρεις, και ο καθένας από τους δύο σκεφτόταν να είχα μία ρόδα και ο άλλος να είχα τρεις ρόδες. Ο Φλωράκης ήθελε μία ρόδα, ο Κύρκος ήθελε, ναι, τρεις ρόδες.
1: Άλλες εποχές, άλλες προσωπικότητες. Εκεί ακόμα και αυτές οι διαφορές, κύριε Πολάτου, πιστεύω ήταν βαθύτατα, ναι, πολιτικές. Ναι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Και τώρα βαθύτατα οι διαφορές ποιες είναι μεταξύ των κομμάτων
1: της αριστεράς? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορείτε εσείς?
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω με τα μέχρι τώρα προγραμματικά στοιχεία σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν ζητήματα όπως το άρθρο 16, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που έχουν αναπτυχθεί κάποιες γκρίζες γωνίες μεταξύ των παρατάξεων που βρίσκονται σε αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη. Για τα υπόλοιπα, ακρίβεια, κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική δικαιοσύνη, φορολογική δικαιοσύνη, ακρίβεια και εξωκέρδεια, αν τα βάλετε κάτω και δείτε τις επεξεργασίες, περίπου όλοι μπορούμε να βρούμε ένα μόντους βιβέντι να συμφωνήσουμε για να επιτευχθεί το προοδευτικό
0: μέτωπο. Ποια κόμματα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το προοδευτικό μέτωπο, το δυνητικό προοδευτικό?
1: Στην Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Νέας Αριστεράς, τους οικολόγους με τους οποίους βρεθήκαμε και συζητάμε πολύ σοβαρά, πολιτικές προσωπικότητες που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Ας πούμε, Κοντζιάς και Κατσέλη, ο όνομος Κατσέλη έχει γίνει μπραντ στην Ελλάδα. Όπως όταν αναφερόμαστε στο ΕΣΥ, θυμόμαστε όλοι τον Γιώργο Γεννηματά. Υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να συνασπιστούν με το ΣΥΡΙΖΑ όρθιο, γιατί έχει και την κυβερνητική εμπειρία αλλά και τις προγραμματικές επεξεργασίες για όλα όσα μας απασχολούν, για να πάμε μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία και απορία και η πικρή, αν θέλετε.
0: Δηλαδή εσείς θα, αν μπορούσατε να το προτείνετε ή αν γράφατε ένα άρθρο...
1: Θα έχουμε προτείνει εδώ και 1,5 χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα μπορούσατε να προτείνετε ακόμη και ένα ενιαίο κόμμα για να μπορεί να πάρει και τον πόνους των ενδρών?
1: Ενιαίο κόμμα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, κύριε Πολάτε. Ναι. Ενιαίο ψηφοδέλτιο όμως της προοδευτικής παράταξης απέναντι στο Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε συγκροτηθεί. Ή μπορεί, ναι, και ακόμα να μπορεί να συγκροτηθεί με τα κόμματα να διατηρούν την αυτοτέλειά τους.
0: Δηλαδή τώρα κάποιος που μας ακούει από αυτούς τους χώρους μπορεί να λέει, άκου τώρα τι λέει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είπε να κάνουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο με πρόεδρο Κατσέλη.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Α, όχι, δεν κατάλαβα καλά, συγγνώμη. Ναι.
1: Συγγνώμη, σας είπα ένα, όχι, με συγχωρείτε, θα γίνει τεράστια παρεξήγηση και δεν το θέλω. Δεν θα προτείνω εγώ το πρόσωπο. Είπα ένα από τα πρόσωπα.
0: Α, ένα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Που συμμετέχουν σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθε. Ή ο Κοντζιάς, οι οικολόγοι, ή τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν από τον βασικό κομματικό σχηματισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές δυνάμεις που εάν χαμηλώσουν λίγο το εγώ, μικρύνουν οι φράχτες που μπαίνουν χωρίς αιτία, ενώ όλοι θα προσπαθούμε στις γενικότερες γραμμές να αλλάξει η ζωή του κόσμου, να μην το επιχειρήσουμε. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σηκώνει ξανά τα μανίκια, ανασκουμπώνεται με πρόταγμα αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο και όχι αυτά που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες πολιτευτές ή τους επαγγελματίες βουλευτές. Και εδώ απαντώ και στο αρχικό σας ερώτημα. Ναι, λέω την άποψή μου. Δεν θεωρώ δεοντολογικό. Δεν καταλαβαίνω την έννοια της ανεξαρτητοποίησης. Καταλαβαίνω την έννοια της παραμονής και της κριτικής μέσα στα όργανα ενός δημοκρατικού κόμματος και την παρέτηση. Εγώ προσωπικά αυτό θα έκανα εάν ένιωθα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω στο πολιτικό περίγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με χίλια δυο προβλήματα να σας πω εγώ, δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις, θα παρετούμουν και θα παρέδω την έδρα μου.
0: Το έχετε πει στους συναδέλφους σας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, με τους οποίους, με κάποιους εκ των οποίων είμαι σίγουρος ότι έχετε φιλικές σχέσεις.
1: Με τους
0: σε ανθρώπινο επίπεδο το έχετε πει.
1: Είμαστε σύντροφοι, είμαστε φίλοι, περάσαμε από το 19 που εκλέγομαι εγώ τουλάχιστον άπειρες ώρες στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που αποτελεί αντικείμενο ζήμωσης ή παρεΐστικης ή μικροομάδας αντικείμενο, κύριε Πολάτο. Και όχι, δεν έχω κάνει συζήτηση, ειλικρινά σας λέω, με κανέναν, παρότι βρισκόμαστε και βρεθήκαμε και μετά την ανεξαρτητοποίησή τους. Δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν θα στοχοποιήσω κανέναν. Ο καθένας κρίνεται από τη συνείδησή του και
0: κάνετε μία πρόβλεψη για το πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον δεν επιτευχθεί αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο? Θα είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας?
1: Όχι,
0: θα περάσει το
1: 3%? Το ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν το περιορίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εάν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, σας περιγράφω το όνειρό μου.
0: Ναι. Μιλάτε με απόλυτη ειλικρίνεια και το καταλαβαίνουμε. Λέω ότι σε περίπτωση που
1: στο αδιανόητο, ναι, για κάποιους να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα
0: θα σας πούνε ονειροπόλο πολλοί που μπορεί να σας ακούν σύντροφοί σας, το ξέρω.
1: Εγώ θυμάμαι τον Θάνο Μικρούτσικο να επικαλείται συνεχώς ως μότο ζωής το στίχο του Καβαδία «Χόρεψε στο φτερό του Καρχαρία», που είναι και η πεμπτουσία της ζωής, όχι μόνο της πολιτικής και της ύπαρξής μας και ως δημοσιογράφοι και ως πολίτες και ως γονείς και ως άνθρωποι, κύριε Πολάτο. «Χόρεψε στο φτερό του Καρχαρία». Τίποτα συμβατικό δεν έχει οδηγήσει σε άμεση, σε ριζοσπαστική αλλαγή των πραγμάτων. Δεν θεωρείται αντισυμβατικό σήμερα να πει, επαναφέρω, το 13ο και 14ο μισθό, στον οποίο τον έκλεψε η διαφθορά που μας οδήγησε στην χρεοκοπία. Και στην χρεοκοπία μας οδήγησε η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πέρα από το μεγάλο όνειρο, τη μεγάλη εικόνα, έως ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί τώρα ξέρουμε τι θέλουμε, πώς μπορούμε να το πετύχουμε και ποιοι είμαστε.
0: Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την κοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανέφερε. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Αντίστοιχα και ο αριθμός των επιχειρήσεων, όπως είπε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Τηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπίγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΕΔΙΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του Ιωταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ενοπλός δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, τους Διευθυντές των Κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Βαριές κατηγορίες κατά της Περιφερειακής Αρχής και του ΦΟΔΖΑ. Εξαπολύει η παράταξη ανοιχτή ορίζοντες της Χρύσας Καραγιάννη. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρόσφατη απόφαση για την εξαίρεση των αρετών από την αυτόφορη διαδικασία. Κάνει λόγο για προσχηματικές κινήσεις και εντυπωσιασμούς που στόχο έχουν απλώς να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο από το ρόλο του αυτοφοράκια. Παράλληλα, κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή και για τη μη υλοποίηση της δέσμευσής της για την οικονομική στήριξη των παιδιών του εθελοντή πυροσβέστη Γιώργου Χατζηνικόλα που έχασε τη ζωή του στην καταστροφική πυρκαγιά της Ρόδου. Την άρση των εμποδίων για την άμεση λειτουργία του παιδικού σταθμού στην Κάσο ζητάμε παρέμβασή του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο παιδικός σταθμός που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει κλειστός καθώς η άδεια λειτουργίας του είναι κολλημένη στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Αρχές του 2027 θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την έκδοση διοικητικής πράξης από τη Δασική Υπηρεσία για το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στην Νότια Ρόδο ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για ρεκόρ ταχύτητα στην αδειοδότηση του έργου όταν εκκρεμούν επί χρόνια έργα για αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και συντήρηση δασικών δρόμων. Θα αντιδράσουμε δυναμικά, διαμήνυσε σήμερα μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Καταβιάς Μανώλης Σπόκιας. Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Θα εγκρίνει την προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος με ανοιχτό κολυμβητήριο 50 μέτρων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στο κτηριακό συγκρότημα του Νεστορυβίου Μελάθρου. Τα έργα ήταν συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες στο λιμάνι. Ο ναυτικός χτυπήθηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά τη διάρκεια πρόσδεσης φορτηγού πλοίου. Για κατάληψη αγιαλού συνελήφθη 60χρονος η Μεδαπό στη Ρόδο, όταν έσπασε κάβος κατά τη διάρκεια πρόσδεσης φορτηγού πλοίου. Για κατάληψη αγιαλού συνελήφθη 60χρονος η Μεδαπό στη Ρόδο. Ο συλληφθής λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο διαπιστώθηκε

0: Δία στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια.

0: 21η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Η ώρα είναι 12.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και θα έχει συναντήσεις με το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, τους Διευθυντές των Κλινικών και το Σύλλογο Εργαζομένων. Βαριές κατηγορίες κατά της Περιφερειακής Αρχής και του ΦΟΔΖΑ εξαπολύει η παράταξη ανοιχτή ορίζοντες της Χρύσας Καραγιάννη. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρόσφατη απόφαση για την εξαίρεση των αιρετών από την αυτόφορη διαδικασία. Κάνει λόγο για προσχηματικές κινήσεις και εντυπωσιασμούς που στόχο έχουν απλώς να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο από το ρόλο του αυτοφοράκια. Παράλληλα, κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή και για τη μη υλοποίηση της δέσμευσής της για την οικονομική στήριξη των παιδιών του εθελοντή πυροσβέστη Γιώργου Χατζηνικόλα που έχασε τη ζωή του στην καταστροφική πυρκαγιά της Ρόδου. Την άρση των εμποδίων για την άμεση λειτουργία του παιδικού σταθμού στην Κάσο ζητάμε παρέμβασή του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο παιδικός σταθμός που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει κλειστός καθώς η άδεια λειτουργίας του είναι κολλημένη στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Αρχές του 2027 θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την έκδοση διοικητικής πράξης από τη δασική υπηρεσία για το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στη Νότια Ρόδο ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για ρεκόρ ταχύτητα στην αδειοδότηση του έργου όταν εκκρεμούν επί χρόνια έργα για αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και συντήρηση δασικών δρόμων. Θα αντιδράσουμε δυναμικά, διαμήνυσε σήμερα μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Καταβιάς Μανώλης Φώκιας. Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Θα εγκρίνει την προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού συγκροτήματος με ανοιχτό κολυμβητήριο 50 μέτρων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στο κτηριακό συγκρότημα του Νεστορυβίου Μελάθρου. Τα έργα ήταν συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρόδου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες στο λιμάνι. Ο ναυτικός χτυπήθηκε στο κεφάλι όταν έσπασε κάβος κατά τη διάρκεια πρόσδεσης φορτηγού πλοίου. Για κατάληψη αγιαλού συνελήφθη 60χρονος η Μεδαπό στη Ρόδο. Ο συλληφθής λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές και ομπρελοκαθίσματα εντός της προστατευόμενης ζώνης αγιαλού. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δημοσίων κτημάτων και του περιβάλλοντος. Στη σύλληψη 21χρονου αλλοδαπού για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί της Δία στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΕΒΙΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος, δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, Εθνικός Δρόμος Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί, για άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετράπησε την πορεία του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιοταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον Εθνικό Δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι 3 εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ Φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία πινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγεννητριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κύτα Ράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κύτα Ράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το έτοιμο ενημέρωση.
0: Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το έτοιμο ενημέρωση των πολιτών.

0: πισίνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα παρθούν αυστηρότερα μέτρα πύρα ασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά οι συγκεκριμένοι αυτοί οι πρωτοβουλίες, οι συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμό του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του ΧΙΤΑ Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι περάστες του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τους επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει συγγνώμη από τους πραγματικούς υπεύθυνους και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτιστα έρχεται μέσω της νομικής συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε αυτή κληθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Πουπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοπινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάσβεσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
3: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε, και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς θα λέγαμε ότι θα δουν μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε, γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση, αλλά φαίνεται πλέον στα δικαστήρια ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν

0: 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιο δικαίως πάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Δίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μισθά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας του, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά, αυτό δεν έγινε δεχτό από το δικαστήριο. Έτσι έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα, υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα του ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Πάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και η ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό τους σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νέκρη, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην Ελλάδα.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων. Ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στον χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρό της σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χτες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπες και εσύ Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερες εσύ, συναδέλφισε, να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική.

0: η φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κ. Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κ. Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους οι οποίοι έχουν ολόκληρωση τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπω με χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία εικόνα, βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν. Και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργους Οριστικού, στο χωριό Γέρμα, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζημίδης. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων. Την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τη διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιοχές τους να δοκιμάζονται σκληρά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων Βιεκή των Τεναγών Φυσίπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα τενάγη των Φυλίππων, μια έκταση ιδιαίτερως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμησης και πληρωμής των ζημιών. Έτσι φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα τενάγη των Φυλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανά στρέμμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή, της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίσεις και σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων, προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και, και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη η περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοηθών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίσχυση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζουν οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομοτηνής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό τοξωτό γεφύρι της Θράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημένοντας ότι τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο της γραμμής από την Αλόνισο με προορισμό τη Σκόπελο, προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Όπως διευκρίνησε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με τη χρέωση για τη μεταφορά, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν άβλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά, αλλά είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία. Φανταστείτε να πάρει μια φωτιά λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Στο πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει στη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει ή να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο, αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, οι πιο θερμές. Και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεως μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτένια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112, συνέδραμαν και οι πήγες δυνάμεις και τρία αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε, ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροαιστείες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή, και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά είναι ακόμη, πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές, όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
0: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμή στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
6: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοοτήτων. Για τη φετινή σεζόν είναι ξεσημείωτα να πούμε ότι τα πρώτα τρία περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα, ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η ευξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαμε 50, να πούμε, πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα και εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες, από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα, από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα έχουν υποβληθεί αιτήσεις, και από την Τουρκία και το Κόσοβο, πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διευθυντοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέοντες από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή τους πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία και άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στον χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζουν και μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σοφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές και στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών, και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμήματων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Μάλιστα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκυ οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή, οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Ρέ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό, όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί και να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα, παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο, και όπως είπες και εσύ, και του δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΒΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια, με αυτό το καιρικό κουκτέιλ σε εξέλιξη και μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπευθύνουν υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αιγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση. Γιο ταγεί με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Σφυροκυλέκο, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κοκκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
0: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα, χτες δηλαδή, 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία Έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
4: Είναι μονοψήφιος αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
0: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνος Κεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδειες στους πυρόπληκτους.
5: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
6: Ναι.
5: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
6: Ναι,
5: δεν
6: ναι.
5: θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
6: Ναι,
5: και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
6: Mm-hmm.
5: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή. Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες.

0: Τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές εκκρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην αποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει... Ναι, υπάρχει θέμα εκεί με τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
3: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μια αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
4: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
3: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά, για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στον χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
4: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
3: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το
4: και να μην πέσουν όλα μαζί.
3: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια.

0: για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς του 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ, επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σικί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν, από νωρίς το πρωί καταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
3: Πάμε να άξω.
4: Για πόσες μέρες?
3: 5 μέρες. Yeah. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
5: Πάρω πάμε.
4: Για πόσες μέρες?
5: 4 μερούλες.
6: Να άξω, 2 εβδομάδες.
7: Να άξω, 10 μέρες.
4: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
7: Θα πάμε και γύρω γύρω στα νησάκια.
4: Δηλαδή?
7: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
8: Πάρο.
4: Για πόσες μέρες?
8: 5.
4: Πάτε.
8: Να άξω.
4: Για λίγες μέρες?
8: Ναι. Τριήμερο.
5: Να άξω.
4: Και εσείς για πόσες μέρες?
7: 4.
4: Το πρόγραμμα?
5: Πάρτι,
4: ό,τι ποτό,
5: ό,τι προκύψει.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
3: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
9: Ναι.
3: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι ξεκινήσουν τα πράγματα με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια-ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει. Θα δούμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και Και χθε φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτώλιο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
1: Δηλαδή,
10: ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή, σχεδόν σε όλη τη στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Από την Κυριακή, ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαλλιτέρνη. Και μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
1: Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδροκύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
10: Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση, αλλά φυσικά ναι, αυτό το κύμα καύσωνα το πέμπτο κατά σειρά λείπει στην Ευρώπη πάλι, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
1: Καύσωνες και ξηρασία βέβαια, είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
10: Είναι ο πιο δύσκολο συνδυασμό και για τι τουρκικέ και γενικότερα. Και βιώνουμε και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στι τροπικέ νύχτε βιώνουν αυτέ τι περιοχέ εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμού Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίγοντο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τι πληροφορίε. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιού, κυρίε και κύριοι, η οποία μα είπε για τι ψηλέ θερμοκρασίε που τοπικά θα φτάσουν έω και του 40 βαθμού και ενίσχυση του ανέμου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδροκύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και στην κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην Νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Ελένα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, στη δικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς, και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
9: Ακριβώς, και είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση. αλλά όλοι αυτοί οι καύσονες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για τις, τους, αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και, την, και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί και εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος μέχρι τώρα, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για τη μίσθωση των παραλιών και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1500 ήταν, πάνω από 1500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο MyCoast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι, και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι ελεγκτές, οι έμπειροι ελεγκτές, εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στο μπρέλο στο τραπέζι χωρίς κάτι να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους δηλαδή οι κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
1: Άγκια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες η λιμενική συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρι, οι οποίοι σήμερα περνάνε διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες, και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και πέντε σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι Beach Bar, σε όλη την, στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων, για περισσότερα για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retico.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δείκτη, όπως είπες και εσείς, το 2,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα, που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποκιακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
1: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αγγλία. Μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
14: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στο Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα $82 Γρηγόρη είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των έχθρων αξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα Οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και στην, για το πετρέλαιο κίνησης. Πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκθεσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγονται στη μέση τιμή. Παράγονται στις αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα. Και στη χοντρική και στη λιανική μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εχώρη αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, αδειούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News Radio 5,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Πολάτο. Για να την ακούσουμε.
15: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
15: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
16: αυτή
15: το
16: είναι
15: πετρέλαιο.
16: Η τιμή της λιανικής πώλησης
15: αυτή
16: ή
15: είναι η
16: τόσο
15: τιμή
16: αγοράσατε?
15: Της λιανικής προς τα έξω, όχι, mm. Σας λέω τιμή πώλησης.
16: 1,9,19. Η
15: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη,
16: 1,89,9 το ντίζελ.
15: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ευρώ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος. Ναι. Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
16: Ναι.
15: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στο Σύνταξη, για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τα όσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
17: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως κυρίως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνύει ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή το ΗΠΑ, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των ΗΠΑ βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν, και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής και, να θυμίσουμε, και σουνητικές χώρες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα brand affair το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
17: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Από το χώρο της δικαιοσύνης, η επόμενη σημαντική είδηση, προθεσμία για την τρίτη ζήτησε και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν, και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μεστάθερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφάλεια Αυστραλίας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο, που βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
1: Ωραία.
18: Δύο άνδρες 42 ετών, που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφτεί προσωρινά κρατούμενοι.
1: Ανάλογα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
19: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη. Ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
20: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβουν από τις Βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυφθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρες στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το Earth News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγησε το τροχαίο εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο ενεπλάγηκε ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με την 43χρονη μητέρα του, η Πίκο η Αλβανίας, η οποία όμως μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας τους. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους επιστημονικούς λόγους, Ο 21 ετών οδηγός του Toyota αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση το φορτηγό, προσπάθησε να το αποφύγει, δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση, ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα αμυγδαλαιώνα, και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκίνητου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέχασαν τη ζωή τους και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και σαν τα διάχονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι τα έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως τα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθύ το χωριό της Παλαιοκόνης.
1: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
21: Τους δύο αυτούς ανθρώπους, είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ, και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο, Αφίπολης Δράμος, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γρήγορα.
1: Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
0: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
2: Ναι.
0: Αυτό λέγεται trial run.
2: Trial run.
0: Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόλη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
0: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
2: Με
0: γιατί
2: τις καθυζήσεις.
0: Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
2: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί.
0: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι, και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιληθούν νέα προβλήματα.
2: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία για την, με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
0: 2032.
1: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η Συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
22: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαίωθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Ρυθμίση του Δήμα και στη Ρυθμίση του Δήμα. Και περιφερειακή κρίση και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή της πλέον κομβικής σύμβασης για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της μειοδότριας εταιρείας για την πρόκειται για διεθνή διαδρομή, της Ισπανικής Ίντρα και της Δίκης του Νέου Αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και της κοινωνίας.
1: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει, ναι, να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξω σε
22: παρακάτω.
1: Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
22: Λίγο καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα. Τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
22: Ναι, ναι. ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα αισθήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας, η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς, αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών, τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποθετίωσης, που έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον πορεσμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορευτικής κίνησης της τάξης του 5% αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές που βεβαίως να δοκιμάσουν.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
6: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, θα δικαστεί ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Θα σου πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάρτης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η εκκρεματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή της ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κομβικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκαν ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβει τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξελώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ό,τι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο, επαναλαμβάνω, για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
1: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
7: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια της.
1: Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Κάημα. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και όλα τώρα θα παιχτούν στην ρεβάνς της ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
8: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν δέχεσαι γκολ, έχεις μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα της είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω, με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν
3: ερχόμενη Πέμπτη θα έχει ελπίδες προκρίσεις, αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, όπως έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του, του Europa League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριατή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δήλωνε αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων, στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των αποκλοπών. Καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τριμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση έναντι όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν.
9: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα,
11: έργο παλιό,
10: σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα,
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
11: σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
10: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
11: Ζάχαρη θα περάσετε,
9: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Καλή Παρασκευή να έχουμε, 7 Αυγούστου σήμερα και μιλάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει, αυτό είναι ιδανικό για όλους όσους έχουν ξεμείνει πίσω. Απολαμβάνουμε και λίγο την ησυχία της πόλης, τους δρόμους, την κίνηση που δεν έχει. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Οι πόλεις αδειάζουν μαζικά με τους ρυθμούς της μεγάλης εξόδου του Αυγούστου. Βέβαια, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευή, οι εθνικές οδοί, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια καταγράφουν τη μέγιστη κίνηση. Οι αδειούχοι εγκαταλείπουν τα κέντρα αναζητώντας, τι άλλο, στιγμές χαλάρωσης. Σήμερα, λοιπόν, το μενού της ημέρας, της εκπομπής, έχει αυτή τη γλυκιά προσμονή του Σαββατοκύριακου. Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και ρετύμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλει. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και ρετύμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμα και να μας πείτε το που βρίσκεστε, τι είναι αυτό που αγνοείτε.

διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίες ενεργοποιούν και όλα τα σχήματα των αποζημιώσεων για τη στήριξη των πληγέντων. Σήμερα κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ακτές μας. Άλλωστε πάντα το καλοκαίρι φέρνει στο προσκήνιο την κατάσταση στις ακτές. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη σχεδόν την ακτογραμμή της χώρας. Υπάρχει η πλατφόρμα αυτή η MyCoast, το λέω, το υπενθυμίζω γιατί ξέρετε ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όλοι εσείς που βρίσκεστε σε κάποια παραλία και κάτι τέλος πάντων βλέπετε που δεν σας αρέσει. Οι αρχές λοιπόν μπαίνουν και αυτές στην εφαρμογή, στη MyCoast, εντοπίζουν αυθαιρεσίες και από εκεί πέρα κάνουν ελέγχους και επιβάλλουν πρόστιμα βαριά σε πολλές περιπτώσεις, σε επιχειρήσεις, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Τώρα, ο καιρός συνεχίζει να κινείται σε απόλυτα καλοκαιρινούς ρυθμούς. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών για σαραντάρια το Σαββατοκύριακο και την ίδια στιγμή χτυπάνε και τα καμπανάκια για ενισχυμένα μελτέμια. Αυτό κρατά και σε ετοιμότητα και τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που η τουριστική κίνηση χτυπά κόκκινο, εμείς σήμερα θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη Σκιάθο για να δούμε, να καταγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί των Σποράδων με πληρότητες στα καταλήματα, τι συμβαίνει σε σχέση με πέρσι, πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι, κυρίως να δούμε την κατάσταση και να πάρουμε και μια καλοκαιρινή εικόνα. Για τις περιγραφές. Τώρα, επίσης, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, δεν θα μείνουμε έτσι. Θα πάρουμε και μια γεύση στο τέλος από πολιτισμό και ψυχαγωγία. Θα κάνουμε αναφορά στο τι γίνεται με το σινεμά, αν υπάρχουν νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ή όχι. Κυρίως έτσι για να καταγράψουμε, να το έχουμε ως πρόταση για μια επιλογή για την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Είτε μας ακούτε από το γραφείο με το κλιματιστικό στο φουλ, είτε είστε ήδη σε κάποιο πλοίο της γραμμής με το βλέμμα στον ορίζοντα, πάρτε ανάσα, αφήστε λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί με πολύ καλή μουσική.

0: Για να πάμε να ξεκινήσουμε με την Σκιάθο, πρώτο σταθμό στην εκπομπή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο, τον κύριο Σάκη Ζλατούδη, όπως θέλει εκείνος θα τον λέμε, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Σκιάθο. Να δούμε, θέλουμε, τι γίνεται λίγο στο νησί, αν έχουν αυξηθεί για παράδειγμα οι αφίξεις, αν αυτό σημαίνει και ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα έσοδα, δηλαδή αν συνδέεται έτσι, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αν ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα, η έλλειψη υποδομών. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε, κύριε Ζλατούδη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές του Air News Radio 105,8.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Προσπαθούμε λίγο να ερχόμαστε έτσι κατά τόπους, στα νησιά μας, στα μέρη που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κίνηση τουρισμού και μεγάλη επισκεψιμότητα, τέλος πάντων. Αλλά εσείς την ίδια στιγμή, όλοι οι φορείς, παρακολουθείτε με πραγματικά στοιχεία αυτό που συμβαίνει. Τώρα, για παράδειγμα, στη Σκιάθο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αύξηση στις αφίξεις σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, υπάρχει. Έχει ξεκινήσει νωρίς η τουριστική σεζόν με τις πτήσεις από το τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, 29 του μήνους ήταν οι πρώτες. Και για τον Ιούνιο έχει καταγραφεί μια αύξηση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των επισκεπτών στο αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στις τάξεις του 10,1%.
0: Τώρα, αυτή η αύξηση, για παράδειγμα, πώς μεταφράζεται στην πραγματική εικόνα, δηλαδή μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο τζίρο άραγε?
1: Όχι, θα πρέπει, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να έχουμε ένα πολυπαραγωγικό συντελεστή. Δηλαδή, η ένδειξη των αφίξεων είναι ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, υπάρχει αύξηση.
1: Υπάρχει αύξηση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι μόνο για τη Σκιάθο ή είναι η Σκιάθο διακομιστικό κέντρο για όλες τις σποράδες, δηλαδή και τη Σκόπελο και την Αλόνισο και δυνητικά για τη Βόρεια Εύβοια και για το Ανατολικό Πύλιο?
0: Α, δηλαδή έρχονται και να μείνουν εκεί ή έρχονται προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μετά?
1: Ακριβώς. Επίσης, η αύξηση αυτή είναι ένας δείκτης από μόνος του. Αλλά θα πρέπει να δούμε κάτω και το δείκτη της μέσης διανυκτέρευσης, πώς αυτός έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή,
0: πόσες μέρες θα μείνουν, πόσες νύχτες θα μείνουν?
1: Πόσες νύχτες θα μείνουν, γιατί αυτό το 10% μπορεί τελικά να είναι πλασματικό, αν δεν το διασταυρώσουμε με κάποιο άλλο δείκτη. Όπως επίσης και τον δείκτη κατανάλωσης, κατά διανυκτέρευση.
0: Αν καταναλώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να δούμε ότι, για παράδειγμα, 2 χρόνια πριν ερχόντουσαν στην Σκιάθο, μένανε, αλλά μένανε, για παράδειγμα, 8 μέρες. Και μπορεί να δούμε φέτος ότι για φέτος μείνανε 5 μέρες και καλύτερα νύχτες.
1: Υπάρχει μια τάση, είχαμε διάφορα τα τελευταία χρόνια, οπότε πάμε με ασφάλεια σε μια δεκαετία πίσω, για να μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση. Το πιο σύνηθες ήταν πακέτα 7 ημέρα ή 14 ημέρα διακοπών, δηλαδή με μια μέση διανυκτέρευση 6,7 με 7 διανυκτερεύσεις.
0: Αυτά ήταν που τα αγοράζανε πακέτα.
1: Παλιότερα, ναι. Παλιότερα. Δηλαδή, ο μέσος όρος ήταν 8,5 μέρες. Ενώ τώρα αυτό το 8,5 μέρες, πριν από μια δεκαετία, έχει πάει στα 6,7 με 7. Βέβαια, αυτό πάλι από μόνο του έχει και άλλη ανάγνωση. Γιατί ο κόσμος έχει μια γενικότερη τάση να κάνει περισσότερες διακοπές όλο το χρόνο λιγότερων ημερών. Έχει μια πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα για τη διασκέδασή του γενικότερη, οπότε είναι πιο προσεκτική.
0: Ή μπορεί σίγουρα η τάση να είναι, θα μικρύνω την περίοδο διαμονής, δηλαδή αντί για 8 μέρες θα το κάνω 6, έτσι ώστε να μπορώ να χαλάω περισσότερα από αυτό που έχω πει ότι θα διαθέσω στις διακοπές μου, να είμαι λίγο πιο άνετος.
1: Είναι όλοι οι συνδυασμοί αυτοί, δηλαδή είναι μάτριξ το ότι μπορεί να συνδυαστεί. Γι' αυτό και όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έχουμε και τις διασταυρώσουμε, οδηγούμαστε προς ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την Σκιάθο, που υπάρχουν πτήσεις τσάρτερς από τέλος Μαρτίου κτλ., όπως είπατε, από πολλές χώρες φαντάζομαι, αλλά ποια παραμένει η σημαντικότερη αγορά?
1: Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με διαφορά.
0: Από εκεί δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έρχεται. Εκείνοι έχουν αλλάξει το πώς κάνουν τις διακοπές τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ως παρατήρηση το λέω, όχι ως φετινό δεδομένο, δεν το έχουμε ακόμα.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της βρετανικής αγοράς που αναφέρεται, ακριβώς γιατί έχουμε όλη την συζήτηση που βλέπουμε στο διαδίκτυο για την μετά Brexit εποχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα δεν είναι το ίδιο
0: και εκείνοι έχουν πίεση.
1: Είναι όλο. Δηλαδή υπάρχει μία πίεση στις τιμές γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. με τα επιπλέον κόστη που έχει σε όλη την καθημερινότητά της και στο όλο καλάθι της νοικοκυράς που πρέπει mm-hmm. ο Βρετανός να ξοδέψει για να έχει. Όπως επίσης είναι και γενικότερα διακυμάνσεις στα πακέτα, είτε στον ίδιο προορισμό, διακυμάνσεις τιμές από προορισμό σε προορισμό, mm-hmm. δηλαδή αλλιώς θα κινηθεί στην δαπάνη του κάποιο που θα έρθει με την ίδια πτήση από το ίδιο αεροδρόμιο στο ίδιο κατάλημα τον Μάιο mm-hmm. και διαφορετικά τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Εσείς βλέπετε να ανοίγουν και νέες αγορές, γιατί αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει εξάρτηση από μια αγορά συγκεκριμένη, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ανησυχία τέλος πάντων. Ανοίγουν νέες αγορές που μπορεί ενδεχομένως και να ενισχύσουν το νησί.
1: Γίνονται προσπάθειες και από την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και από το Επιμελητήριο Μαγνησίας που είναι εδώ στην αρμοδιότητα, τη διοικητική που έχουμε. Αλλά όταν μιλάμε για μια διεύρυνση της παλέτας, ας πούμε, των επισκεπτών σε ένα νησί, και αυτό πάλι θέλει και δεύτερη και τρίτη ανάλυση. Δηλαδή, μιλάμε απλά για ένα άνοιγμα σε μια νέα χώρα. Οι τουριστικοί πράκτορες έχουν διαθέσιμα δωμάτια, καταλήμματα όταν γίνεται μια προσπάθεια από έναν φορέα να ξεκινήσει μια αγορά.
0: Δηλαδή εγώ να πάω, ας πούμε, σε μια πολύ μεγάλη αγορά, από εκεί πέρα υπάρχουν υποδομές.
1: Ένα είναι ότι αυτό τώρα με τις υποδομές αγγίζεται το πιο ευαίσθητο σημείο, γιατί παίζει πολύ όρος υπερτουρισμός. Και μερικές φορές, όπως λέμε εδώ στην αγορά, μοιάζει με εκείνο το χαλί που κρύβουμε από κάτω ότι δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν τολμούμε να καλούμε όλο το χειμώνα επισκέπτες στον τόπο μας, με δαπάνη του τοπικού δήμου, της τοπικής περιφέρειας, του Υπουργείου Τουρισμού, όλων των υπολείπων φορέων, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι σαν να μας καλείτε στο σπίτι, το δικό σας, και την ώρα που ερχόμαστε να γίνονται σωματίσματα απ' έξω ή κάποια βαψίματα ή εκείνη την ώρα να έρχεται η τροφοδοσία. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα τόπο και πώς θα το διαχειριστούμε αυτόν ως τουριστικό προορισμό, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες πρώτα της τοπικής κοινωνίας. Η ποιότητα, γιατί ο κάθε επισκέπτης που έρχεται να δει και το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Mm. Πώς ζούμε σε ένα μέρος. Γι' αυτό πηγαίνουμε μεταξύ και επιλέγουμε μεταξύ πολλών προορισμών. Θέλουμε εμείς να καλέσουμε επισκέπτες, μάλιστα. Κυρίως στα δίκτυα που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση από το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Ίδρυυσης, αποχέτευσης. Τι γίνεται με αυτό.
0: Απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων.
1: Διαχείριση των απορριμμάτων. Mm. Τι πλάνα εφαρμόζονται ανακύκλωσης, για παράδειγμα, και πόσο υλοποιήσιμο είναι αυτό σε ένα νησί συγκριτικά με την Ξηρά. Δηλαδή υπάρχει...
0: Δηλαδή πριν πούμε ότι φταίει ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών για οποιοδήποτε τόπο, πρέπει να δούμε και αν αυτός ο τόπος μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο προσκαλεί και ακόμα πριν ακόμα εκείνος προσκληθεί. Με καμπάνιες, με δράσεις στοχευμένες σε προσκεκριμένες αγορές.
1: Σαφέστατα και σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ότι έχουμε αφήξει στο αεροδρόμιο και ταυτόχρονα να λέμε ότι ό,τι το παθαίνουμε από τον υπερτουρισμό.
0: Ναι.
1: Όχι, θα πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και τι χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε εκεί. Επίσης, μιλάμε για τις αφήξεις, αλλά δεν δίνουμε την δέουσα σημασία στο πιο σημαντικό κομμάτι που είναι η ικανοποίηση του επισκέπτη. Περνάει ο κόσμος καλά που πάει σε ένα μέρος.
0: Εσείς τι έχετε δει από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Εμείς έχουμε πολλούς επαναλαμβάνουμενους επισκέπτες που φαίνεται ότι όλοι οι προηγούμενοι και συνεχίζοντας και εμείς κάτι κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί έχετε και επισκέπτες και τουρίστες που σας επιλέγουν για πολλά χρόνια. Δηλαδή 5, 10, 20.
1: Και 30. Δηλαδή, κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι κατ' επιλογή συμπολίτες μας, γιατί γνωρίζουν και τον εσύ πολύ καλύτερα από εμάς. Για το καλοκαίρι όλοι δουλεύουμε, οπότε αυτοί έχουν μια πολύ καλή εικόνα ακριβώς και τις σχέσεις ποιότητας τιμής και τις σχέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Σκιάθος συγκριτικά με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ευρώπης και τα λοιπά.
0: Μα να σας πω κάτι, όλο αυτό που περιγράφεται είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δηλαδή η πραγματική επιτυχία δεν είναι να γεμίσει ένα νησί το καλοκαίρι, τελεία, αλλά να παραμείνει ένας ελκυστικός προορισμός για πολλά χρόνια. Και το μεγάλο στοίχημα είναι η ποιότητα που αναφέρατε, υπηρεσιών, υποδομών, όλα αυτά θα κάνουν τον επισκέπτη να επιστρέψει.
1: Κύριε Αβίτα, όταν μιλάμε με τους φίλους μας από μια έξοδο ή από μια τουριστική, πώς το λένε, έξοδο, τι λέμε, αν είχε κόσμο το μαγαζί ή λέμε τι ωραία που περάσαμε.
0: Ναι, φυσικά αυτό, τι περάσαμε, ωραία, φάγαμε καλά.
1: Ακριβώς. Υπήρχε η καθαριότητα που έπρεπε. Ήταν το προσωπικό εκπαιδευμένο όπως θα έπρεπε. Η σχέση ποιότητας τιμής ήταν αυτή που λέμε, ναι, ήταν αυτή που έπρεπε. Και το στηρίζουμε. Έχει διάφορα. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο σε όλο αυτό είναι ότι είναι ένα πολυσύνθετο παιχνίδι και είναι και ομαδικό στοίχημα. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστότερη διαχείριση ενός τόπου τουριστικού προορισμού, θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ενδιαφέροντος, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, οι επαγγελματικοί σύλλογοι,
0: να κάτσετε κάτω και να το σχεδιάσετε όλοι στρατηγικά όλοι μαζί. Τι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε και πώς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και πώς μπορούμε να αναδείξουμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας, που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης.
0: Και τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από την κεντρική πολιτεία, πώς θα το σχεδιάσουμε.
1: Να
0: όλα
1: παραμείνουμε
0: αυτά
1: ανταγωνιστικοί, έτσι, γιατί ακριβώς η συμμετοχή μας στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ δεν είναι, πώς το λένε, αμεληταία, είναι υπολογίσιμη. Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στον κρατικό κορβανά με την δύναμή μας.
0: Κύριε
1: και
0: Δηλατώ,
1: ταυτόχρονα, πείτε μου.
0: Πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί πάμε για τίτλους ειδήσεων και μισή ραδιόφωνο εδώ. Οπότε νομίζω ολοκληρώσαμε τη συζήτηση.
1: Εύχομαι καλή Παναγία σε όλους,
0: και
1: καλές διακοπές και είμαστε στη διάθεσή σας να χαρούμαστε στον
0: να
1: και
0: καλά.
1: Εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Ζλατούδη. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και επειδή πριν δεν πρόλαβα να πω το όνομα του καλεσμένου μου, του ανθρώπου που συνομιλούσαμε για 10 λεπτά περίπου, ήταν ο κύριος Σάκης Λατούδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Κιάθου. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Κιάθου, αλλά και ποιες είναι οι ανησυχίες των φορέων του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, οι αυξήσεις μπορεί να αυξάνονται, μας είπε, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερα έσοδα για το νησί. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με βάση τον αριθμό των επισκεπτών. Εδώ το μεγάλο στοίχημα είναι άλλο, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το είχαμε λύσει χρόνια τώρα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που λέγαμε για το αν μπορούμε να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε τον αριθμό των τουριστών που θα θέλαμε και που προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας.

εδώ και σε κάτι άλλο που συμβαίνει σήμερα από το πρωί. Το βλέπω από το πρωί. Υπάρχει αυτή η σοκαριστική είδηση όπου μάνα και γιος έχασαν τη ζωή τους σε ένα τροχαίο, σε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες. Αυτό που γίνεται από το πρωί με τη μαζική αναπαραγωγή ενός βίντεο που δείχνει και ξαναδείχνει τη στιγμή της τραγωδίας. Εδώ μιλάμε για κανιβαλισμό, έτσι. Δηλαδή είναι απλά ένας κοινικός εντυπωσιασμός, είναι εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Δεν γίνεται δηλαδή να μετατρέπεις έναν ακαριαίο θάνατο δύο ανθρώπων σε δημόσιο θέμα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αξία που προσφέρει κάτι τέτοιο στην είδηση. Λες και το κοινό χρειάζεται να δει όλο αυτό που συνέβη, τον τρόπο που συνέβη, τη σφοδρότητα με την οποία συνέβη, για να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και η ενημέρωση, μάλλον η ενημέρωση, ακόμα και η ενημέρωση, οφείλει να έχει όρια. Και αυτά τα όρια να τα θέτει και εν συνέστηση.

0: Πάμε τώρα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να ψυχαγωγηθούμε, να μιλήσουμε για πολιτισμό, να μιλήσουμε για σινεμά, θα μιλήσουμε για ό,τι θέλουμε. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε γιατί τι θα μιλήσουμε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Γεια χαρά. Θα πούμε γενικότερα για θέματα που από τον κινηματογράφο, καθώς είναι μια εβδομάδα η οποία λόγω και ξέρεις, του όψιμου 15 Αυγούστου, λόγω του ότι περισσότεροι λείπουν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφείς στο κινηματογραφικό τοπίο. Υπάρχουν βεβαίως 4 ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες. Οι επανεκδόσεις έχουν την τιμητική τους, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε όλη αυτή την περίοδο. Ο Παραχαράκτης είναι μια ταινία που ξεχωρίζει. Το Spider-Man, επειδή είχε ανοίξει λίγο νωρίτερα λόγω της, του ανοίγματος που γίνονται σε αυτές τις ταινίες κάποιες μέρες πιο πριν, υπάγεται στις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Και αυτό πάει και είναι πολύ καλά το Spider-Man,
1: Πηγαίνει εξαιρετικά στο εξωτερικό, σε εμάς πηγαίνει καλά, όχι όμως σαν την Οδύσσια, όχι σαν τη ροή της Οδύσσιας.
0: Εμείς πάμε να δούμε Οδύσσια πρώτα.
1: Αν μιλάμε πάντως για τις καινούργιες ταινίες, αυτή η οποία σίγουρα ξεχωρίζει καινούργια ταινία, έχουμε βεβαίως και το Βαγκάζ την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, οπότε μπορούμε να εντάξουμε και κάποιες από τις ταινίες. Ο Παραχράκτης είναι η ταινία που ίσως ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που το ενδιαφέρον της είναι στο πώς μερικές φορές το αντίγραφο μπορεί να έχει πολύ πιο μεγάλη αξία από το πρωτότυπο όταν μάθεις την ιστορία που υπάρχει πίσω από την ίδια την ταινία. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε ουσιαστικά το αποτύπωμά του ακριβώς επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παραχαράκτης σε μια έτσι δύσκολη εποχή για την γαλλική ιστορία και πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ακόμα και τα πλαστά του νομίσματα έχουν περάσει σε πληστηριασμούς και έχουν υπερδιπλασιάσει την πραγματική τους αξία, και τελικά αυτό που τον έκανε να πιαστεί στα δίχτυα δεν ήταν ούτε η ανάγκη του να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα ή να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, αλλά ήταν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια την οποία άλλαξε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν επιτυχημένη στα πρωτότυπα νομίσματα. Έτσι λοιπόν μια ταινία η οποία έχει όλο το σοβαρό προφίλ για να μας βάλει σε μια ιστορική περίοδο και να δούμε έτσι με πιο ανοιχτό όραμα τη σημασία της γνησιότητας στην σημερινή μας κοινωνία, έτσι με μια χρονική απόσταση, καταφέρνει λοιπόν να έχει και χιούμορ το οποίο δεν σε κάνει να γελάς δυνατά, αλλά σε κάνει να κλείνεις το μάτι στο πώς θα αντιδρούσες εσύ σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, και πόσο μερικές φορές τα όρια δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα.
0: Άρα είναι μια επιλογή ο Παραχαράκτης.
1: Ο Παραχαράκτης είναι σαφέστατα μία από τις επιλογές από τις καινούργιες ταινίες εβδομάδας. Βέβαια, σε αυτή την εβδομάδα να πούμε έτσι και εν συντομία ότι βγαίνουν αρκετές επανεκδόσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το γνήσιο λοιπόν αντίγραφο θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. 2 καινούργιες γαλλικές ταινίες, γαλλικές κωμωδίες κάνουν αυτό το οποίο καταφέρουν οι περισσότερες γαλλικές ταινίες το καλοκαίρι. Να βρίσκουν μια θέση στην αίθουσα και κάποια πιθανά εισιτήρια που δεν θα τα έβλεπα σε καμία περίπτωση αν έβγαιναν το χειμώνα.
0: Ξέρουν όμως, είδες, ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι σε ένα θερινό να βλέπω γαλλικό κινηματογράφο.
1: Είσαι
0: και σε το πιο ανάλαφρο, ας πούμε. Θέλω να ψυχαγωγηθώ, βρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι γαλλικές κωμωδίες. Βρίσκω το χιούμορ τους λίγο παραπάνω δίθεν και σοφιστικία για τα προσωπικά μου γούστα. Εγώ προτιμώ την κωμωδία, συγχώρεσε με το πώς θα το πω ραδιοφωνικά, είτε να στηρίζεται στην γκάφα, στην ατυχία, στη χοντράδα, για να με κάνει να διασκεδάσω και να μου δροσίσει λίγο τη διάθεση, χωρίς την πολιτική ορθότητα που έχουν όλες. Οι γαλλικές κωμωδίες σε πολύ μεγάλο βαθμό σκέφτονται τον έξυπνο τρόπο που θα πούνε κάτι, και μερικές φορές αυτός ο τρόπος υποσκιάζει και το ίδιο το ζητούμενο. 2 λοιπόν ταινίες βγαίνουν, το Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου και το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Από τους τίτλους καταλαβαίνετε περίπου το τι συμβαίνει. Δημοσιογραφικές προβολές δεν έγιναν για αυτές τις ταινίες. Και θα σου πω ότι από προσωπικό βίσιο θα προσπαθήσω να τις δω, αλλά η λέξη προσπαθήσω προσδιορίζει το ότι δεν θα το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Θα πάμε μαζί. Θα έχω εγώ τη χαρά και εσύ θα έχεις την κριτική ματιά.
1: Ναι, Χαίρομαι λοιπόν για την πρόσκλησή σου. Τη γραπώνω στον αέρα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Και θα πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αφήσει τον Spider-Man εκτός που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για τις ταινίες που θα γίνονται σε κάποιες. Ουσιαστικά λόγω της επικαιρότητας δεν καταφέραμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, λόγω των πυρκαγιών, βέβαια.
1: Το Spider-Man, η καινούργια ταινία λοιπόν του Spider-Man ικανοποιεί πραγματικά το κοινό που ξαναμπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Θα σας πω ότι τα οπτικά εφέ, ενώ μοιάζουν εντυπωσιακά, είναι σίγουρος ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα θα είναι αυτά τα οποία θα λέμε πόδες, πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία σήμερα και αυτά μας μοιάζουν ήδη ξεπερασμένα. Γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις τόσο εντυπωσιακά πράγματα, όπως γίνεται σε αυτή την ταινία, με την κάμερα να περνάει πάνω από τις πόλεις, να κατεβαίνει, να δείχνει μικρές λεπτομέρειες και όλα αυτά που φαντάζεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καταφέρνει βεβαίως να κερδίσει το κοινό. Θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια θα είναι λιγάκι ξεπερασμένο. Παρόλα αυτά, το ότι έχουμε ένα κινηματογραφικό δίδυμο έτσι από τα πολύ σημαντικά.
0: Ναι, το Tom Holland και την Zendaya.
1: Ναι, το οποίο το είδαμε βεβαίως και στην Οδύσσια, την οποία την είδες και εσύ χθες.
0: Εγώ από εκεί τους γνώρισα καλύτερα ως ηθοποιούς, να σου πω την αλήθεια.
1: Οκ, θα κάνω τσου τσου τσου.
0: Εγώ βρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτά. Θα σας πω ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο περνάει η γλυκύτητά του στην οθόνη. Είναι ταιριαστή με τον τρόπο που παίζει ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν πολύ λιγότερη κοινή δράση, οπότε δεν αισθάνεσαι αυτό το ζευγαρίστικο και το ζεστό. Όμως είναι μια ταινία που έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό και να σας πω από όλο το σύμπαν της Marvel, αν κάτι έχει μείνει το οποίο δεν πατάει 100% σε σταθερά σώματα, είναι ο Spider-Man.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πάει στα σίγουρα.
1: Όχι για το εμπορικό. Για το εμπορικό νομίζω ότι το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά το στούντιο της Sony. Έχει κρατήσει ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο του franchise. Αυτή είναι ο μεγάλος χαρακτήρας που όσες φορές και να επαναληφθεί, είτε σε μορφή animation, είτε σε μορφή κινηματογραφικής ταινίας, μυθοπλασίας, πάντοτε έχουν κέρδη. Η επιτυχία του όμως είναι ότι δεν είναι καλό συναντάει κακό και.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε ένα Spider-Man που έχει αδυναμίες. Έχουμε πολλές υποϊστορίες που μας βάζουν άλλους χαρακτήρες και τους παρακολουθούμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα, να μην ξεχάσουμε να πούμε πάρα στον TV, ήταν ξανά τα ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβα. Σε μια επαιτειακή έτσι σε σειρά προβολών είχε κάνει την πρεμιέρα της το 1991, άρα μιλάμε για 35 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Καλά τα μετράω.
0: Ναι, ναι.
1: 25-35 τώρα. Έχει
0: 30. Θα ήθελα και εγώ να είναι 25-30.
1: 91-35 λοιπόν. Ωραία, ναι, συγγνώμη για η καταμένη ο εγκέφαλος. Από τις καλύτερες ταινίες λοιπόν του Πέδρο Αλμοδόβαρ για εμένα και ίσως ταινία που άλλαξε τελείως το ύφος του κινηματογράφικα και μπήκε στον πιο σοβαρό του κινηματογράφο με πολύ χαρακτηριστικές ματιές πάνω στο έργο του Μπέργκμαν και συγκεκριμένα στη φθινοπορεινή σονάτα, καθώς μάνα και κόρη ουσιαστικά τα ίδια πράγματα βιώνουν και μάλιστα έχει και το πολύ εύστοχο χιούμορ ο ίδιος να αναφέρεται και στην ταινία στη φθινοπορεινή σονάτα μέσα στα ψηλά τακούνια. Η ταινία που έδωσε το προβάδισμα στη Βικτόρια Μπρίλ να έχει άλλη μια συνεργασία μαζί του μετά στο Κίκα είχε προηγηθεί το δέσμευμα νωρίτερα που το είδαμε πέρυσι σε επανέκδοση. Και στη Μαρίζα Παρέδες να ξαναγίνει η μεγάλη του μούσα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ψηλά τακούνια λοιπόν που ήδη ευτυχώς έχουν συναντηθεί με το κοινό και πηγαίνουν πολύ καλά οι προβολές από αυτά που έχω μάθει ήδη, είναι για μένα από τις παρεξηγημένες ταινίες του, είναι από τις ταινίες του που χρειάζεται να την ξαναδείτε για να κατανοήσετε το βάθος των δραματικών γυναικείων χαρακτήρων του και το πραγματικό του χιούμορ. Είναι ακριβώς το μετέχνιο αυτών των δύο εποχών, δηλαδή της εποχής της πολύ σκληροπυρηνικής αλμοδοβαρικής κωμωδίας που η χοντράδα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο όπως μ' αρέσει να έχει όπως είπα, αλλά και το πολιτικό σχόλιο δεν είναι ξεχασμένο, ούτε το μελόδραμα είναι μακριά, είναι εκεί που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες. Σε σημεία τα καταφέρνει, σε σημεία δεν τα καταφέρνει. Θεωρώ όμως ότι οι δύο πρωταγωνίστες του δίνουν λίγο κάτι παραπάνω από αυτό που ο ίδιος θα μπορούσε να προσφέρει και γι' αυτό του χαρίζουν μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές του ταινίες. Τι θα έλεγες να ρίξουμε και μια ματιά στο τι γίνεται με τις δωρεάν προβολές είναι και στα κοντινά μας εδώ στην Αγία Παρασκευή. Με αφορμή το ότι τον δημοτικό κινηματογράφο που έχει χαρίσει αρκετές ωραίες στιγμές στο κοινό, να πούμε λοιπόν το ότι η κωμωδία η περσινή που είχε σπάσει καμία, που είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε μεγάλες βραβεύσεις, ουσιαστικά η επαναπροσέγγιση από τις τρελές σφαίρες θα προβληθούν για δύο βραδιές μόνο σήμερα και αύριο στις 9 και στις 9 το βράδυ, μόνο μια προβολή, συγχωρέστε με. Πρόκειται λοιπόν για την προσέγγιση του Seth MacFarlane πάνω σε αυτό το κωμικό franchise, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια ξεχασμένο, που στηρίζεται στο slapstick, στο χαβαλέ, στα λογοπαίγνια και ενίοτε στις χοντράδες. Μπορεί να μην είχε πάει για εμένα πάρα πολύ καλά ο Liam Neeson στο ρόλο του Frank, του Frank Jr. στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι σου μένουν στιγμές οι οποίες είναι ξεκαρδιστικές, και για την Pamela Anderson ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση μετά από τις πολλές βραβεύσεις και τις υποψηφιότητες για μια σοβαρή ερμηνεία της, να δοκιμάσει σε κάτι το οποίο είναι σαρωτικά πιο κωμικό. Το Hurt Locker, πάλι μια ταινία η οποία είχε φτάσει και είχε υπερβραβευτεί και στα Oscar ακόμα. Θα επαναληφθούν οι προβολές της. Θα έχει μια προβολή στις 8 του μήνα στις 11 το βράδυ, και για τους μικρούς μας φίλους στις 9 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, η Χάιντι, η διάσωση του μικρού Λίγκα, θα είναι μία από τις ταινίες που θα μπορέσουν να κρατήσουν συντροφιά στους μικρούς μας φίλους. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πρώτες εικόνες. Παράλληλα με αυτά, επειδή είπαμε ότι δεν ξέρεις τι θα πούμε, οπότε μπαίνω μπροστά και λέω τι χρειάζεται, θα πούμε ότι τα φεστιβάλ ετοιμάζονται, φοράνε ξανά τα καλά τους για να ανακοινώσουν το πρόγραμμά τους. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες ανακοινώσεις από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το φεστιβάλ της Βενετίας. Το φεστιβάλ της Ζυρίχης έχει ανακοινώσει τις ειδικές βραβεύσεις που θα δώσει φέτος. Το φεστιβάλ της Ρώμης και της Νέας Υόρκης έχουν δώσει τις ταινίες έναρξης και ένα μέρος του προγραμματισμού τους έχει ανακοινωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε πιο ζεστά τώρα στην χειμερινή περίοδο. Η χειμερινή περίοδο φέρει πάντοτε πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο στιβαρές ταινίες, οι οποίες δίνουν και το στίγμα του τι θα γίνει μέσα στην κινηματογραφική χρονιά. Πολλά αναλυτικά κείμενα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Earth News, με ενημέρωση σχετικά με τις ταινίες που θα προβληθούν. Θα σας πω ότι σύντομα θα έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τις νύχτες πρεμιέρας, ένα φεστιβάλ που αφορά ιδιαίτερα το κοινό στην Αθήνα. Παράλληλα, να μην ξεχάσουμε το ότι υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη με το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το οποίο κινδυνεύει με το να μην καταφέρει να κάνει την οργάνωση του φέτος, καθώς έχει φύγει αρκετά μεγάλο μέρος και το απόλυτο, θα έλεγα κομψά, μέρος της χρηματοδότησης από τα κρατικά κονδύλια. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός που καλό θα ήταν να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους και να μπορέσουν να το ενισχύσουν για τα επόμενα χρόνια. Ο Νίνος Πένεκ Μικελίδης βρίσκεται πίσω από αυτό το θεσμό, τον έχει στηρίξει από την πρώτη διοργάνωση. Ήταν μια δική του σκέψη, μια δική του ματιά στο πώς πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Δεν είναι δυνατόν τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει τόσο δυνατό αποτύπωμα στην κριτική κινηματογράφου και στον προγραμματισμό φεστιβάλ να στερηθεί το δικαίωμα να δημιουργήσει και μέσα από τις δικές του σκέψεις να φέρει το κοινό που αγαπάει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα ήταν πραγματικά σκληρό έως και αστείο.
0: Τώρα, Αλέξανδρε, έχουμε δύο λεπτά. Θα πούμε για την Οδύσσεια.
1: Ναι, αφού έχουμε δύο λεπτά, να πούμε.
0: Ωραία, να πούμε.
1: Ναι. Ξεκινώ με σένα, γιατί εγώ έχω πάρει το έχω πάρει μόνο κούκι και είναι
0: λοιπόν,
1: κρίμα.
0: Εγώ που είμαι το μέσο κοινό, έτσι, σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η σκηνοθεσία, μου άρεσε η ματιά. Εντάξει, δύο-τρία πραγματάκια. Έχω κάποιες ενστάσεις που δεν τις κατάλαβα βεβαίως, γιατί δεν είμαι συνεφίλ αυτού του επίπεδου. Αλλά επίσης αυτό που παρατήρησα είναι μια αίθουσα κινηματογράφου γεμάτη και επί τρεις ώρες να μην ακούγεται τίποτα, φίλο, μάτια καρφωμένα στις οθόνες. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Σε κλειστό ή σε ανοιχτό κινηματογράφο πήγε.
0: Σε ανοιχτό πήγα, που εκεί δεν το περιμένεις. Γιατί υπάρχει και το ποτάκι, υπάρχει, κατάλαβες τώρα. Δεν το περιμένεις. Κι όμως αυτό που παρατήρησε είναι τρεις ώρες κιχ μέσα, που δεν είναι και εύκολο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, οπότε τουλάχιστον για ένα μέσο κοινό, όπως είμαι εγώ, φαίνεται ότι κάτι καταγράφει αυτή η ταινία. Άλλο που έχουμε και τη σύνδεση εμείς. Παρόλα αυτά, και χτες που συνομιλούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με την Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα.
1: Μεγάλη προσωπική επιτυχία, να το πούμε και αυτό.
0: Πέρα από συγγραφέα, αλλά μια γυναίκα, μια συγγραφέα που και εκείνη με τα βιβλία της έχει δώσει κομμάτια της Ελλάδος στο ευρύ κοινό, εκτός ελλαδικών συνόρων, δηλαδή έχει συμβάλει σε αυτό. Εδώ όμως φαίνεται ότι μιλάμε για κάτι άλλο. Το επιβεβαίωσε και η ίδια, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ψάχνουν όλοι να δουν αν μπορούν, που μπορούν να μάθουν ελληνικά, για παράδειγμα, είτε αρχαία είτε νέα, ή να προμηθευτούν. Έχουν ξεπουλήσει οι εκδοτικοί οίκοι, έχουν βάλει το βιβλίο του Ομήρου, το έπος, μπροστά στην Τσαμαρία. Κάτι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για bestseller, αυτά μπαίνουν εκεί. Μια τέτοια εικόνα έδωσε, πέρα από το ότι μας έλεγε ότι όντως οι ακαδημαϊκοί αναφέρουν για αναθέρμανση των κλασικών σπουδών, που είχε λίγο ατονίσει εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αλήθεια είναι, το ενδιαφέρον από τους νέους. Βλέπουν λοιπόν ένα νέο κύμα ανανεωμένου δημόσιου ενδιαφέροντος για τον Όμηρο.
1: Ακόμα και τα Ελλήνια, να συμπληρώσουμε εδώ πέρα, το ότι έχει ξαναπέσει στο τραπέζι της συζήτησης το τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, τι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν έγινε το πραγματικό ενδιαφέρον, και σε αυτό είχα εστιάσει, όπως θυμάσαι, και από την πρώτη στιγμή, το ότι είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει.
0: Ναι. Γιατί
1: είναι μια ταινία μεγάλου προϋπολογισμού που πρέπει να πεθάει.
0: Ναι,
1: και
0: που καταλαβαίνουμε και τις όποιες ενστάσεις του καθενός. Είναι και υποκειμενικό αυτό.
1: Συν το κομμάτι της ατζέντας των θυμωμένων που έπρεπε προκαταβολικά να βρουν κάτι.

0: θυμώσουν. Είτε συμφωνούμε πάλι είτε όχι. Έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα, οπότε δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτό. Βλέπουμε το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι, το πόσο ουσιαστικά καλή κίνηση ήταν ότι ακόμα και από τους ελληνικούς φορείς υπήρχε οικονομική ενίσχυση σε μια τέτοια ταινία, γιατί αυτό κατά τα ψέματα σημαίνει και επιστροφές στα ταμεία μας. Δεν σημαίνει μόνο το ότι έχουμε επενδύσει σε κάτι, ακούσει και το όνομά μας, τι ωραία, είναι καλά, μια καλή διαφήμιση. Και επίσης δίνει και το κίνητρο στο να επανέλθουν πολύ σημαντικά κείμενα στο προσκήνιο και μακάρι, που δεν το βλέπω να γίνεται, να αρχίσουμε και εμείς να ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα και στην κινηματογραφική τέχνη, κάτι που το αποφεύγουμε ή κάτι που το κάνουμε τόσο στρατευμένα όταν γίνεται, που ακόμα και όταν έχει καλή πρόθεση θα κλωτσίσει μια μερίδα κοινού και δεν θα μπορέσουν να την αγκαλιάσουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το σημαντικό
0: είναι. Αν πεθάνει το γαϊδούρι του γείτονα.
1: Ναι, και το ότι μια νέα γενιά μπορεί να ανακαλύψει τον Όμηρο από την αρχή ξανά είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Έτσι ολοκληρώσαμε, λοιπόν.
1: Έτσι. Για καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης artnews.gr. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε πολλές περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε για να παρακολουθήσουμε μαζί μερικές, να ακούσουμε μάλλον γιατί δεν είμαστε τηλεόραση, μερικές από τις ηχογραφίες που πρέπει να προσέξουμε στο χώρο της μουσικής και να πούμε και μερικά καλά αλλά και άσχημα νέα, όπως αυτό που μαθαίρθηκε λίγο πριν. Έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Madonna, των Blair και τόσων άλλων, William Orbit.

William Orbit είναι πολύ γνωστός σε πάρα πολλούς, γιατί η καριέρα του εκτείνεται σε 4 δεκαετίες. Έχει πουλήσει με τις διάφορες παραγωγές και όλα αυτά τα εκατομμύρια ηχογραφίες που έχει κάνει, εκατομμύρια. Αντιτύπα ή εκατομμύρια streaming θα λέγαμε, επίσης στη νέα εποχή. Έχει πάρει βραβεία Grammy, Ivor Novello, από τα σπουδαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας εδώ και 4 δεκαετίες. Κρύβεται πίσω από το καλύτερο ίσως άλμπουμ της Madonna, Ray of Light.

Και σήμερα θα στείλετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber βέβαια, γράφοντας λατινικά Earth News Radio και μετά το μήνυμα. Επίσης στο Instagram, το email και το X.

τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber βέβαια, γράφοντας λατινικά Earth News Radio και μετά το μήνυμα. Επίσης στο Instagram, το email και το X.

Και ένας ακόμα. Και αφού είναι από την Ιταλία, πέρασε σε ψηλά γράμματα. Και βέβαια να γίνει φασαρία για τον Orbit, είναι παγκόσμιος. Αλλά είναι η ευκολία που οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί μπορεί να γίνονται παγκόσμιοι. Ενώ το ίδιο ταλαντούχι, γιατί αυτός βέβαια δεν είναι ηλεκτρονικός που θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι του, είναι τραγουδοποιός Ιταλός, με σπουδαία προσφορά στο τραγούδι, στην πατρίδα του ιδιαίτερα, το ίδιο σπουδαίος όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα ο Σαββόπουλος ή ο Μικρούτσικος ή ο Γατζηδάκης, ο Γατζηδάκης και ο Θεοδωράκης γίνανε και έξω, οι άλλοι που είχαμε εμείς, και περνούν απαρατήρητοι. Είναι πραγματικά ενοχλητικό να βλέπω ότι ελάχιστοι ασχολήθηκαν στη χώρα μας μέχρι στιγμής για το θάνατο ενός τεράστιου Ιταλού τραγουδοποιού, του Φραντσέσκο Κουτζίνι. Αυτός είναι συγγραφέας, ηθοποιός, 5 δεκαετίες. Κυρίως τον γνωρίζουν αυτοί που σπούδασαν στην Ιταλία.

Ιταλία, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Φραντζέσκο Γκουτζίνι για το ιταλικό τραγούδι. Ηχογράφησε 16-18 άλμπουμ, περίπου 20 μαζί με τα ζωντανά, λίγο περισσότερο με τα live άλμπουμ. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι σημαίνει ο θάνατός του για την Ιταλία. Είναι στις πρώτες σελίδες σήμερα σε όλες τις ιταλικές εφημερίδες. Πρώτη σελίδα από τεράστια κομμάτια μέχρι μικρότερα. Στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται. Οι στίχοι του έχουν επενεθεί για την ποιητική, την λογοτεχνική τους αξία και έχουν χρησιμοποιηθεί στα σχολεία σαν παράδειγμα σύγχρονης ποίησης. Οι κριτικές που έπαιρνε για τα διάφορα άλμπουμ του, τα οποία θα τα φωτογραφίσουμε στο Instagram της εκπομπής, ήταν δυνθυραβικές αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλο να σας πω για αυτόν? Ότι υποστήριζε την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τον κοσμικό χαρακτήρα, τις πολιτικές ελευθερίες, την αντίσταση στον αυταρχισμό. Έχει γράψει πράγματα που έχουν σχέση με το Βυζάντιο ή και με τον Οδυσσέα.

Το θεωρώ πολύ περίεργο στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει εδώ και 40, 50, 60 χρόνια. Δηλαδή η οριτζινάλ αυτού του είδους που λέμε τραγουδοποιός, αυτοί που είναι στην Ιταλία και κυριάρχησαν και που δίκαια και σωστά έχουν επηρεαστεί δεκάδες δικοί μας τραγουδοποιοί, δεν χρειάζεται να πω ποιοι, ακούστε πως τραγούδησε αυτός και θα καταλάβετε. Ακούστε όλους τους δικούς μας. Ταλαντούχοι τραγουδοποιοί που πολύ σωστά κάνουν και ακούν τους Ιταλούς τραγουδοποιούς και γράφουν με το δικό τους ταλέντο αυτά που πρέπει για τη χώρα μας, πως αυτοί οι original δεν είχαν ποτέ απήχηση στην Ελλάδα. Νομίζουν ότι όσοι παρακολουθούν 5-6 βρετανικά, αμερικάνικα ή 2-3 άλλα ονόματα μέσα από τον τύπο, ξέρουν από μουσική. Αν δεν ξέρετε αυτά που ακούσατε σήμερα αυτό το τραγούδι, τους τραγουδοποιούς που είπα από την άλλη φορά, Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι, Φραντζέσκο Ντάντρε, ο Μπατίστη έκανε και κάποιες επιτυχίες, είναι περισσότερο γνωστός. Δεν γνωρίζετε το σύγχρονο τραγούδι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα στα τυπικά, σε αυτά που θέλετε. Nothing But Thieves. Καινούργιο τραγούδι, Baby Cool.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδαστική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτεια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχω πάρει 2-3 μηνύματα που μου γράφουν και σωστά το γράφουν ότι υπάρχουν κάποια site που έγραψαν για το θάνατο του Κουτζίνη. Και βέβαια έγραψαν κάποια site. Σας είπα ότι είναι πρώτο θέμα στις ιταλικές εφημερίδες. Μου αναφέρεται διάφορα site τα οποία είναι ενημερωμένα και ένα ενημερωμένο site βλέπει ότι έγινε φασαρία στην Ιταλία. Ποιος είναι αυτός? Να γράψουμε την είδηση. Και καλά έκαναν και την έγραψαν. Αλλά δεν είναι να την γράψουμε την είδηση ότι πέθανε ο Κουτζίνη, είναι ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης. Ακούγεται στο ραδιόφωνο. Ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Είναι τόσο σπουδαίος που δεν λέει τίποτα αν έφυγε από τη ζωή. Όλοι θα φύγουμε σε μια στιγμή. Τι έχει αφήσει αποτύπωμα στη χώρα μας η μουσική του που είναι τόσο σπουδαία? Κανένα αποτύπωμα. Άρα λοιπόν είναι τραγουδιστής. Θα έπρεπε να ακούγονται τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο. Για πέστε μου. Τα site πρέπει να είναι ενημερωμένα σε αυτή τη νέα εποχή. Εδώ ξέρουμε ποιος βγήκε προχθές δήμαρχος σε ένα χωριό στο Μίσιγκαν. Και δεν θα ξέρουμε ότι πέθανε ο Φραντζέσκο Κουτζίνη στην Ιταλία από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς. Μ' αρέσει να βλέπω αυτές τις εμπορικές ταινίες με κόσμο. Έτσι λοιπόν είδα το Spider-Man, το Brand New Day, γεμάτο σχηματογράφος, πάρα πολλά εισιτήρια. Αρέσει στους φίλους του Spider-Man η ταινία. Και μου κάνει εντύπωση, ενώ στο πρώτο λεπτό μου αρχίσουν να πέφτουν τα γράμματα, έχει αδειάσει η αίθουσα σε όλες τις ταινίες. Εδώ ήταν το 98% καθισμένο στις θέσεις του. Γιατί περιμένουν να τελειώσουν τα γράμματα και να πέσει εκείνο που πέφτει στο τέλος, μετά το τέλος, και αφού γίνει και μαύρη οθόνη, που μας προετοιμάζει για το επόμενο. Ο νέος Spider-Man δίνει μια όθηση στο άλμπουμ που έχουμε παρουσιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και λόγω του Dracula είναι μεγάλη επιτυχία το κομμάτι στο ραδιόφωνο, όχι ότι αγοράσαν το άλμπουμ στη χώρα μας. Μιλάω για Tame Impala. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που ακούγεται έτσι έντονα στην ταινία και θα δώσει μια καινούργια ζωή στο άλμπουμ των Tame Impala, που είναι βέβαια ο Kevin Parker.

Tame Impala, το τραγούδι που θα απογειωθεί τις επόμενες ημέρες και που ακούγεται στο φιλμ Spider-Man. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο 64. Τις επόμενες τρεις μέρες, έτσι όπως τα έχω προγραμματίσει, είναι ένα άλλο αφιέρωμα που έχει σχέση με τη δεκαετία του 60. Και μετά θα τα πούμε για τη συνέχεια. Τώρα θα ακούσουμε μια τραγουδίστρια που στις 14 αυτού του μήνα βγάζει το άλμπουμ της. Το καινούργιο άλμπουμ μετά από καιρό. Από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα, είπαμε, οι γυναίκες είναι απόλυτα κυρίαρχες. Και σαν εκείνα που έλεγα προχθές, ότι δεν έρχονται οι καλλιτέχνες που είναι αυτοί που δημιουργούν τη μουσική σήμερα στη χώρα μας, είτε είναι της τάξης, ας πούμε, των superstars, και ενώ Taylor Swift ή Styles, είτε μεσαίας τάξης όπως είναι διάφοροι άλλοι, η Rodrigo κτλ, είτε ανερχόμενες τραγουδίστριες και τραγουδιστές, υποθέτω ότι θα τους δουν η γενιά που τους ακούει σήμερα και που είναι 20, 15, 25, 30, σε 20-30 χρόνια, όταν θα έχουν γίνει γιαγιάδες τα σημερινά κορίτσια, και αν θα υπάρχουν ακόμα και αν θα γίνονται συναυλίες, το 2060 ίσως έρθει ο Harry Styles, όπως ήρθε ο Tom Jones, όπως είπε την άλλη φορά. Phoebe Bridgers. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα ονόματα που θα έπρεπε να είναι εδώ και να ακούγονται από τη γενιά που τα φτιάχνει. Από τις καλύτερες τραγουδοποιούς στιχουργός και με μεγάλη αναμονή περιμένουμε το άλμπουμ της, όχι τόσο εγώ όσο η γενιά της. Ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που βγαίνει στις 14.

Αυτή λοιπόν είναι η Phoebe Bridges. Από τις ξεχωριστές, το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της βγαίνει 14 Αυγούστου. Θα έχει τίτλο Lost Weekend. Το τραγούδι είχε τίτλο Lost Boys. Και η περιοδία που θα ξεκινήσει τον άλλο μήνα και θα συνεχιστεί το χειμώνα θα έχει τίτλο The Lost Tour. Να λοιπόν, μια περιοδία που από εδώ, επειδή θα περάσει από την Αθήνα, σιγά που θα περάσει να παίξει σε θέατρο, κανονικά. Βέβαια θα μου πει κάποιος πώς θα πάνε να την δουν. Αυτό λέμε, ότι ενώ είναι αυτό το όνομα που κυριαρχεί, σας θυμίζω ότι μαζί με τις άλλες δύο της ίδιας ας πούμε γενιάς, την Julian Baker και τη Lucy Dacus, είχαν κάνει το Super Group Boy Genius το 23. Είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τους 20άριδες, ανύπαρκτα εδώ, σας είπα, σε 30 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και που επίσης είναι άλλη μία απόδειξη το πόσο κακό γίνεται στο διαδίκτυο με όλους αυτούς τους haters. Τόσα πολλά μας δίνει το διαδίκτυο, αλλά και τόσα άλλα φοβερά και τρομερά. Το τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή η Ariana Grande φαίνεται πιο αδύνατη από παλιότερα. Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους να εκφράζουν ανησυχία. Πραγματική ανησυχία, εν πάση περιπτώσει. Ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα σχόλια για το σώμα της είναι ακατάλληλα και προσβλητικά. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν υπήρχε το διαδίκτυο στην εποχή της Karen Carpenter? Μια, αν είναι η ίδια υπόθεση, που δεν ελπίζω να είναι και δεν θέλουμε να είναι το ίδιο. Πάντως δεν υπάρχει μια επίσημη επιβεβαίωση ότι πάσχει από κάποια ασθένεια. Ότι είναι πολύ αδύνατη, αυτό φαίνεται. Και αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την δημόσια ζωή, όπως έχετε διαβάσει, μετά την περιοδία της, εξηγώντας μέσα από εκπροσώπους ότι αυτή η συνεχής δημόσια κριτική για την εμφάνισή της την έχει επιβαρύνει και θέλει να ηρεμήσει. Το άλμπουμ της πάντως, που βγήκε πριν από μερικές ημέρες, είναι νούμερο ένα σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ένα από τα καινούργια τραγούδια της είναι αυτό.

Θυμάστε που είχαμε κάνει ένα σχόλιο εδώ για αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία του Rain Me In από την Olivia Dean και τον Sam Fender που αγνοείται τύχη του στην Ελλάδα. Διάβασα στον Guardian ότι ασχολήθηκε με το ίδιο θέμα. Τώρα πρέπει να σας παραπέμψω, δεν θέλω να επαναλαβώ όλα εκείνα που είχα πει πριν από ένα μήνα ήταν. Απλά θα σας διαβάσω από τον Guardian μερικά πράγματα που έχουν σχέση με αυτά που σας έλεγα τότε πριν ένα μήνα. Γράφει λοιπόν ο Guardian ότι η μακροχρόνια επιτυχία του Rain In Me είναι πολύ εντυπωσιακή δεδομένου ότι η Official Charge Company εισήγαγε έναν κανόνα καινούργιο το 2017, αλλάζουν συνέχεια τους κανόνες ανάλογα με την εποχή καθώς αλλάζει και η τεχνολογία. Για να αποτρέψει τα τραγούδια από το να μένουν για πολλές μέρες στα chart, πολλές εβδομάδες θα έλεγα περισσότερο, και να κάνουν τα charts να φαίνονται μπαγιάτικα. Προσέξτε, αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα τραγούδια, όπως έλεγα, και δικαιολόγησε γιατί πια δεν γίνονται επιτυχίες καινούργιες. Δεν υπάρχουν επιτυχίες καινούργιες. Ο κόσμος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα. Συνεχίζει ο Guardian και λέει: αφού ένα τραγούδι βρίσκεται στο top 100 για 10 εβδομάδες, αν έχει. Τώρα αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα. Ποιος ασχολείται με αυτά? Αλλά εμείς είμαστε σε μια δική μας κατάσταση, μια τρέλα, ας πούμε, που τα λέμε για τους πέντε που ενδιαφέρονται. Δηλαδή είναι αναλύσεις στη μουσική που ενώ σε τόσα άλλα πράγματα γίνονται στη χώρα μας αυτές οι αναλύσεις, ποτέ κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Αφού λοιπόν ένα τραγούδι βρίσκεται στο top 100 για 10 εβδομάδες, αν έχει 3 συνεχόμενες εβδομάδες μειωμένων αριθμών streaming, η αξία που αποδίδει η επίσημη εταιρεία charts στα streams μειώνεται στο μισό. Επομένως, το τραγούδι ουσιαστικά απαιτεί διπλάσια streams για να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επιτυχίας στα charts. Είναι μια αμφιλεγόμενη μέτρηση αυτό, καθώς ένα τραγούδι μπορεί να παραμείνει εξαιρετικά δημοφιλές και με πραγματικούς όρους. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με το τραγούδι της Olivia Dean, αλλά του Sam Fender βασικά, είναι κάτι που έχει να συμβεί 40, 50, 60 χρόνια. Στην Ελλάδα ούτε καν ακούγεται πουθενά αυτό. Μη μου πείτε σε 2-3 σταθμούς, κανονικά θα έπρεπε να είναι παντού. Now let go of everything I've heard.

Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα 64, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Ο Θάνατος Μέγκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίστας, ο Γιάννης Πετρίδης. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, χωρίς να απειλείται ο οικισμός. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντών, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο μεταξύ, αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες καταστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφαίνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Λαφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Μουσικό σχόλιο και σίγουρα το υποστηρίζουμε, αν και στο βάθος αυτό το τραγούδι και με όλα αυτά που θέλει να πει δεν είναι ακριβώς τόσο πολύ χαρούμενο, τόσο πολύ αισιόδοξο, αλλά τέλος πάντων αισιοδοξούμε, διότι σήμερα είναι Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο κομμάτι των αδειούχων είναι στους δρόμους, είναι στις εξόδους. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι καλό, είναι διπλό το καλό και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν. Θυμάστε που πριν από λίγες μέρες σχεδόν παραπονιόμουν και ζητούσα το λόγο γιατί η Αθήνα παραμένει γεμάτη τον Αύγουστο. Ό,τι είναι να διάσει, νομίζω θα διάσει από αυτή την Παρασκευή, από αύριο και μετά και μέχρι λίγο μετά το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως έχουμε πει. Οπότε εμείς αυτήν εδώ την εβδομάδα που θα διανύσουμε από Δευτέρα και θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, θα είμαστε νομίζω λίγο πιο άδειοι, λίγο πιο ευρύχωρα. Αλλά και εκείνοι που θα φύγουν δεν τους διώχνουμε, για όνομα του Θεού, για καλό πάνε. Να πάνε στο καλό, να περάσουν όμορφα σε στεριές, σε θάλασσες, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε νησιά, όπου και αν πάνε, εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας, να αδειάσει λίγο το μυαλό. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι καλοκαιριού είναι αυτό μπροστά μας. Έχουμε λίγη ζέστη, αλλά κάποιοι που αγαπούν το καλοκαίρι, όσοι αγαπούν το καλοκαίρι, αγαπούν πάρα πάρα πολύ τη ζέστη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έχουμε πιάσει τη θέση μας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ, εδώ είναι λοιπόν το ραδιοφωνό μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπερίζουμε και εσάς, από όλους εμάς εδώ πολλοί χαιρετισμοί έρχονται από την γνωστή ομάδα, δηλαδή Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλιζομπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Και πυρκαγιές έχουμε κάποιες σε κάποια σημεία, τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα πάρουμε λίγο μία ενημέρωση από πρώτο χέρι, από την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Επειδή είναι δύο οι πυρκαγιές που κάπως απασχολούν, η μία είναι στην Στεφάνη, στο Στεφάνη του Δήμου Κορινθίων, και η άλλη στο μονοπήγαδο της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

0: λοιπόν πρώτα στο Στεφάνη Κορινθίας να δούμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πούλο. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Καλησπέρα σας από το Air News Radio, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εστάλει και 112 στην περιοχή σας.
1: Ναι, ότι υπάρχει φωτιά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν αρκετές ομάδες της πυροσβεστικής, αρκετές δυνάμεις θα έλεγα, και όλες οι εθελοντικές ομάδες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε στη διάθεσή μας και εναέρια πτυτικά μέσα. Σε λίγο θα μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Καίγονται εκτάσεις με χόρτα προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε σε λίγο και σε λίγη ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα για την κατηγορία.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Η εικόνα είναι αυτή προς το παρόν. Είναι αρκετή η φωτιά,
0: Είναι αρκετά μεγάλη, μάλιστα.
1: Προσπαθούν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και οι εθελοντικές ομάδες είναι παρούσες.
0: Καλώς. Θα σας καλέσουμε. Θα σας καλέσουμε εκ νέου. Έγινε, κύριε Πούλο. Σας ευχαριστούμε εμείς. Ο κύριος Ανδρέας Πούλος από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κορινθίων, λοιπόν, μας έδωσε έτσι λίγο μόνο μία ιδέα για το πώς είναι η κατάσταση. Ευχαριστούμε εμείς. Ο κύριος Ανδρέας Πούλος από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κορινθίων, λοιπόν, μας έδωσε έτσι λίγο μόνο μία ιδέα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Στεφάνι της ορεινής Κορινθίας. Έχει σταλεί μήνυμα 100.

0: Δήμαρχε, γεια σας.
1: Καλησπέρα για εσάς.
0: Ακούμε και τα μέσα να επιχειρούν.
1: Ναι, επιχειρούν έξι εναέρια, γιατί το μουσείο στην πλαγιά μέσα στη Ρεμαθιά. Περισσότερο τα αέρια μας κάνουν δουλειά. Τώρα έχει κατεβεί κάτω, έχουν κάνει καταστάσεις και πυροσβεστικοί και κάνουν καμένο άκαυτο. Αλλά κάνουμε τις ρήψεις. Το ελικόπτερο κάνει τις ρήψεις ενδεχόμενες, γιατί έχει ψηλό αναζωπυρώσεις, οι οποίες είναι ελεγχόμενες.
0: Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι είναι υπομερικό έλεγχο ή ακόμα ένα βήμα καλύτερα πιο πέρα?
1: Είναι σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση είμαστε πλέον. Έχω κινηθεί όλοι άμεσα και οι πυροσβεστικοί και ο Δήμος με τα μηχανήματά του και τις υδροφόρες και τα πυροσβεστικά και η περιφέρεια με τα μηχανήματα έργου. Οπότε τη θέσαμε υπό καλή κατάσταση, μερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είπατε ότι είναι Χαράδρα η περιοχή.
1: Από Χαράδρα και από ό,τι φαίνεται και από κατοίκους ήταν εδώ και έχουν δει, ήταν από Κεραυνό ξεκίνησε πια.
0: Κεραυνό, έχετε...
1: Έτσι μας είπαν οι και από εδώ, γιατί όντως το σημείο εκεί για να δει φωτιά είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γιατί έχετε, έχει αλλάξει ο καιρός, έχει επιδεινωθεί, έχετε βροχή, τι έχετε?
1: Στο διπλανό χωριό ακριβώς στα Βασιλικά έριξε πολύ βροχή.
0: Α, σοβαρά,
1: χωριό.
0: Μάλιστα. Εμείς μάθαμε για τη δική σας πυρκαγιά γύρω στις 3:30, οπότε λίγο νωρίτερα φαντάζομαι ότι θα είχατε την επιδείνωση στα διπλανά χωριά, μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, αν ακούμε κάπως αισιόδοξα νέα, είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης καλά τα νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Χαράδρα εκεί την περιοχή Μονοπήγαδο, που ξεκίνησε μια πυρκαγιά στις 3:30, αλλά τώρα που η ώρα είναι 5:15 το απόγευμα φαίνεται να έχει ελεγχθεί και παραπάνω από μερικώς. Είναι αυτό που έχουμε πει εκατοντάδες φορές, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά και αστεία καλύπτοντας ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια τις πυρκαγιές μέσα από τις εκπομπές, συνήθως τα καλοκαίρια και κυρίως τα καλοκαίρια. Έχουμε και εμείς πάρει, έχουμε λάβει κάποια γνώση, κάποια εμπειρία, έστω και θεωρητική. Αν η φωτιά ελεγχθεί, πιαστεί που λέμε από νωρίς, τα πράγματα στέκονται είναι σε καλή κατάσταση και δεν προχωράνε περαιτέρω. Για το Στεφάνι Κορινθίας θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο, που η Βούλα Κλουσοπούλου θα επιχειρήσει και πάλι με τον αντιδήμαρχο εκεί. Άλλη φωτιά βλέπω εγώ, πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, Βούλα μου. Ας το διερευνήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Και νομίζω ότι έχουμε προς το παρόν κάνει έτσι έχουμε κυκλώσει λίγο το δελτίο των πυρκαγιών, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι αυτό εδώ το τριήμερο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο ήρεμο από το προηγούμενο σίγουρα και δεν θα έχουμε τα γεγονότα που μας σημάδεψαν και που έκαψαν τόσα πολλά στρέμματα υπέροχης μοναδικής βλάστησης και χλωρίδας. Μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να το ερευνήσω αρκετά, έτσι ακροθυγώς, ακούγοντάς το κι εγώ από τις ειδήσεις, ότι διερευνάται η θέση, η λειτουργία και η μη εποπτεία στη λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο και μέσα στο οποίο εικάζεται με πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι ξεκίνησε η φωτιά. Και λέω εγώ τώρα, πάρα πολύ απλά, με το φτωχό μου το μυαλό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή... Πρώτα να συμβαίνει κάτι, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, να κυκλοφορούν παντού ένα σωρό εξηγήσεις, ακόμα και από τους κατοίκους, τους πολίτες, τους ανθρώπους που τελικά σε πολλά έχουν δίκιο γιατί τα ξέρουν από μέσα, και μετά να τρέχουμε εκ των υστέρων να βρούμε την αιτία. Και ή να το θέτουμε ένα πράγμα εκτός λειτουργίας, ή μετά να τρέχουμε για να βάλουμε τους όρους λειτουργίας και να μπορέσουμε να το μαζέψουμε το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι πότε πρώτα θα μας συμβαίνει μια μεγάλη καταστροφή και μετά θα τρέχουμε να μαζεύουμε κάτι που οφείλανε, να το βάλω σε τρίτο πληθυντικό, να την έχουν προστατέψει, να την έχουν θωρακίσει, να έχουν βάλει όλες τις παραμέτρους και όλες τις δικλίδες για να μην γίνει η καταστροφή.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και καλησπέρα. Βλέπω έχουν έρθει ήδη τα μηνύματα και μάλιστα με πολλά, πώς να το πω, σχεδόν επιφωνήματα. Έχετε τραβήξει ας πούμε τη λέξη εκπομπή με εκατοντάδες, με πάρα πολλά. Καλή ωραία εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης, καλησπέρα. Λάκη Χαλκιά, εννοείται ότι παίξαμε μέσα στην εβδομάδα και θα επανέλθουν.

Καλησπέρα. Τη φωτιά στο Μαρκόπουλο. Μία που το είπαμε, μία που τη σβήσανε. Έτσι, έτσι να γίνονται τα πράγματα. Μίλησε η Βούλα Κρουσοπούλου τώρα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας από εκεί και είπε ότι την κατέσβεσαν, την κατάφεραν να την ελέγξουν. Οπότε ναι. Και βλέπω ο ακροατή, τον Σωτήρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες. Που μας λέει ότι στο Στεφάνι Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό και εγώ είπα η Στεφάνη, γιατί καμιά φορά είναι και σε θηλυκή εκδοχή. Λοιπόν, στο Στεφάνη Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Θέλεις να πεις ότι ίσως εκεί να μπορεί να έχει, θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί ένα είδος, τι ακριβώς, μηχανήματος που να ελέγχει, να υποπτεύει, ένα τηλεσκόπιο, κάτι.

Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία μας τα είπε. Πολύ ωραία μας τα είπε ο ερμηνευτής. Σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, πού πάει το μυαλό, ρε παιδί μου, άμα είναι να ξεκινήσει τις διαδρομές του, δεν το σταματάς με τίποτα. Τη λέξη, την υπέροχη ελληνική λέξη νυχτέρι, λέει όλα τα νυχτέρια μας. Πώς θα τη μετέφραζε η τεχνητή νοημοσύνη? Το αφήνω το ερώτημα να πλανάτε. Πάρα πολύ χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Το ότι δεν τα διαβάζω, δεν τα μεταφέρω απευθείας και αμέσως όταν τα στέλνετε, που θα τέριαζε πολύ γιατί είστε ακριβώς πάνω στα λεγόμενά μας, είναι γιατί δεν θα χαλάσω τη ροή της εκπομπής, ενώ θα την μετατρέψω σε κάτι άλλο και θα το κάνω σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες εννοείται, και εκτός από τους 105,8, τους 91,6, τις κατατόπους συχνότητες, στους μεταδιδόμενους, τη μεταδιδόμενη εκπομπή στους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε φυσικά και από το Earth Echo, την καταπληκτική αυτή πλατφόρμα, την εφαρμογή που έχει όλα τα ραδιόφωνα της Earth με το περιεχόμενό τους. Να, ας πούμε, επιτρέψτε μου να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε κι εγώ η ίδια δεν θυμόμουν ότι στις 12 Ιουνίου του 2023, που είχαμε χάσει τότε τον Γιάννη Μαρκόπουλο, το σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο, είχαμε αναζητήσει τον αείμνηστο πλέον Λάκη Χαλκιά και είχαμε κάνει ωραία συνέντευξη μαζί του. Αυτή λοιπόν τη συνέντευξη και εγώ τη βρήκα στο αρχείο, στο μη χάσετε, του Earth Echo. 12 Τρίτου του 23, ο Λάκης Χαλκιάς στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι συνέντευξη που είχε δώσει

0: Σε εμάς το πρώτο πρόγραμμα τότε και Earth News Radio τώρα. Λοιπόν, επίτηδες το είπα αυτό με τον Νυχτέρη, για να βάλω στην κουβέντα τον καλεσμένο μας. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Δίου, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος πληροφορικής και τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο ακριβώς αυτό, την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ανταπόκριση, κύριε Δίου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Από μέρες τώρα, μαθαίνοντας για την τοποθέτηση του νομπελίστα Ντέμι Χασάμπι στη θέση του υπεύθυνου για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της τεχνητής νοημοσύνης στην Google, έψαχνα να βρω άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει κάτι τέτοιο, τόσο για το πρόσωπο, όσο και για την γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχει στα σχέδιά του και ο ίδιος ο Χασάμπης, αλλά και η υπηρεσία της Google. Και σας βρήκαμε, λοιπόν, κύριε Δίου.
1: Ωραία, ναι. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε.
0: Πάμε.
1: Εγώ, έτσι όπως το βλέπω προσωπικά, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι η εταιρική διάσταση της τοποθέτησης και η άλλη είναι αυτή που είπατε, που έχει να κάνει με τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Mm-hmm. Στο εταιρικό κομμάτι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες στην περιοχή αυτή. Υπάρχει η Anthropic, η OpenAI, η Anthropic έχει το Claude, η OpenAI έχει το ChatGPT και είναι και η Google με το Gemini.
0: Ναι.
1: Και σε σχέση με τις άλλες δύο εταιρείες, το Gemini μάλλον υστερεί σε δημοφιλία και αριθμό χρηστών. Οπότε νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι αλλαγή στρατηγικής εταιρικής, κατά τη γνώμη μου, η τοποθέτηση του Gemini. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ερευνητής αρχικά και επιχειρηματίας, ας πούμε, ηγέτης, ας το πούμε, στο κομμάτι αυτό το...
0: Ναι, είχε πάρει, νομίζω, Νόμπελ Χημίας, έτσι, είχε βραβευτεί με τον Νόμπελ Χημίας.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
0: Α, έχει σχέση.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ένα όραμα, δεν είναι δηλαδή ένας στενός, ας πούμε, επιχειρηματίας, έχει όραμα, είναι επιστήμονας. Και έχει στην πλάτη του πολλά κατορθώματα. Ένα από αυτά είναι και το AlphaFold που αναφέρεται, που είναι στην ουσία ένα μοντέλο που έφτιαξε η εταιρεία του DeepMind για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Και αυτό είναι ο λόγος που πήρε και το Νόμπελ.
0: Όντως, έχετε δίκιο, τότε το είχαμε συζητήσει. Είχαμε βγάλει η συνάδελφό σας με αυτό το αντικείμενο. Ναι, μάλιστα.
1: Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που όντως έχει στο μυαλό του το AGI. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν είναι κάτι που είναι κοντά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι κοντά. Το AGI είναι το Artificial General Intelligence, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η δημιουργία μοντέλων που θα μπορούν να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως ένας άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάσουμε εκεί τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. αλλά η λογική είναι πλέον πώς μπορούμε τέτοια εργαλεία να τα φέρουμε να σε χρήσιμες εφαρμογές. Και ο Χασάμπης έχει σαν προτεραιότητα την υγεία.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι μέσω μιας αρκετά μεγαλεπίβολης επιδίωξης και φιλοδοξίας, όπως είναι να δημιουργηθεί μια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι πλέον πολύ κοντά στον ανθρώπινο εγκέφαλο ή στις δυνατότητές του, δεν τολμώ να πω για την κατάσταση ή υποκατάσταση, ας το αφήσουμε στην άκρη, θα μπορούσε να συμβάλλει στο να βοηθήσει πάρα πολύ στο χώρο της ιατρικής, άρα στη θεραπεία ασθενειών, ανίατων ως τώρα. Ξέρω εγώ, ανάπτυξη νέων φαρμάκων κλπ.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εφαρμογές και υπάρχουν και πάρα πολλές ερευνητικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, και εγώ τυχαίνει να είμαι συντονιστή σε ένα έργο με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή,
0: την
1: δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων ώστε να βοηθήσουν τους ερευνητές, βιολόγους, γιατρούς, να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με τη θεραπεία ασθενειών. Είναι μια πάρα πολύ ενεργή περιοχή.
0: Ασχολείστε δηλαδή και εσείς με αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά το είδος των ερωτήσεων που πρέπει να σας απευθύνω. Ίσως να μας το εξηγούσατε λίγο περισσότερο σε σχέση και με αυτό που θέλει να κάνει ο Χασάμπης και η Google.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα, ίσως να μας το κάνετε
1: να
0: πιο...
1: Να σας πω, ξεκινώντας, ας πούμε, από το κάτι που είναι ήδη σε εφαρμογή, που είναι η δημιουργία φαρμάκων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παραδοσιακά το κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και ο λόγος είναι ότι ξεκινάμε με κάποιες υποθέσεις για τη χημική ένωση που μας είναι κατάλληλη, μετά ξεκινάνε οι προκλινικές μελέτες, για παράδειγμα in vitro, και μετά σε υπολογιστικά μοντέλα, μετά περνάμε ίσως σε μελέτες σε ζώα και σταδιακά περνάμε σε μελέτες διαφόρων φάσεων σε ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Στη διαδικασία αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών ενώσεων που δοκιμάζονται αποτυγχάνουν. Για κάποιο λόγο δεν ικανοποιούν τα κριτήρια ασφάλειας, αποτελεσματικότητας κτλ. Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κανείς να απευθύνει ερωτήματα όπως έχω για παράδειγμα μια πρωτεΐνη στόχο. Θέλω να μου προτείνεις μια χημική ένωση η οποία να είναι αποτελεσματική να αλληλεπιδρά με αυτή την πρωτεΐνη και ταυτόχρονα για παράδειγμα να μην είναι τοξική, να έχει κάποιες ιδιότητες διάδοσης μέσα στον οργανισμό κτλ. Και οι χημικές ενώσεις που προτείνουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολύ υψηλότερη πιθανότητα να περάσουν από όλες αυτές τις φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται πάρα πολύ η διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου, γίνεται πιο φτηνή κτλ. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Αλλά αυτό που σας περιέγραψα μόλις, δεν ξέρω αν.
0: Ναι, ήταν πολύ κατανοητό. Δηλαδή ουσιαστικά θα προσπεραστούν όλα τα, με πολύ γρήγορη διαδικασία, όλα τα στάδια που λέτε της έρευνας. Ναι. Από το in vitro μέχρι τα πειράματα σε ζώα, όπως το φανταζόμαστε.
1: Αυτά, ναι. Θα γίνουν πάλι αυτά, αλλά δεν θα έχουμε πολλές αποτυχίες.
0: Θα διασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια.
1: Ναι, πολλές από τις υποψήφιες χημικές ενώσεις θα περνάνε από αυτές τις φάσεις επιτυχώς.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη, αλλά αυτό έχει σαν προϋπόθεση ότι εμείς γνωρίζουμε τι πάμε να κάνουμε. Ξέρουμε
0: κύριε
1: Διού,
0: με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Περιμένετε μας λιγάκι, σας παρακαλώ, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ.
1: Εννοείται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημίωσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Σαν να μην διακόψαμε ποτέ, ήταν σύντομο νομίζω το δελτίο ειδήσεων και κυρίως για τον καλεσμένο μας. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ ευγενικό να διακόπτουμε και να επανερχόμαστε, ειδικά όταν ο καλεσμένος είναι και σε διακοπές, νομίζω, κύριε Δίου. Και έχετε. Μ' ακούτε, κύριε Δίου?
1: Ναι, σας ακούω. Ναι. Σας ακούω.
0: Αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά. Εγώ τα κατάλαβα όλα σε ό,τι αφορά την επιστημονική, ας πούμε, πώς να το πούμε, τη μακροπρόθεσμη επιστημονική στρατηγική για την επίτευξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Όσο ακούγαμε τους τίτλους και μέχρι να ξανασυνδεθούμε, εγώ μελετούσα πάντως το γεγονός ότι αυτό μας είπατε από την αρχή, ότι τελικά η προαγωγή του Ντέμπι Χασάμπης στην Google και στην, πώς να το πούμε τώρα, η Alphabet είναι της Alphabet, ο γενικός, ας πούμε, πώς να το πούμε, το γενικό μεγάλο αφεντικό στο σχεδιασμό της στρατηγικής, τελικά έχει αυτό τον ισχυρό συμβολισμό που μας είπατε και πριν, ότι τελικά εξακολουθεί να καλλιεργείται και να υποστηρίζεται η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι μια κατεύθυνση όπου πλέον προσπαθούν να διευρύνουν μάλλον τη στόχευση από το να έχουμε απλά ψηφιακούς βοηθούς ή chatbot σε κάτι πιο γενικό, όπου αυτά τα μοντέλα τίθεται σε εφαρμογή για να βοηθήσουν και στην επιστήμη και γενικότερα στην βελτίωση. Τη λύση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο σήμερα, όπως
0: ακριβώς.
1: Θέματα υγείας.
0: Τα οποία, όχι μόνο θέματα υγείας, αλλά και γενικότερα τα οικονομικά ή ξέρω εγώ άλλα που φαίνονται δυσεπίλητα ή καθημερινότητά μας, είναι κάτι που αν πραγματικά δώσει λύση στον άνθρωπο, τότε όλοι θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο, θα νιώσουμε μια ανακούφιση. Για να καταλήξουμε για αυτή την ώρα τουλάχιστον σε ένα διατάφτα, κύριε κύριε Χασάμπη, πήγα να πω. Εντάξει, κύριε Δίου. Δεν είστε, αλλά είστε στο ίδιο αντικείμενο. Κύριε Δίου, ήθελα να πω στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Δίου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής τηλεμαδικής του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα σχετικά με την τοποθέτηση του νομπελίστα Χασάμπη, αλλά και γενικότερα για την λεγόμενη γενική τεχνητή νοημοσύνη, τι θα λέγαμε σε αυτή τη φάση, πόσο κοντά βρισκόμαστε και. Ναι, τι θα λέγαμε.
1: Να σας πω, οι απόψεις διήστανται. Εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει απαισιόδοξη άποψη για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επίλυση πολλών προβλημάτων, οπότε θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα πολύ κοντά, δηλαδή ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος λέει τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι εδώ το AGI.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ακόμα, ας πούμε, σε πολλά από αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε, ακόμα και τα καλύτερα μοντέλα πάσχουν από αυτό που λέμε ψευδεστήσεις, κάνουν λάθη, πολλές φορές πεδαριώδη λάθη.
0: Ναι,
1: έχουν ανακολουθία στη σκέψη τους. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα είναι εντελώς data driven, όπως λέμε, δηλαδή εκπαιδεύονται με βάση τα δεδομένα, μαθαίνουν συσχετήσεις που υπάρχουν στα δεδομένα, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι αιτιώδεις, δηλαδή δεν, απλά έτυχε να υπάρχουν, ας πούμε, να συνεπάρχουν κάποια δεδομένα χωρίς να σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Και αυτό το φαινόμενο οδηγεί στα λαθασμένα αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι εύκολο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου να επιληθεί, αλλά υπάρχει πολύ έντονη έρευνα γύρω από αυτή την περιοχή και πιστεύω θα δούμε καλά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα είτε σε 3-4 είτε σε 10 δεν είναι τίποτα μακρινό. Εδώ δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσουμε να χρησιμοποιούμε το ανδροειδές, δηλαδή το Android τηλέφωνο ή άλλα μέσα για να επικοινωνούμε ή για να το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο γνώσης. Πόσο μάλλον τα bots και τα chatbots και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πραγματικά δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου, παρόλο που ξέρω και παρακολουθώ την πορεία του Χασάμπη. Γι' αυτό πήγα να σας πω έτσι, γιατί σκεφτόμουν ένα επόμενο βήμα να ζητήσουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Χασάμπη, γιατί όχι. Και μάλλον να σας έχουμε και μαζί για να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να συνδυαστεί και να δώσει ωφέλη γενικότερα ιατρικά, επιστημονικά στην κοινότητα. Αυτό μου αρέσει που το ακούω πάρα πολύ.
1: Ναι, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Εννοείται ότι πάντοτε είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Από ό,τι βλέπω βουλιάζουν και τα λιμάνια, γεμάτα αναχωρούν και τα κτέλ. Κορυφώνεται η έξοδος λοιπόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι γεγονός. Να, εδώ η Μαρία μας έχει στείλει, έχει προλάβει και έχει στείλει καλησπέρα και καλό καλοκαίρι, λέει. Πραγματικά το καλοκαίρι, παρόλο που έχουμε ήδη 7 Αυγούστου, δηλαδή έχουμε φάει τα 2 τρίτα θα λέγαμε, αλλά ναι, είναι στην κορύφωσή του. Λίγο στα μηνύματα, ο Αλέξανδρος μας λέει: καλό απόγευμα. Το Πανεπιστήμιο έχει κάνει έκθεση για τη διαχείριση πευκοδάσους με ελεγχόμενη καύση. Τις δηλαδή τις μέρες που βρέχει, στα κλαδιά που είναι στο έδαφος. Είμαι σίγουρη, Αλέξανδρε, ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γράφεις και κάτι ακόμα, αλλά είναι σήμερα λίγο αργό το μηχάνημα και δεν μπορώ να ανοίγοντάς το. Όσο μιλάω, κάνει την προσπάθεια να ανοίξει και το υπόλοιπο του μηνύματός σου, αλλά δεν το έχει κάνει, κόλλησε, οπότε τώρα δεν μπορώ να δω. Εντάξει, το είδαμε, Αλέξανδρε, οπότε πάω τώρα σε αυτό που λέει ο Πέτρος, γιατί είναι σχετικό. Πόπο, λέει, μας λυπήθηκε ο Θεός και είχαμε βροχούλα εκεί πάνω στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και σβήστηκε σχεδόν, βοηθήθηκε δηλαδή η φωτιά. Και επίσης μου λέει, τι να σου πει ο AI, βρε Έλενα, για τη λέξη νυχτέρι. Θα σου πει πνευστέρι, τευτέρι, τρακτέρι, νηστέρι. Άντε να πει και κανένα παρτέρι να τελειώνουμε. Βρε, πού τις βρήκες όλες αυτές τις λέξεις με τέτοια ομοιοκαταληξία? Ο αγαπημένος Θανάσης έχει στείλει και μήνυμα φωτογραφικό κιόλας. Αν ανοίξει το μηχάνημα θα είναι πολύ καλά. Αλλά έχω κι άλλο εγώ το καλό, το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έχω κι άλλη συσκευή από εδώ στα δεξιά μου. Ναι, ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την παρέα. Σε ακούμε από το όμορφο ψαροχώρι του Αμβρακικού, την Κορονησία Άρτας. Καλησπέρα σε σένα, στην Κορονησία Άρτας και στην πολύ ωραία σου παρέα. Πάρα πολύ ωραία τα φωτογραφικά. Και ο καιρός θαυμάσιος από ό,τι βλέπω, αγαπημένα μου Θανάση. Ο Μάρκος το ίδιο έχει στείλει από το δικό του εκεί χώρο τις ανάλογες φωτογραφίες για μία δύση που πρόκειται να πλησιάσει, είτε από χθες πρέπει να είναι, έτσι κι αλλιώς και του Μάρκου τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι πάντοτε καταπληκτικά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Μαρίλια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένη Έλενα, λέει ο Γιάννης. Τώρα που λες καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου, να το προετοιμάσω από τώρα. Έχουμε σχεδιασμό, αν έχουμε το οτιδήποτε, θα μας ακούσετε και πιο νωρίς από τη Δευτέρα. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί. Γιατί ξέρετε, βέβαια καταλαβαίνετε ότι ένας ενημερωτικός σταθμός, το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο της ΕΡΤ και της χώρας, θα πρέπει να είναι στις επάλξεις μαζί με όλους τους συναδέλφους, όλο το προσωπικό. Εάν έχουμε οτιδήποτε έκτακτο θα τα πούμε και Σάββατο και Κυριακή, αλλά πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί, οπότε ναι. Από τη μία καλό είναι να τα λέμε κάθε μέρα και να μην μας χωρίζει το Σαββατοκύριακο, από την άλλη να ήταν για καλό λόγο και όχι για κάτι έκτακτο. Ο Μιχάλης λοιπόν το είπαμε. Πάμε και στον Αντώνη που έχει στείλει φωτογραφία. Ναι, περιμένω να την ανοίξω τη φωτογραφία και όσο τα λέμε αυτά. Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία με λουλουδένια αγάπη. Καταλαβαίνω ότι η ώρα δεν είναι για τραγούδια, αλλά θα το ανοίξω αφού μου λες ότι μου το αφιερώνεις και είμαι ίδια ένα τραγούδι. Τι να πω, βρε Αντώνη. Θα ανοίξω το link να το δω για ποιο μιλάς. Ο Γεράσιμος μας εξηγεί ότι πράγματι το Στεφάνι είναι στην ορεινή Κορινθία. Και νωρίτερα ο Angel, δεν ξέρω αν το λέει, μάλλον εδώ πέρα μας τρολάρεις λίγο, αγαπημένε μου Άγχελ, θα σε λέω εγώ αν δεν σε πειράζει. Να πάμε λίγο στο λατινοαμερικάνικο. Μου λέει λοιπόν ότι μάλλον ξεκίνησε, έχει σχέση λέει με το αστεροσκοπείο, γιατί θα ξεκίνησε από έναν αδιάτοντα αστέρα, λέει, η φωτιά. Μας τρολάρεις λίγο, Άγχελ.

0: Λοιπόν, εδώ πάντα είμαστε και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εκπαιδευτικού περιεχομένου, ακαδημαϊκού, αφορά πάρα πολύ κόσμο και τον ακαδημαϊκό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές που πρόκειται να έρθουν, φαντάζομαι. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλα τα τμήματά τους καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξέλιξης, της εξωστρέφειας και του καλέσματος ακόμα και σε φοιτητές εκτός Ελλάδας. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του, που φαίνεται να συγκεντρώνει ήδη ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα σας.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε και που θα μας πείτε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, γιατί είναι και πολύ καινούργια στο κάτω-κάτω. Πείτε μας λοιπόν, πράγματι υπάρχει αυτό το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής?
1: Ακριβώς, ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς. Έχουμε 50 θέσεις και οι υποψηφιότητες ξεπέρασαν τις 170 από όλο τον κόσμο. Και όταν λέω από όλο τον κόσμο, πέρα από την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Αυστραλία, Καναδά, ακόμα και από αφρικάνικες χώρες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και 18 από την γείτονα χώρα και μιλάω για την Τουρκία. Αυτό μας ανάγκασε τις 50 θέσεις να τις κάνουμε 55 και νομίζω ότι είχε μια μεγάλη απήχηση και αυτό, κύριε, οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το πανεπιστήμιό μας και φυσικά και το τμήμα ιατρικής.
0: Αυτό δηλαδή το πώς σχεδιάστηκε, δηλαδή τι νοσ ήταν η ιδέα, από πού προήλθε η ιδέα?
1: Έχουμε σχεδιάσει μια πολιτική, γιατί βλέπουμε ότι το δημογραφικό που έρχεται θα ερημώσει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και θα σας πω και άλλες δραστηριότητες που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Βεβαίως, ναι, θέλουμε.
1: Ξεκινήσαμε με τα πτυχιακά με ένα μεγάλο κυπριακό πανεπιστήμιο που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα, μη κρατικό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είμαστε ήδη στην Κίνα και με κινέζικα πανεπιστήμια λειτουργούμε εκεί, ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα χημικής, μηχανικής, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής, τρία τμήματα στην Κίνα. Το Σεπτέμβριο ξεκινάμε άλλα δύο και τη μεθεπόμενη χρονιά άλλο ένα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην παγκοσμιοποίηση και στην εξωστρέφεια. Και φέτος, μετά από προσπάθεια δύο χρόνων που την έκανε ο πρόεδρος της ιατρικής, ο κύριος Αντωνάκης, ο καθηγητής Αντωνάκης, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Καγκάτ και ο κοσμήτωρας, ο κύριος Σταθόπλος, κατορθώσαμε και προσελκύσαμε ισχυρό ενδιαφέρον για να λειτουργήσει ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική. Και εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ναι, βάσει το νόμο δεν επιτρέπονται Έλληνες πολίτες.
0: Τώρα θα το ρωτούσα.
1: Για να μην παρακάτουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Το θεώρησα δεδομένο, γιατί.
1: Αλλά καλό είναι να το πούμε.
0: Αλλά πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί Έλληνες που μας ακούν μπορεί να τους δημιουργήσαμε μια ελπίδα, μια προσδοκία.
1: Όχι.
0: Αλλά δυστυχώς, λόγω του καθεστώτος που ευτυχώς ή δυστυχώς τέλος πάντων υπάρχει στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται.
1: Επίσης,
0: οπότε μιλάμε μόνο για φοιτητές από χώρες του εξωτερικού.
1: Επίσης, από το Σεπτέμβριο ξεκινούν τρία μεγάλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, πάλι αγγλόφωνα. Ένα είναι με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας στη Ρώμη, το La Sapienza,
0: ναι,
1: στα Humanities.
0: Ναι.
1: Ένα με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και το τρίτο έχει με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Delaware. Τρία μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προσελκύσουν φοιτήτρες και φοιτητές. Ταυτόχρονα δουλεύουμε
0: συγγνώμη,
1: με πανεπιστήμια.
0: Συγγνώμη, παρακαλώ, κύριε Πρίτανη, αυτά τα τρία τα μεταπτυχιακά όμως μπορούν να συγκεντρώσουν και Έλληνες φοιτητές.
1: Φυσικά.
0: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι.
1: Φυσικά. Mm-hmm. Να πω ότι το ένα είναι σε θέματα ενέργειας με τους Αμερικάνους στο υδρογόνο. Το La Sapienza έχει να κάνει με την ελληνική φιλολογία, mm-hmm, και με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηφιακή διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ένα ξενόγλωσσο με το Πανεπιστήμιο του Port Said στην Αίγυπτο σε θέματα φυσικοθεραπείας. Εμείς, κυρία Καραγιάννη, βλέπουμε έξω από την Ελλάδα, δείτε ότι σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μένουν κενές θέσεις. Αυτό το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια θα πάρει μεγάλες διαστάσεις.
0: Είναι γεγονός. Έχει ήδη πάρει. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, από τότε που τα δικά μου παιδιά ξεκίνησαν να δώσουν πανελλήνιες μέχρι τώρα, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολύ λίγα, έχει αλλάξει το τοπίο.
1: Θα σας πω ένα νούμερο. Το 2040, που είναι πάρα πολύ κοντά,
0: ναι,
1: θα έχουμε 70.000 θέσεις και οι υποψήφοι θα είναι 35.000.
0: Τι λέτε, δηλαδή θα αναστραφεί τελείως.
1: Εγώ νομίζω θα αναπτυχθεί ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στα πανεπιστήμια. Και αν λάβετε υπόψη σας τι κομμάτι θα πάρουν τα μη κρατικά που μετά από 15 χρόνια θα είναι σε άλλη φάση. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό και μάλιστα επειδή πριν από λίγο άκουσα τον συνάδελφο να σας δώσω και μια ιδιαίτερη είδηση. Με μια μεγάλη χρηματοδότηση ενός Έλληνα ευπατρίδη, γιατί υπάρχουν και Έλληνες ευπατρίδες, ενός πατρινού του κυρίου Θανάση Στεφανόπουλου που είναι στην Αμερική. Θα λειτουργήσει μια επώνυμη έδρα που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης των Πανεπιστημίων Πατρών. Θα είναι η πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα που χρηματοδοτεί ένας ιδιώτης και ταιριάζει με την πολιτική που έχουμε αναπτύξει για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο μας.
0: Αυτό είναι είδηση που μας λέτε, είναι εξαιρετικό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πότε θα γίνει, το ξέρουμε, πότε θα ξεκινήσει να μπορεί να δέχεται φοιτητές.
1: Στην επόμενη μέρα θα μπορούν να έρθουν άνθρωποι για μεταπτυχιακά μόνο. Αυτός που θα επιλεγεί η πρόσκληση θα βγει το Σεπτέμβριο, θα είναι μαζί μας 3 χρόνια. Θα είναι ένας αναγνωσμένου κύρους επιστήμονας, ήδη υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, και για 3 χρόνια και για άλλα 3, γιατί ο κύριος Στεφανόπουλος μας έδωσε χρήματα για 6 χρόνια, θα είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένας διάσημος επιστήμονας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό που λέμε δηλαδή τώρα, ο επισκέπτης καθηγητής, αυτό μου λέτε.
1: Ακριβώς. Θα υπάρχει επώνυμη έδρα Θανάση Στεφανόπουλος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, πήγατε κατευθείαν εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη ένδυα στις θέσεις. Να μην πω, δεν το ξέρω καλά, εσείς θα με διαψεύσετε. Δεν υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό.
1: Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό. Έχουμε και άλλη μια μεγάλη οικογένεια, χορηγό, την οικογένεια Μετζελόπλου, η οποία διαθέτει στο Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε χρόνο 500.000 και χρηματοδοτείται και αυτοί 2 επώνυμες έδρες, μία σε κβαντική υπολογιστική και μία σε θέματα ορολογίας, και συζητάμε να φέρουμε και άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό για κάποια χρόνια εδώ.
0: Με ρωτάνε οι ακροατές, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε μέσα στο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Γνωστό και ως ανοιχτό πανεπιστήμιο, λέει. Είναι διαφορετικό βέβαια αυτό, έτσι.
1: Κοιτάξτε, στην Πάτρα το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένα ξεχωριστό πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί 60 χρόνια. Έχει 31 τμήματα και 7 σχολές. Είμαστε σε 4 πόλεις. 2 κάμπους στην Πάτρα, ένα στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Είμαστε τελείως διαφορετικοί από το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα να σας πω, γιατί είπα στην αρχή ότι έχουμε ισχυρό brand name, η χώρα έχει 25 πανεπιστήμια, 6 με 8 ετησίως από αυτά είναι στα 1000 καλύτερα. Ένα από αυτά σταθερά τα τελευταία χρόνια είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιτρέψτε μου να πω ότι μία πτέρυγα του Δημήτρη Μαρίτσα είναι...
1: Υπήρξε καθηγητής μου, με συγκινείται.
0: Εμένα με συγκινείται ακόμα πιο πολύ.
1: Ήμουνα ο πρώτος μαθητής του όταν ο αείμνηστος Μαρίτσας γύρισε από την Αγγλία και δούλευε στο Δημόκρητο.
0: Στο Δημόκρητο.
1: Μπήκα το 80 στο Πανεπιστήμιο και ήταν ο πρώτος καθηγητής που μας δίδαξε πληροφορική.
0: Με συγκινείτε απίστευτα, γιατί μιλάτε με την ανιψιά του.
1: Είστε καλά, τον θυμάμαι ως μια ανάμνηση.
0: Δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς.
1: Ακριβώς. Και είχε να προσφέρει πάρα πολλά ο
0: Άγνωστος. Το ξέρω. Και το λέω γιατί σε όλους εδώ και τους συναδέλφους, όταν ας πούμε τα παιδιά τους πετυχαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο και σε. Τους λέω καλύτερα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω
1: σωστά,
0: είτε το Μετσόβιο ή κάποιο άλλο.
1: Σωστά.
0: Λέω, είναι εξαιρετικό το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Και να πω ότι το Πανεπιστήμιο στη μνήμη του αείμνηστου, το κτίριο του ερευνητικού κέντρου που δημιούργησε, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το λέει κτίριο Δημήτρης Μαρίτσας.
0: Πραγματικά συγκινούμε, είναι από την πλευρά της μητέρας μου ο θείος μου και έτσι το μοιράστηκα μαζί σας, χωρίς να φαντάζομαι ότι ήσασταν μαθητής του.
1: Είναι πολύ μικρός ο κόσμος. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε Οκτώβριο με ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίζει τους πρωτοετής, που φέτος θα είναι 4.600, με θέατρο, συναυλίες, συνέδρια. Θα ήταν χαρά μας, κυρία Καραγιάννη, αφού έχετε δεσμούς με την Πάτρα, να μας επισκεφτείτε.
0: Θα το προσπαθήσω πραγματικά και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ
0: δηλαδή.
1: Εγώ, κυρία Καραγιάννη. Να είστε καλά.
0: Να πω, δεν έχουμε τελειώσει. Συγγνώμη,
1: παρακαλώ.
0: Κύριε Γκούρα. Ρωτάνε πάλι οι ακροατές. Το προπτυχιακό τμήμα ιατρικής είναι με δίδακτρα, έτσι.
1: Φυσικά. Πολύ λίγα. Είναι 12.000 τη στιγμή που στις ΗΠΑ είναι πάνω από 60.000 ευρώ.
0: Ναι, και μάλιστα τα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής και σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι εκεί, 9 με 10.000 και θεωρούνται. Είναι μια σχετικά καλή τιμή και εν πάση περιπτώσει γιατί
1: και
0: όχι.
1: Μια ωραία πόλη και μια ωραία πόλη, μια φοιτητούπολη. Δεν είναι επαρχιακή πόλη, είναι μια μεγάλη
0: πόλη. Όχι βέβαια.
1: Πόλη,
0: βέβαια, έχει φοβερή ανάπτυξη.
1: Καλή ζωή στους φοιτητές.
0: Λίγο με τα θέματα κατοικίας έχουν θέμα. Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για, για τους φοιτητές του εξωτερικού, μιλάω για τους καταλάβατε.
1: Έχουμε εξασφαλίσει ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια που βάζει η πολιτεία θα βρει δωμάτιο στη φοιτητική μας εστία. Την οποία ανακαινίζουμε και να είναι σίγουροι οι γονείς ότι τα παιδιά θα βρουν δωμάτιο, θα τους δώσουμε δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο.
0: Πολύ χαίρομαι και γι' αυτό επίσης που ακούω, γιατί ξέρω ότι έχει δοθεί και ένα αρκετά σεβαστό κονδύλι για τις υποδομές γενικότερα
1: ακριβώς,
0: στο Πανεπιστήμιο
1: ακριβώς.
0: Πατρών. Και να το πούμε, γιατί ξέρετε τι,
1: ακριβώς.
0: Δεν το λέτε εσείς από μετριοφροσύνη, αλλά θα
1: όχι.
0: πω εγώ, γιατί πρέπει να το πούμε.
1: Έχετε δίκιο, φτιάξαμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Ανακαινίζουμε και έχουμε παραδώσει 102 στην Πάτρα και θα δώσουμε άλλα 102 μέσα στη χρονιά και χτίζουμε το πιο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό φοιτητικό εστιατόριο χωρητικότητας 700 ατόμων στο Πανεπιστήμιο και υλοποιούνται και μια σειρά από άλλα έργα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας οργασμός έργων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με χρηματοδότηση και της πολιτείας, του Υπουργείου και θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς αλλά και της περιφέρειας, να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη που στάθηκαν δίπλα μας.
0: Κύριε Μπούρα, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Εγώ,
0: νομίζω ότι θα σας πάρω τηλέφωνο να τα πούμε και κατηδίαν.
1: Όποτε θέλετε,
0: γιατί
1: θέλετε,
0: με συγκίνησε τρομερά αυτή η διασύνδεση που βρήκαμε στον αέρα.
1: Μου θυμήσατε τον πρώτο μου καθηγητή σε θέματα πληροφορικής πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν φοιτητής.
0: Θα ήταν πολύ περήφανος για σας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ
1: σας.
0: Πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Θα μου συγχωρέσετε την προσωπική έτσι διάσταση που έδωσα, απλά επειδή αναφέρθηκε σε σημαντικούς καθηγητές ο κύριος Μπούρας και σε ανθρώπους που έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο Πατρών, γι' αυτό και είδατε πώς βρήκαμε τώρα και πραγματικά είναι μικρός ο κόσμος. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, για αυτά τα 14 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί για αναβάθμιση των υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και φυσικά εκτός από όλα τα άλλα που μας ανακοίνωσε, εκτός από την επώνυμη έδρα για μεταπτυχιακά, για σπουδές μεταπτυχιακές Θανάση Στεφανόπουλος, εκτός από την οικογένεια Μετζελόπουλου που ανέφερε, έχουμε φυσικά και αρκετές άλλες δυνατότητες όπως ακούμε και κυρίως εδώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση για πρωτοιχειακό τμήμα ιατρικής αγγλόφωνο από πολλές χώρες του εξωτερικού. Έτσι είναι τα πράγματα, προχωράμε, δεν μπορούμε να μείνουμε στα παλιά καθυλωμένοι. Κρατώ βέβαια με πόνο ψυχής αυτό που είπε ο ίδιος ότι το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από τώρα, καλά το λέω Μαρίλια, θα έχουμε 70.000 θέσεις κενές και 35.000 θα είναι οι φοιτητές που θα έχουν δώσει εξετάσεις για να μπουν στις θέσεις. Δηλαδή θα αντιστραφεί εντελώς το ισοζύγιο. Τώρα είναι περί τις 75 με 78.000 εισακτέοι, τόσες θέσεις δίνονται κάθε χρόνο αν θυμάμαι καλά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και έχουν μείνει ήδη πάρα πολλές θέσεις, πάνω από 10.000 κενές σε πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Πέτρος μας λέει: έχω παρατηρήσει, λέει, μεγάλη συνεργασία με κινέζικους οργανισμούς και πανεπιστήμια, σχολές κτλ. Πολύ ελπιδοφόρο και ευχάριστο. Αυτές οι μικρές χαρές και συγκινήσεις είναι που μας αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή μας, λέει. Αυτό που βρήκαμε κοινό με τον κύριο Μπούρα, λες, Πέτρο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει, στα χίλια καλύτερα του κόσμου, σε ποια θέση όμως τα χίλια καλύτερα. Εντάξει, τώρα αυτό σηκώνει αρκετή συζήτηση τώρα, Δημήτρη, δεν σημαίνει και τίποτα για μένα. Ξέρεις, οι αξιολογήσεις των πανεπιστημιακών μονάδων και ιδρυμάτων είναι και λίγο, ξέρεις, υποκειμενική. Δεν έχει εντελώς αντικειμενικούς δείκτες, να το δω όμως, αν σε ενδιαφέρει. Και τι άλλο, ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, ο Άγχελ που λέω εγώ και ελπίζω να μην τον πειράζει, ο Μάρκος, ελπίζω να τα πρόλαβω όλα τα μηνύματα, γιατί το ένα μηχανηματάκι εδώ μας άφησε χρόνους, το άλλο το μεγάλο δεξιά είναι καλά, οπότε προσπαθώ, ξέρετε, να κινηθώ χωρίς να χάνω την εστίαση εδώ στο μικρόφωνο το κεντρικό, να κινούμε σε όλες τις συσκευές για να μπορώ να προλαβαίνω και τα μηνύματά σας.

Σήμερα η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε πάρα πολύ και κατακρεουργήσαμε το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, πράγμα που δεν θέλω να συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Ζητώ συγγνώμη σε αυτούς που ήθελαν να ακούσουν λίγο περισσότερη μουσική από αυτούς. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν τα πούμε Σαββατοκύριακο βράδυ, θα σημαίνει ότι έχουμε κάτι έκτακτο, ελπίζω πως όχι, αλλιώς τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο στεφάνι Κορινθίας, χωρίς ωστόσο να απειλείται ο οικισμός. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση και στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η φωτιά στο μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, από καρδιωτικές είναι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με 3D αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη 6 μηνών στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Στο αρχείο θα παραμείνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Όσο οι αρχιθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, δήλωσε για το θέμα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη την ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες, ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικό τελεσίγραφο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

έλεγα να το βάλω ως quiz ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Αλλά ας αφήσουμε τα δύσκολα. Σήμερα είναι Παρασκευή και το απολύτως σχετικό σήμερα είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Αυγούστου. Και από αυτό το ραδιοφωνικό παράθυρο του Σαββατοκύριακου, αφού είναι Παρασκευή, έρχεται αυτή η φωνή. Είναι οι Vikings, είναι το Κατερίν και είναι μια δημιουργία, αλλά τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας, του Αντώνη Βαρδί. Αντώνης Βαρδής που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 7 Αυγούστου το 1948 στο Μοσχάτο. Ένας πραγματικά πολυπρόσωπος δημιουργός. Κάπου διάβαζα ότι ακροβατούσε λύση στα όρια του εμπορικού και του έντεχνου. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο. Γιατί αν ένα έντεχνο καλοφτιαγμένο τραγούδι πουλήσει και πάει καλά, όπως το Φεύγω ας πούμε, που το έχει γράψει πάλι ο Βαρδής, δεν είναι εμπορικό. Yes. Το διαχωρισμό εμπορικό και έντεχνο δεν τον κατάλαβα ποτέ και έτσι δεν τον υιοθετώ. Είχαν κάνει πολύ έντονη την παρουσία τους εκείνα τα χρόνια. Το Φρανσουάζ ήταν το πολύ μεγάλο τους σουξέ. Το Κατερίν ήταν δημιουργία του Αντώνη Βαρδί. Νομίζω στο δισκάκι που είχε κυκλοφορήσει υπέγραφε ως Τόνι Βαρδίς.

0: προχωρήσουμε πριν δούμε κι άλλα, επειδή σας είπα η Παρασκευή και το απολύτως σχετικό της Παρασκευής είναι παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν κοιτάμε μόνο αύριο μεθαύριο, κοιτάμε και μπροστά μας, και εκεί στο Δήμο Εορδέας έχουμε μια φωτιά. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς είναι ο δήμαρχος. Να μας πει πώς είναι τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Όσο μπορεί να είναι καλή σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΤ. Ήδη επιχειρούν στο σημείο, γύρω στις 5 η ώρα έγινε αντιληπτή από καπνούς η πυρκαγιά. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και του Δήμου Εορδέας με μηχανήματα και υδροφόρες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και γίνεται προσπάθεια. Έχουν επιχειρήσει και 3 απτητικά μέσα τα οποία βοηθούν ώστε να κατασβέσει η πυρκαγιά. Οπότε,
0: δύσκολη περιοχή, πώς είναι?
1: Είναι πώς δασική φαίνονται. Περιοχή, είναι πάνω στο βουνό. Πιθανότατα, χωρίς να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί αυτό είναι κάτι που να το πει η πυροσβεστική, μάλλον από Κεραυνό, ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή.
0: Είχατε τέτοια φαινόμενα δηλαδή?
1: Είχε κάποια μπόρα το πριν από ένα τρίωρο περίπου. Πιθανόν να δημιούργησε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Να ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και γρήγορα.
1: Θα τελειώσει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Εορδέας, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς. Είναι αυτό που λένε, με το ένα μάτι στο Σαββατοκύριακο, με το άλλο μάτι στην επικαιρότητα. Βέβαια, έχουμε αυτό το προνόμιο σε μια εκπομπή, από αυτά που βλέπουμε εμείς από το παράθυρό μας, να κάνουμε κάποιες επιλογές. Και όταν λέω βλέπουμε, τι εννοώ? Εννοώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Εννοώ τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Εννοώ φυσικά τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα που έχουν τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Και εννοώ και εμένα, 6009-605. Εννοώ φυσικά τη Βούλα Κουλισοπούλου.

Πολύ ωραία παρατήρηση της Μαρίλιας Γεροντίδη. Δεν θα σας τη μεταφέρω όμως, γιατί εμένα θα τρέχουν μετά, καταλάβατε. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Σας είπα τις δύο γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό radio. Με αυτές τις δύο λεξούλες μπαίνετε στη δική μας σελίδα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει και σελίδα στο Facebook. Πιο πολύ για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger, να σας διευκολύνουμε. Κάνουμε και κάποιες καθημερινές αναρτήσεις με μια προαναγγελία, λίγο, ξέρετε, πώς να το πω τώρα, έτσι, με πολλές τελίτσες στο τι θέματα θα έχουμε στην εκπομπή, για να σας βάζουμε ιδέες και σκέψεις και τα λοιπά. Η σελίδα της εκπομπής, ένα πρόμο που λέει στα αρχαιοελληνικά η Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, θα σε μαρτυράω, δεν γίνεται. Όχι, και αφού είναι ωραία, δεν έχω πρόβλημα να τα μοιραστώ, να μην τα οικειοποιούμε ότι τάχα μου τα σκέφτομαι όλα μόνος μου. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτή την εκπομπή την κάνουμε παρέα, όχι μόνο με τα πρόσωπα που σας ανέφερα τα ονόματά τους, αλλά και με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια. Αν λοιπόν θέλετε εκτός από το Viber να στείλετε μηνύματα στο Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, όπως το όνομα της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην μπερδευόσαστε, και χρησιμοποιώντας το Messenger, στέλνετε και εκεί, εδώ, αφού θα έρχονται σε μένα τα μηνύματά σας. Σας έλεγα ότι επιλέγουμε τι θα δούμε από το παράθυρο του Σαββατοκύριακου, που είναι η Παρασκευή. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το επιλεκτικό, δεν είμαστε εμείς Δελτίο Ειδήσεων. Γι' αυτό και εγώ δεν θα δω από το παράθυρο το ενημερωτικό της εκπομπής την έκθεση του ΟΣΑ που πηγαίνει την Ελλάδα στην τελευταία θέση για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Αυτή δεν είναι θέα για Σαββατοκύριακο. Αφήστε, από Δευτέρα θα τα πούμε αυτά τα ωραία. Θα δούμε όμως σε λίγο μια επίδαυρο διαφορετική από ό,τι την έχουμε δει όσες και όσοι έχετε ή έχουμε επισκεφθεί. Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε παράσταση στην Επίδαυρο, μια πραγματικά πιο ανοιχτή από κάθε άλλη φορά Επίδαυρος είναι η θέα που θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε μπάλες και άλλα αθλητικά και πολύ ωραίες επιτυχίες που είχαμε στο παγκόσμιο κιόλας, νομίζω. Βέβαια, η Εύελιν Μητροπούλου πήρε χάλκινο στην κατηγορία 20 και κάτω. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Καϊμάς, τα ξέρει. Θα δούμε ωραία χωριά στην ωραία μας χώρα, που δεν είναι μόνο τουριστική προορισμή, αλλά μέσα στον Αύγουστο ζουν ένα αντάμωμα γενεών, και εκεί η διαδρομή, η ιστορική μνήμη λειτουργούν με ένα μοναδικό τρόπο, και θα δούμε και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει ή θέλετε εσείς να προσθέσετε στο περιεχόμενο της εκπομπής. Πριν τα δούμε όμως όλα αυτά, ένας από τους καημούς που έχω είναι με πόση ευκολία σκοτώνουμε αυτό το υπέροχο εργαλείο σκέψης που είναι η γλώσσα. Πριν το σας πω αυτό που θέλω να σας πω, θα τονίσω ότι δεν είμαι από αυτούς που έχουν πολύ καλή γνώση ή την πολύ καλή χρήση, και ειδικά εμείς που μιλάμε και σε καθημερινές εκπομπές και πρέπει να μιλάμε και πολύ, θα υποπέσουμε σε σφάλματα, δεν το συζητώ, δεν μιλάω για το αλάθητο, αλλά υπάρχουν μερικά πολύ χοντροκομμένα, ρε παιδιά, που τα λέει ένα σημεία και γίνονται μόδα. Δηλαδή στα καλά του καθουμένου, εκεί που αυτό δεν υπήρχε, το βλέπεις και πολλαπλασιάζεται, λες και είναι κάποια ίωση. Λες μια ωραία έκφραση, δεν την αντιγράφει κανείς. Λες μια κοτσάνα, με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, και ξαφνικά απλώνεται. Διάβαζα ένα πολύ σοβαρό ενημερωτικό site, δεν θέλω να πω ποιο, γιατί δεν το κάνει μόνο αυτό. Και διαβάζω μεταξύ άλλων κάτι που τελευταία μου βγάζει το μάτι, ειδικά όταν μπαίνω σε αθλητικές ιστοσελίδες. Η μεγάλη επιστροφή, λέει, του Κίναν Εβανς. Η ομάδα που τον υπογράφει και εκείνη που θα τον αποκτήσει δανεικό. Τι πάει να πει, ρε παιδιά, που τον υπογράφει, γιατί το βλέπω συνέχεια πια αυτό στα αθλητικά. Η τάδε ομάδα υπέγραψε τον τάδε. Δεν τον υπέγραψε, ρε παιδιά. Υπογράφω σημαίνει, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι φιλόλογος, υπό και γράφω. Δηλαδή, γράφω από κάτω. Γι' αυτό λέμε, βάζουμε την υπογραφή μας. Έχει ένα κειμενάκι που κάτι

0: συμφωνούμε η Μαρίλα Γεροντίδη και εγώ, το γράφουμε και μετά βάζουμε τα ονοματάκια μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, και μια υπογραφή. Και γιατί λέμε υπογραφή? Επειδή τη βάζουμε υπό, από κάτω. Τι είπα να πει τον υπογράφει? Δεν τον υπογράφει η ομάδα, αυτός υπογράφει με την ομάδα. Υπογράφει στο συμβόλαιο που κάνει με την ομάδα. Αλλά αυτό κάποτε στην πιάτσα την αθλητική το έλεγαν έτσι λίγο μάγκικα. Α, παιδιά, τον υπέγραψε. Και από εκεί ξαφνικά το βλέπεις σαν επίσημη διατύπωση. Θα μου πεις τώρα και τι σε πειράζει. Να σας πω τι με πειράζει. Ότι αν χάνει η λέξη τη σχέση με την ενοιολογική της σημασία, μετά θα πετάμε ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπως να είναι, και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Δεν υπάρχει, παιδιά, τον υπογράφω ή την υπογράφω. Υπάρχει εγώ ή εσείς ή η Μαρίλια ή η Μαρία ή η Βούλα ή η Μαριάτζελα. Υπογράφουμε, γράφουμε κάτω. Και αυτό, γιατί το λέω με τόση έμφαση? Γιατί είναι τόσο απλό που δεν μπορεί και ο άνθρωπος τώρα που το πέταξε εκεί, σας λέω, σε μια ιστοσελίδα με πολύ σοβαρά κείμενα και αυτά, ακόμα και στα αθλητικά. Είναι ότι το είδε και δεν έκατσε να σκεφτεί τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Είναι, ναι. Το υπό δεν μπορεί να μην το ξέρουμε. Να πεις ότι είναι και καμιά πολύπλοκη λέξη στα break. Αλλά όχι, όχι. Τον υπέγραψε, λέει, η ομάδα. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής εντωμεταξύ. Ου, τι κάνει, στο κόκκινο κινείται αυτό που το διάβασα. Κορυφώνεται τη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου προς τα νησιά.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέθω.
0: Και αυτό Βαρδής.
1: Και εγώ τους γνέθω στο καλό. Παραπονώ.
0: Δεν το πατυχαίο, ήταν ένας πολυπρόσωπος Βάρδος, ο Βαρδής του ελληνικού τραγουδιού. Έγραψε διαφορετικό ύφος, διαφορετικού τύπου στίχους, μελοποίησε με έναν εξαιρετικό τρόπο.

τώρα το είδα το μήνυμά σας και έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλλον λέει θα πρέπει να ενημερώσετε τους ακροατές για το που βρίσκεται ο Δήμος Εορδέας. Φοβάμαι ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ζητώ συγγνώμη, δική μου αμέλεια και παράληψη. Είναι στο βόρειο άκρο, να το πούμε έτσι, του νομού Κοζάνης. Είναι περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μα, ναι, και είναι έδρα του Δήμου, είναι η Πτολεμαΐδα, παιδιά. Ναι.

Ξέρετε, συνήθως όταν είναι ωραία η εκπομπή, η κανονική της διάρκεια δηλαδή, διαβάζω τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους και τα σχετικά, αλλά κάποια τέτοια να είναι πραγματικά βοηθητικά. Όταν λέω ότι με τη δική σας συμμετοχή στην ουσία την διαμορφώνουμε την εκπομπή, αυτό ακριβώς εννοούσα. Ο Αλέξανδρος μας έστειλε αυτό το μήνυμα, που ήταν μια απολύτως σωστή υπόδειξη για το που βρίσκεται ο Δήμος Εορδαίας.

0: χρειάζεται να πω που βρίσκεται η Επίδαυρος, γιατί σας είπα ότι στη σημερινή εκπομπή, που επειδή είναι Παρασκευή, είναι ένα ραδιοφωνικό παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, εμείς θα κοιτάξουμε προς τα πίσω, γιατί αυτή η ιστορική στιγμή και παράσταση έχει ήδη λάβει χώρα στην Επίδαυρο. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, μια εξαιρετική τραγωδία σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, παρουσιάστηκαν από το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Όλα αυτά δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό που ήταν εξαιρετικό στις συγκεκριμένες δύο παραστάσεις, ναι, 31 Ιουλίου ήταν να γίνει, ήταν αυτή που αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς με τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά. 2 Αυγούστου έγινε η παράσταση και την επόμενη μέρα νομίζω επαναλήφθηκε. Ποιο ήταν λοιπόν το μοναδικό σε αυτές τις παραστάσεις στις Τροάδες του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο? Ότι τόσο στο θίασο, είχαμε μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, αλλά είχαμε και τη δυνατότητα να βρεθούν στο κύλο του θεάτρου, να έχουμε θεατές με προβλήματα αισθητηριακά, όπως λέμε, δηλαδή προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής. Υπήρξε ολόκληρη υποδομή γύρω από αυτό και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν άνθρωποι με προβλήματα όρασης που έχουν σκύλο οδηγό να μπουν στο θέατρο και να παρακολουθήσουν παράσταση. Αυτό είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Δηλαδή φαντάζομαι και τη συγκίνηση ενός ανθρώπου που μέχρι τώρα, ας πούμε, ήταν κάτι σαν άβατο. Δεν μπορούσε να μπει με σκύλο στο θέατρο της Επιδαύρου. Και επειδή μια τέτοια πρωτιά, αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσει, έζησε η κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, που είναι ψυχολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, και το έζησε αυτό, οπότε θα μας μεταφέρει μια πραγματική εμπειρία, όχι μια περιγραφή όπως κάνω τώρα εγώ. Κυρία Γκέρτσου, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ, ελπίζω κι εσείς.
0: Ναι, ναι. Και ιδιαίτερα όταν βρίσκομαι στην εκπομπή είμαι καλά. Πριν και μετά μπορεί καμιά φορά να μην είμαι. Εδώ το οφείλω κιόλας. Εσείς παρακολουθήσατε μία από αυτές τις παραστάσεις?
1: Ναι, εγώ παρακολούθησα την παράσταση που έγινε 2 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Ήταν η παράσταση που αναβλήθηκε στις 31 Ιουλίου και λόγω των πυρκαγιών.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ήταν δύσκολο για μένα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί εργαζόμουν.
0: Ναι.
1: Οπότε γύρισα στο σπίτι 3:00 το πρωί, να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια φανταστική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Πήγατε με παρέα ή μόνοι σας?
1: Πήγαμε με παρέα. Πήγαμε με το σκυλοδηγό μου και με την υπεύθυνη επικοινωνίας της σχολής σκυλοδηγών Λάρα. Και πήγαμε με το πούλμαν που είχε υιοθετήσει το Εθνικό Θέατρο και η Alpha Bank, για να μεταφερθούν οι άνθρωποι που είχαν βλάβει συνόραση και συνακοή στην Επίδαυρο.
0: Και ήταν και ο σκύλος σας μαζί, είπατε, ο σκύλος οδηγός σας. Πώς τον λένε, αν επιτρέπετε?
1: Ο σκύλος μου, ο Μπαμπού,
0: ναι.
1: Ο οποίος, καλά, και οι δύο πήγαμε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, ούτε εγώ είχα ξαναπάει.
0: Α, μάλιστα.
1: Ούτε εκείνος. Και για τον Μπαμπού ήταν και η πρώτη του θεατρική παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι είναι πολύ δύσκολο, επειδή το έχω ξαναζήσει με τους προηγούμενους σκύλους οδηγούς που είχα,
0: ναι,
1: που έχω φύγει από τη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο ένα σκύλος να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση, γιατί είναι, ξέρεις, βλέπει τους ανθρώπους πάνω στη σκηνή.
0: Ακούει τα δρόμενα, ανεβαίνουν εντάσεις, ναι, και αυτός θα πρέπει να κάτσει εκεί και να μην ενοχλεί στην ουσία. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι γιατί δεν εργάζομαι τώρα, γιατί δεν κάνω κάτι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράσταση.
0: Ναι.
1: Μου έχει τύχει, δηλαδή, με τον προηγούμενο σκύλο εγώ μου είχαμε πάει σε ένα θεατράκι.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτι μπροστά και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το βγάλω έξω, γιατί ήταν μια παράσταση έτσι πολύ. Είχε λίγο βία μέσα, λίγο
0: έντονη. Και ήθελε να συμμετάσχει, να σας υπερασπιστεί.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αλλά ο Μπάμπου ήταν ένας κύριος, πραγματικά παρακολουθούσε κι αυτός. Κοιτούσε και σου. Να ρωτήσω τώρα τι γίνεται. Κοιτούσε με προσοχή. Και ήταν για μένα εξής συγκινητικό και αυτό.
0: Πόσο εύκολο είναι να παρακολουθήσει κάποιος κάποια με προβλήματα όρασης και μάλιστα μια παράσταση σε ένα ανοιχτό θέατρο που η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια υπάρχει το ηχητικό κομμάτι.
1: Ναι. Να πω πρώτον ότι οι σκύλοι οδηγοί, είπατε πριν για τους σκύλους οδηγούς,
0: ναι.
1: Επιτρέπονται παντού στην Ελλάδα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ένας καθημερινός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια μονάδα τακτικής θεραπείας, δεν μπορεί και ο σκύλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επιτρέπονται ουσιαστικά όπου μπορεί να πάει ένας καθημερινός άνθρωπος. Όμως, ναι, δεν είχε τύχει να... Δηλαδή, να ξανυπάρξει μια αφορμή να πάμε στην Επίδαυρο. Φαντάζομαι ότι αν πήγαινα εγώ θα μπορούσε να πάει και ο σκύλος μαζί. Γιατί επιτρέπονται από τον νόμο. Αλλά υπήρξε αυτή η αφορμή που ήταν η πρώτη παράσταση για άτομα με εισιτηριακές βλάβες, οπτικές και ακουστικές βλάβες, και έτσι μπορέσαμε να πάμε μαζί με το σκύλο οδηγό μου.
0: Θα κάνετε υπομονή 1-2 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, να μου πείτε, για να μην σας αποχαιρετήσω πολύ απότομα, πώς συναισθηματικά υποδεχθήκατε αυτή την εμπειρία. Να ακούσουμε τους τίτλους μαζί, να ενημερωθούμε κι εσείς κι εγώ, και μετά για να κλείσουμε την κουβέντα μας, όχι πολύ βιαστικά. Λίγο υπομονή και ζητώ συγγνώμη.
1: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με αξιοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: το έστειλε και ο Γιάννης σε μήνυμα αυτό για το Come On Eileen, τον Dexys Midnight Runners. Κράτησε το Μαρίλια να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που είχαμε, ευχαριστώ πολύ, την κουβέντα που είχαμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, που είναι ψυχολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, και παρακολούθησε μια παράσταση στην Επίδαυρο που ήταν πραγματικά μοναδική, γιατί και ο Θίασος ήταν μεικτός, όπως λέμε, με άτομα και χωρίς αναπηρία, αλλά είχαν και την ευκαιρία πάρα πολλοί άνθρωποι με αισθητηριακά προβλήματα να την παρακολουθήσουν κάτω από έτσι αρκετά ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες, και επειδή είναι μια μοναδική εμπειρία αυτή, ένα μέρος της. Βέβαια είναι άλλο να το ζεις, άλλο να στο περιγράφουν, αλλά τουλάχιστον η κυρία Γκέρτσου μας μετέφερε κάτι από όλο αυτό το κλίμα. Λόγω τίτλων ειδήσεων διακόψαμε, μάλλον δεν διακόψαμε, σταματήσαμε προσωρινά την κουβέντα μας και την υποδέχομαι ξανά. Κυρία Γκέρτσου, καλώς ήρθατε ξανά, αν και μάλλον παραμείνατε σε αναμονή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εδώ είμαι.
0: Ωραία. Είστε εκεί. Ήθελα πριν σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία, να μου πείτε αν ήταν κάτι όντως ξεχωριστό, γιατί έχετε ξαναπάει σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν βέβαια Τροάδες και ήταν Επίδαυρος.
1: Κοίταξε, ήταν κάτι ξεχωριστό. Αφενός αυτό που με ρωτήσατε πριν και δεν πρόλαβα να σας απαντήσω, ότι για να είναι μια παράσταση προσβάσιμη σε άτομα που είναι τυφλά, χρειάζεται μια ξεχωριστή διεργασία από την υπόλοιπη παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχουν οι μακέτες, τα σκηνικά, τα υφάσματα, να είναι σε απτική μορφή, να υπάρχουν προγράμματα εκτυπωμένα σε μπρέι, σε ακουστική
0: σωστά,
1: μορφή.
0: Σωστά, για να διαβάσει κάποιος κάποια το πρόγραμμα, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο η φυσικού τύπου η πρόσβαση, όπως ένα μαξίδιο που θα χρειαστεί μια ράμπα, μια ειδική θέση να καθίσει. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι εκείνη την ώρα που συμβαίνει η παράσταση, υπάρχει ταυτόχρονα ακουστική περιγραφή από εκπαιδευμένους ανθρώπους που έχουν ένα ειδικά διαμορφωμένο σενάριο. Εκείνη την ώρα που γίνεται η παράσταση, περιγράφουν τα σημεία που ανάμεσα από το διάλογο.
0: Που θα έπρεπε να δει κιόλας κάποιος ή κάποια για να καταλάβει.
1: Ναι, που θα έπρεπε να δει. Παραδείγματος χάρη, ότι σκύβει, ξέρω εγώ, ή εκάβει εκείνη την ώρα και βουτάει το ρούχο της με στη λίμνη. Ότι κάνει κάποιος μια έκφραση.
0: Άρα έχει γίνει πολύ προεργασία και εξειδίκευση. Δεν είναι έτσι απλό, άντε πήρα το σκύλο μου που είναι οδηγός και πήγα και έκατσα εκεί και παρακολούθησα. Είχε όλο αυτό είχε όλη αυτή την προσαρμογή.
1: Ήταν προσβάσιμη, ώστε να μπορούμε και εμείς να βιώσουμε την παράσταση ακριβώς όπως τη βιώνει, ακριβώς όχι ακριβώς, αλλά τροποντινά με παρόμοιο τρόπο, έτσι όπως
0: αλλά επειδή μπαίνει και το φαντασιακό, πώς είναι ας πούμε το ράδιο που έχει την ηχητική εικόνα. Εκεί μπορεί αυτό που βιώνει ένας άνθρωπος που δεν βλέπει ακριβώς τι γίνεται, αλλά το φτιάχνει με το μυαλό του, να έχει και μια άλλη μαγεία που εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικότερα όταν είσαι στην Επίδαυρο που η ενέργεια είναι καταπληκτική, η ακουστική είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει απόσταση από τις κινήσεις και κερκίδες, αλλά επειδή είναι έτσι αμφιθεατρική, είναι έτσι αμφιθεατρικό το θέατρο, υπάρχει μια απίστευτη κατανομή του ήχου.
0: Μάλιστα.
1: Οι θεατές, έτσι, απόλυτη ησυχία, οι δονήσεις, έτσι, ενέργεια που είπε και κάποιος στο δελτίο τύπου για τις δονήσεις. Πραγματικά, δηλαδή, το να βρίσκεις σε αυτόν τον αρχαίο χώρο, που εγώ δεν είχα την τύχη να ξαναπάω, έτσι, πρώτη φορά πήγα στη ζωή μου, είναι εκπληκτικό. Δηλαδή,
0: άρα δεν κοιμηθήκατε μετά την παράσταση, πήγατε κατευθείαν δουλειά,
1: Πήγα κατευθείαν, ναι, κοιμήθηκα 2-3 ώρες και πήγα κατευθείαν στη δουλειά μετά. Αλλά ήταν. Πραγματικά, εγώ μόνο που σκεφτόμουν ότι πατήσαμε με το σκύλο οδηγό μου το πόδι μας και μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι. Ακουμπήσατε την ιστορία παρέα. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Γκέρτζου, σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε τη διάθεση να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε και ένα μπράβο στο Εθνικό Θέατρο, νομίζω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αξίζει.
1: Και εγώ. Και να πω εδώ πέρα ότι επειδή όλα αυτά είναι κομμάτια του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας, εγώ με άλωσα με την Ιλιάδα, με την Οδύσσεια, με τις τραγωδίες, τα διαβάζαμε, τα βλέπαμε, με μικρά παιδιά.
0: Αλλιώς να το βιώνεις, δεν περιμένατε τον Νόλαν για να ανακαλύψετε τον Όμηρο. Μάλιστα.
1: Όχι βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να γίνονται πιο συχνά οι τραγωδίες προσβάσιμες.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι βέβαια.
0: Να είναι πραγματικά δημοκρατικό, γιατί η δημοκρατία γέννησε την τραγωδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκέρτσου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια,

0: 1982, 7 Αυγούστου, το τραγούδι «Come on, Eileen», των Dexys Midnight Runners, βρέθηκε στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Ήταν το δεύτερο νούμερο ένα του συγκροτήματος, θα είναι όμως και το τελευταίο, δεν το ξανά έκαναν. Λοιπόν, από αυτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου που είναι η Παρασκευή και το ραδιοφωνικό της παράθυρο είναι το απολύτως σχετικό, βλέπουμε και τις μπάλες που θα δούμε ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο. Είδαμε και τις άλλες όμως που δεν χαρήκαμε και πάρα πολύ.
1: Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς.
0: Αρχίζει το μάτς, αλλά εγώ δεν άρχισα ούτε τελείωσα, γιατί μας πήγε, τράβηξε λίγο παραπάνω η συζήτησή μας με την κυρία Γκέρτσου, για καλό όμως νομίζω. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Να σου πω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα που έχουν πει ακροατρίες και ακροατές, γιατί την πάτησα και το αμέλησα λίγο πριν. Θα κάνεις μισό λεπτό υπομονή?
2: Ναι.
0: Θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης που μας ενημέρωσε από νωρίς για το Come on, Eileen που ακούσαμε. Ο Αλέξανδρος από Σέρες που στέλνει την καλησπέρα του. Ο Μίτσος από πού είναι, από την Κιονά. Ναι, ποιος θα... Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Μάρια Άτζελα, θα μου το εξηγήσει μετά γιατί τώρα δεν έχω χρόνο. Ο Γιάννης από Άμφισσα την καλησπέρα του. Γιατί λέει πρέπει να ακούμε τις ειδήσεις από το ΕΡΤΕΚΟ. Όχι πρέπει, άμα θέλουμε τις ακούμε. Όπου θέλουμε τις ακούμε, τις ακούμε εδώ από το ραδιόφωνο μας, και αν θέλουμε μετά ειδικά τις ραδιοεφημερίδες. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, αγαπητέ. Ο Κώστας στέλνει τώρα, καλή σου Ανδρέα, σαν σήμερα να πεις ότι γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, το είπαμε και ακούσαμε και δύο διαφορετικά από τα έργα του. Εδώ, φεύγω κι εγώ λέει η Πέπη. Πού πας βρε Πέπη μου, πού πας? Κάτσε εδώ στην εκπομπή που είναι ωραία, θα είναι και ο Καϊμάς σε πολύ λίγο και αργότερα Λάρα. Έχω να πω είτε ενισχύει είτε... Σε ισχύ, ναι, αναφερθήκατε στη σχολή σκύλων Λάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Το είναι σε εισαγωγικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μου το εξηγήσεις, γιατί τώρα να κάνω και διάγνωση, υπέγραψαν κάτω από τα παπούτσια. Α, έλεγα Δημήτρη, και αυτό σε αφορά, για πολλά αθλητικά sites και τα λοιπά, που λένε η τάδε ομάδα τον υπέγραψε. Ενώ το υπογράφω, εγώ το κάνω. Γράφω από κάτω το όνομά μου ή βάζω την υπογραφή μου, ακριβώς επειδή είναι από κάτω, είναι από αυτές τις κακές γλωσσικές μόδες. Η Νατάσα λέει: υπέγραψαν κάτω από τα παπούτσια οι άνθρωποι, είτε κάτω από τα δικά τους τα παλιά παπούτσια. Για την έκφραση, δίνει μια εξήγηση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά, να μην καθυστερούμε το Δημήτρη. Μόνο όμως στο Θοδωρή, γιατί ρωτάει η Φωτιά, λέει στην Εορδαία σε ποιο βουνό είναι η περιοχή Ερμακιά του Δήμου Εορδαίας. Είναι η Ερμακιά Κοζάνης, εκείνη η περιοχή, σε αυτό το βουνό. Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε ζάλισα, αλλά να μην αμελούμε και τους ανθρώπους εδώ. Λοιπόν, δεν τα πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Ήταν η χειρότερη από αποτέλεσμα, βέβαια.
2: Αλλά
0: εμφάνιση.
2: Καλύτερη εμφάνιση. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
2: Το ήταν η καλύτερη.
0: Σου άρεσε ιδιαίτερα?
2: Όχι, αλλά ήταν καλύτερη από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, αλλά όταν χάνεις και μάλιστα στο γήπεδό σου, και η Άντερλεκ δεν την είδα γονάνε και καμιά τρομερή.
2: Όχι, δεν είναι η Άντερλεκ του παρελθόντος, καμία σχέση.
0: Η ΑΕΚ ποια Άντερλεκ είχε αποκλείσει, την καλή ή σαν αυτή του ΠΑΟΚ? Ενώ επειδή ήταν περσινό και αλλάζουν οι ομάδες.
2: Όχι, η ίδια εποχή είναι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Η ίδια εποχή την βάζω, του παρελθόντος, ενώ πριν από 15
0: χρόνια. Α, καλά, εσύ λες την ομαδάρα, ναι, εκείνη. Όχι, δεν είναι πια, ναι, σωστό. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα.
2: Από τους τρεις, αυτός που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση είναι ο
0: Παναθηναϊκός, για δεν έχει οδό διαφυγής αν χάσει, αν αποκλειστεί. Ναι, σωστά.
2: Εγώ καθαρά ποδοσφαιρικά, εγώ πιστεύω για τον Ολυμπιακό είναι καλύτερα το Europa League.
0: Ναι.
2: Έτσι, εκεί
0: για να πάει πιο μακριά, να μην ζοριστεί με τους.
2: Ναι. Καταλαβαίνω για τα χρήματα, αλλά δεν με νοιάζουν εμένα τα χρήματα για τις ομάδες. Ναι. Εγώ μιλάω από
0: σε νοιάζουν εσένα, αλλά νοιάζουν.
2: Τους διοικούντες, ναι.
0: Ναι, τους διοικούντες και τους οπαδούς. Για το πρεστής.
2: Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, με ταμείες έχουμε φτάσει στο σημείο να πανηγυρίζουμε που κάναμε πολύ ακριβή μεταγραφή ως πώληση. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν είμαστε κατάστημα που πουλάει εμπορεύματα, θέλουμε να δούμε μπάλα.
2: Ναι. Το να χαρούμε ότι ένας παίχτης μας παίζει στη Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά να λέμε, α, ρεκόρ, είδες πόσα πουλήσαμε, ναι. Δεν το πουλήσαμε μαζί. Έτσι, αν το πουλάγαμε και πέραμε μερίδιο, θα χαίρομαι.
0: Α, ναι, για ρώτα, μήπως μπορούμε να παίρνουμε έτσι ένα μικρό.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Παναϊκός δεν έχει. Αν δεν προκριθεί. Τότε μείνει η Ελλάδα.
0: Αλλά πάει με ισοπαλία στις αποσκευές, όπως και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι,
0: ενώ ο ΠΑΟΚ πάει με ήττα.
2: Έχει το Europa League, έτσι.
0: Σωστά.
2: Και ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί, δεν πάει απευθείας στο conference. Πάει στα play-off conference.
0: Καλά, μη συζητάμε αυτά τα δυσάρεστα ενδεχόμενα.
2: Τα λέω όλα για να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Νομίζω όμως πάμε σε μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το σκοκού δεν έχουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρα. Να ράξουμε λιγάκι στο μάτι μας τουλάχιστον, έτσι. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχετε για πολλά.
0: Ναι, αλλά τι να αλλάξουμε. Αύριο Σάββατο, ας πούμε, έχει φιλικό ΑΕΚ Κηφισιά και με ελεύθερη είσοδο. Όχι, γι' αυτό το λέω ενημερωτικά.
2: Ναι.
0: Βέβαια,
2: ναι.
0: Η ζέστη δεν είναι ότι καλύτερο για να είμαστε. Μπορεί καλύτερα, να λέω.
2: Ένα κάπου λίγο με θαλασσίτσα, όσοι είμαστε Αττικοί.
0: Ναι. Πάντως, όποιες θέλουν είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν έχει εισιτήριο. Αλλά θέλει και βεντάλια, κάνανε μυστηράκι, πολλά υγρά, δεν είναι εύκολα πράγματα τέτοιες μέρες. Πώς θα παίξουν και τα παιδιά εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, το κατανοητό βέβαια, οι πολλές φορές είναι στη δουλειά τους. Έτσι.
0: Είναι και ζεστή η Φιλαδέλφια, δεν είναι επεξεγέλασε.
2: Ναι, άμα, βέβαια, πάντα,
0: άμα έχει ζέστη, έχει ζέστη.
2: Ήταν ρεκόρ δημοκρασίας, ναι.
0: Α, και πριν να σε ευχαριστήσω πολύ, εκτός αν έχει κάτι Σαββατοκύριακο να μην το χάσουμε, να πούμε ένα μπράβο στην Εύελιν Μητροπούλου,
2: που... Για γενικότερα στην ΚΑΠΑ είναι, μιλάς για το...
0: Η ομάδα Στίβου κάτω από 20, ναι, στο Όρεγκον, το Ηνωμένο
2: είναι...
0: Πολιτειών.
2: Θα δούμε εκεί πολλά πράγματα.
0: Α, ναι.
2: Είναι γενικότερα τα περισσότερα
0: πράγματα. Η Εύελιν Μητροπούλου πήρε χάλκινο στο Άλμα Ισμίκος, έτσι δεν είναι.
2: Ασημένιο,
0: άκου χάλκινο, ντροπή μου, ναι. Να, το βλέπω κιόλας. Ασημένιο.
2: Γενικότερα θα περιμένουμε πολλά από αυτά τα παιδιά.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Πολλά μεταλλεία.
0: Αυτά γίνονται τώρα.
2: Ναι, τώρα. Ναι. Είναι στην αρχή του παγκοσμίου, οπότε θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά. Ανάμεσά τους είναι και η κόρη του Μπακογιάννη.
0: Α, μάλιστα.
2: Του πρώην δημάρχου.
0: Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τα παιδιά μας.
2: Από τις καλύτερες φουρνιές, να τορμώ να πω όλα των εποχών.
0: Ωραία, οπότε Δευτέρα θα μου δώσεις πολλά περισσότερα αποτελέσματα και
2: θέλει.
0: Τα σχετικά.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Γεια σου, γεια.
1: Ας κρατήσουν οι χωροί και τα βρωμαλιώτικα στεκιά υπαρχή.
0: Για να κρατήσουν οι χωροί δεν μπορώ εγώ να πετάω τους χορευτές της εκπομπής ενώ ακροατές, ακροάτριες έξω από το χορό και να χορεύω μόνος μου. Λοιπόν, ο Στέργιος, έντεχνο είναι ένα τραγούδι που το ακούς και θέλεις να κόψεις τις φλέβες. Έλα ρε Στέργιε, κακό σε βρίσκω. Ο Θοδωρής, που ρώτησε για την Εορδέα σε ποιο βουνό είπα, ο Αλέξανδρος, ενημερώσαμε και για το Δήμο Εορδέας, η Χρύσα. Αυτό το σε, τον, την υπογράφω θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια άλλη πολύ συγκεκριμένη σημασία χρήση. Δεν το πιάνω το υπονοούμενο, το αφήνω στην κρίση ακροατών και ακροατριών. Ο Έντζελ, τι γλωσσικό λίστημα, γλίστριμα της γλώσσας γιατί μου το γράφει σε ομοιρικά, slip of a tongue. Αυτό παραλίγο να πείτε λέει, υποσελίδες, όχι δεν πήγαν από τέτοιο πράγμα. Θα ήταν όμως λέει εξαιρετική τοποθέτηση. Jim and Jim. Δεν το διαβάζω αυτό το μήνυμα, εγώ το διάβασα, δεν το δημοσιοποιώ. Ο Σίμος, ενημερώστε λέει τους πυροπαθείς Αττικής, δεν πρέπει να χαίρονται προκαταβολικά για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για άμεσες αποζημιώσεις, γιατί έδινε τις ίδιες, λέει η παρουσία μου, τις ίδιες υποσχέσεις τους πυροπαθείς της Μάνης, μάλιστα. Θα το κοιτάξουμε σήμερα, το παρακολουθήσουμε να δούμε αν θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Με συγκίνησες και εσύ και η κυρία Γκέρτσου πάρα πολύ, στείλε τα φιλιά μου στο σκυλάκο της, η Ειρήνη, μάλιστα.

0: τρομοκρατία. Να μας έχει λοιπόν ο Θεός γερούς για να ανταμώνουμε και σε αυτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου, την Παρασκευή, και το ραδιοφωνικό της παράθυρο που είναι το απολύτως σχετικό. Κοιτάξαμε, είδαμε και την Επίδαυρο. Θα πάμε τώρα μέχρι τα Κύρια της Δράμας για να δούμε πώς ανταμώνουν οι γενιές, πώς ανταμώνουν οι μνήμες, πώς οι τόποι κρατάνε ένα ίχνος από τους ανθρώπους, και αυτοί όταν δεν έχουν χαθεί τελείως τα ξαναβρίσκουν αυτά τα ίχνη και τα συγκεντρώνουμε. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται αυτό, και ο Αύγουστος δεν είναι μόνο τουριστικός μήνας, είναι και μήνας μνήμης και ανταμώματος. Εμείς θα πάμε προς το παρόν να ανταμώσουμε τον κύριο Μουράτ Κοροσιάδη, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ή δεν ξέρω αν πρέπει να λέω συγγραφέας και εκπαιδευτικός, νομίζω είναι δύο κοντινές ιδιότητες αυτές ως προς το παραγόμενο έργο. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Κύριε Κοροσιάδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Γιατί?
1: Γιατί για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά τα Κυριά των χωριών μου, όπου γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και κάθε Σαββατοκύριακο. Και γιατί θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω και το τελευταίο μυθιστόρημα, να επιστρέψω στον τόπο και στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μυθιστόρημα που αφορά το χωριό μου και ανθρώπους και τοπονύμια και την εποχή, στο σχολείο που πήγαινα μαθητούν μαθητής. Αυτό τώρα πλέον έχει λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού.
0: Α, θα πάτε να συναντήσετε τον μικρό Μουράτη Κοροσιάδη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να το πω, ένα νόστο όλοι το δικαιούμαστε, οπότε...
0: Ναι. Ναι,
1: και εγώ
0: ναι.
1: Επιστρέφω. Ελπίζω να μην συναντήσω όλες τριγώνες και κύκλοπες.
0: Αλλά και να συναντήσετε, ξέρετε, φαντάζομαι στην ιστορική μνήμη ή και στο βιβλίο σας, δεν μπορεί να με συναντάει κανείς όλες αυτές τις δυσκολίες, ναι. Αλλά ξαναφέρνουμε την οδύσσια, την προσωπική του καθενός, αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας, πριν γίνει χολιγουντιανή παραγωγή. Εμείς δεν περιμέναμε όλα αυτά να τα ανακαλύψουμε. Να μας πείτε πρώτα, τι γίνεται σε αυτά τα Σαββατοκύριακα? Δηλαδή, έχει μόνο, ξέρετε, όταν ακόμα αντάμωμα τάδε, λέμε ένα πανηγύρι θα γίνει εκεί της κακομοίρας και τα λοιπά. Αυτό που γίνεται ως αντάμωμα, ως γιορτή του μετανάστη, το λένε εκεί στα Κύρια.
1: Το λέμε γιορτή του μετανάστη, λέμε αντάμωμα. Βέβαια υπάρχουν αντάμωματα. Ξέρουμε παράδειγμα το αντάμωμα των Σαρακατάνων, το αντάμωμα των Βλάχων, mm-hmm. των Καπαδοκών.
0: Αλλά αυτό νομίζω εκεί δεν είναι αγλέντι, είναι μέσα στο βάθος όλου του Αυγούστου και παραπέρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις.
1: Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Τις διοργανώνει ο σύλλογος που έχουμε, ο πολιτιστικός, ο Αρίωνας.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω μόνο για το αντάμωμα που είναι σημαντικό και έχει έναν άλλο συμβολισμό. Στις δύο, περασμένη εβδομάδα, περασμένο Σάββατο,
0: ναι.
1: συναντήθηκαν μια παραδοσιακή, η δικιά μας η παραδοσιακή χοροδία του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη του Γεροντίδη, με μια ανάλογη παραδοσιακή που τραγουδούσε ρεμπέτικα στα ελληνικά,
0: ναι.
1: Με μουσικούς από τη Σμύρνη.
0: Αχα.
1: Δηλαδή ένα άλλο είδος αντάμωμα.
0: Μα
1: και μάλιστα ο δάσκαλος της, ας πω, της Σμυρνέικης αυτής κομπανίας,
0: ναι.
1: Η μητέρα του είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι και αυτά αντάμωματα.
0: Ναι, γιατί
1: δεν
0: νομίζω
1: να με τους μετανάστες
0: αυτά τα μέρη και αυτά τα χωριά έχουν πολλούς πληθυσμούς που ήρθαν από Σμύρνη, Μικρασία, έτσι δεν είναι?
1: Το δικό μας το χωριό είναι εξ ολοκλήρου, σε ποσοστό 40% περίπου από τη Μικρά Ασία, 30% είναι Πόντι και οι υπόλοιποι είναι Καπαδόκες, είναι την Ανατολική Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Από πού αλλού.
0: Οι μνήμες και οι πατρίδες. Εντάξει, κατάλαβα,
1: και πατρίδες,
0: κατάλαβα ακόμα και εγώ, κύριε Κοροσιάδη. Επειδή σε λίγο, όχι πολύ λίγο, θα έρθει και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η επικαιρότητα και η πραγματικότητα, αν και αυτό ναι. περιγράφουμε τώρα είναι πιο πραγματικό, γιατί είναι διαχρονικό και βαθύ και διαμορφώνει ναι. το επίκαιρο. Μου είπατε ότι το Σάββατο στο σχολείο το δικό σας, εκεί που μάθατε τα γράμματα για να διδάξετε μετά και να γράψετε και βιβλία. Θα παρουσιάσετε το τελευταίο σας βιβλίο. Έχει κάποια σχέση αυτό το βιβλίο με αυτά που συζητάμε και με το αντάμωμα?
1: Έχει μια σχέση, γιατί οι αναφορές που γίνονται σε ιστορίες, γιατί σκεφτείτε ότι ο ήρωας είναι ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται γύρω λίγο πριν το 60. Και το παιδάκι αυτό, καθώς είναι κάτω, εμείς κάνουμε καπνά εδώ, κάναμε τουλάχιστον καπνά. Και οι άνθρωποι, καθώς επεξεργάζονται τα καπνά το καλοκαίρι κάτω από τα υπόστεδα, κουβεντιάζαν, λέγανε ιστορίες. Mm-hmm. Το παιδάκι αυτό λοιπόν μας μεταφέρει τις ιστορίες που άκουσε. Είτε αφορούν το προσφυγικό, είτε αφορούν την βουλγαρική κατοχή, είτε αφορούν.
0: Άρα και το παιδάκι μέσα από τα κύρια ξεπηδάει και αναδύεται.
1: Ναι. Τα παιδάκια είμαστε όλοι εμείς που ζήσαμε εκεί, που κουβαλάμε αυτές τις μνήμες. Και παράλληλα αναφέρονται ιστορίες ανθρώπων παππούδων που τους πρόλαβα κι εγώ, τους γνώρισα κι εγώ. Mm-hmm. Ήμουν μικρός κι εγώ, ξέρω, 8-10 χρονών. Και αναφέρω τους ανθρώπους γιατί δεν θα ήθελα να χαθούν, να χαθεί η παρουσία τους, αυτό το ίχνος που άφησαν. Απλοί αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως εμείς δίνουμε το βάρος στους άτλαντες που σηκώνουν το βάρος της ιστορίας στην πλάτη τους, αλλά νομίζω ότι και αυτοί είναι μικροί άτλαντες που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, επιβίωσαν από ένα προσφυγικό.
0: Το βιβλίο σας έχει όνομα? Γιατί λέμε το βιβλίο, περιγράφει το βιβλίο, θα γίνει εκδήλωση το Σάββατο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο. Α, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή, ναι, το Σάββατο είναι η γιορτή του μετανάστη.
0: Μάλιστα. Και την Κυριακή.
1: Ναι. Γκάρνα. Ο τίτλος είναι λίγο ενηγματικός και λίγο κρυπτικός. Να πούμε, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι το όνομα ενός πουλιού που βέβαια δεν υπάρχει, ένα μυθικό πουλί.
0: Α.
1: Το οποίο, ακολουθώντας την παράδοση, τη δημοτική μας παράδοση.
0: Και την ιονοσκοπική, ας το πούμε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Και την αρχαία ελληνική. Το πουλί λοιπόν αυτό βλέπει μπροστά, βλέπει το μέλλον και προσπαθεί να ενημερώσει, να βοηθήσει, να καθοδηγήσει τον ήρωα να αποφύγει λάθη, κακοτοπιές.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι η παρουσίαση, κύριε Κοροσιάδη?
1: Το απόγευμα είναι στο παλιό γυμνάσιο. Ναι, γιατί το καινούργιο γυμνάσιο λειτουργεί διαφορετικά. Είναι το καινούργιο. Αυτό είναι το παλιό, το οποίο, όπως είπαμε, έχει γίνει πολιτιστικό κέντρο, λέγεται το σπίτι της αγάπης. Και εκεί θα γίνει η παρουσίαση.
0: Μάλιστα, μια διευκρίνηση.
1: Αυτών των γιορτών.
0: Μια διευκρίνηση. Επειδή ακολουθεί αυτή τη διαδρομή, η Γκάρνα, το βιβλίο σας, είναι μια ιστορική καταγραφή ή είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά που παίρνει το υλικό από αυτές τις χρονικές περιόδους και ξεκινάει πού, από το 60 μέχρι πού, 80 τόσο, 90?
1: Σταν ξεκινάει, έχουμε και αναφορές και στην προσφυγιά, έχουμε αναφορές στην βουλγαρική κατοχή.
0: Α, νωρίτερα.
1: Ουσιαστικά το παιδάκι μεταφέρει αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και ιστορικά. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα μυθοπλασίας και ιστορίας. Τα γεγονότα είναι πραγματικά γεγονότα. Τα ζήσαν οι άνθρωποι, δηλαδή ζήσανε την βουλγαρική κατοχή. Και επειδή δεν είναι, ξέρετε, μια ηθογραφία ή μια εξειδανίκευση του παρελθόντος. Έτσι μιλάει και για σκληρά πράγματα. Μιλάει για ανθρώπους που συνεργάστηκαν, για ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Μιλάει για τις θέσεις της γυναίκας, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη. Μιλάει για τη φτώχεια. Άνθρωποι δηλαδή που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά από 10-15 χρόνια, 20, ζήσαν ένα πόλεμο και μετά τα παιδιά τους φύγαν μετανάστες στη Γερμανία. Όλο αυτό το πράγμα είναι η ιστορία μας.
0: Κύριε Κοροσιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αντάμωμα γενικότερα και με τη διαδρομή και με την ιστορία και με την παρουσίαση του βιβλίου σας. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι προσκυκλημένα και είστε μακριά. Αυτοί που είναι κοντά μπορούν να έρθουν και στις γιορτές και στην παρουσίαση.
0: Βέβαια.
1: Βασικά έρθουν στις γιορτές.
0: Γιατί η συμμετοχή δίνει το νόημα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοροσιάδη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μουράτης Κοροσιάδης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας μετά από τα κύρια της Δράμας. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, είναι ο Θάνος Χιαφάκας, είναι όλη η δισεογραφία. Και εμείς με τι κλείσαμε? Α, βέβαια, με τους Survivor. Κάτι κάναν αυτή τη μέρα. Ναι, βρέθηκαν πάλι στην κορφή και έμειναν εκεί για κάτι εβδομάδες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Όχι απλώς να επιβιώσετε Survivor, αλλά με το μάτι της τίγρης να νιώσετε όλες τις χαρές του Σαββατοκύριακου και να ζήσετε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Ακατάλληλα 7 στα 10 κτίρια. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Με αεροπλάνα και βαπόρια φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Κορυφώνεται η έξοδος, αυξημένη η κίνηση και στα εθνικά οδικά δίκτυα. Πρώτον πυλών τα σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. Καμπανάκι για ενισχυμένα μελτέμια. Υψηλά πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν τις αυθαιρεσίες στον Αιγιαλό. Από τον Μάιο έχουν γίνει πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4 τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αθώα δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, λέει ο δικηγόρος της. Σε 11 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον πατέρα του στον καταψύκτη. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική υγειοταχή με φορτηγό. Απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το 2028 οι πρώτες πτήσεις στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, στην Νάπολη η θερμοκρασία άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος υπεγράφει αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Προβλέπεται αμυντική συνδρομή σε σενάριο επίθεσης. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από την καταστροφική πυρκαγιά που είχαμε στη Δυτική Αττική, καθώς εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κτίρια κατέγραψαν οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές, οι οποίες όπως είπαμε έχουν πληγεί. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά.
4: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα, κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν, 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
3: Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
5: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κρυθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατ' εδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα, και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
3: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι οι ζημιές είναι μικρότερες.
6: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
3: Την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή της Επικαιρότητας.
7: Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά,
3: ναι,
7: κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
3: Ναι.
7: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
3: Ναι,
7: δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
3: Ναι,
7: και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
3: Mm-hmm.
7: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μία προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
3: Να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 εμπλεκόμενοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους σε Βιωτία και Δυτική Αττική, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Στυλίδας. Ο Γιώργος Κοβός στην σύνδεσή μας στη Βιωτία με τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμβρισμό και προκύπτει πως η πλειοψηφία των εμβρισμών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 34 πυρκαγιές στην επικράτεια, εκ των οποίων οι 29 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ 5 βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάμεσά τους και εκείνη στο Στεφάνι Κορυφίας, η οποία εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα.
3: Mm-hmm.
8: Μάλιστα, λίγο αργότερα, στις 4:20, εστάλει ενημερωτικό μήνυμα από 112 κατοίκους της περιοχής, ενώ αυτή τη στιγμή στο πεδίο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της ένταξης από ΔΕ, 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης στην περιοχή βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος με τα ντρόν της πυροσβεστικής. Τώρα,
3: γνωρίζουμε αν απειλεί, μιας και ξεκίνησες έτσι, αν απειλεί κατοικίες, σπίτια, έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για, για τη φωτιά στο Στεφάνι.
8: Πριν από λίγη ώρα, δείχνω ότι δεν απειλεί κάποιες κατοικίες. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, όσον αφορά συλλήψεις, 2 συλλήψεις και 4 περιπτώσεις επιβολής προστήμων συνολικού ίσους 11.500 ευρώ είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
3: Mm-hmm.
8: Είναι χαρακτηριστικό, θα είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας. Από αυτές, 242, δηλαδή ποσοστό 1,3%, έτσι.
3: Ποσοστό, πόσο είπες?
8: 89,3%, σχεδόν 90%. Φορούν πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια. ενώ οι 29, μόλις 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση.
3: 9 στους 10 είναι από αμέλεια, έτσι να το πούμε με απλές, με απλές λέξεις.
8: Βέβαια. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος των οποίων είναι στο 1.035.253 ευρώ. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σφυρίγματα ή ανάπλεξη θάνατο.
3: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για τις αιστείες αυτή τη στιγμή της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα, αθαιρεσίες στον Αιγιαλό αποκαλύπτει το μπαράζ ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με την συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις κραυγαλαίων παραβάσεων.
9: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χρόνο τους γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά τα ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
10: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
11: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία. Είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
3: Ο Άκης Θανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, αν και τα νούμερα δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι, δεν λείπουν όμως και κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποιοι είτε από φόβο, από το φόβο των ελεγκτών, είτε επειδή τους έπιασε η διάθεση να είναι συνεπείς, η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο σπάνια οι ελεγκτές πέφτουν πάνω σε παραβάτες. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, νομίζω ότι από τους 1.500 ελέγχους αρκετοί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ποσοστό παραβατικότητας, αλλά αρκετοί δεν είχαν ούτε τα συμφωνητικά, γιατί υπογράφουν συμφωνητικά με τις κτηματικές υπηρεσίες, αλλά ούτε βέβαια και την υποχρέωση που έχουν εκ του νόμου να επιτρέπουν στους άλλους λουόμενους να χρησιμοποιούν το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. 1.500 λοιπόν οι έλεγχοι, 300 παραλίες σε δημοφιλείς αλλά και μη δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, 450 οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο στόχαστρο, κάπου σε κάποιες περιπτώσεις πήγαν ελεγκτές επί τόπου, σε κάποιες άλλες απλώς πέταξαν κάποια ντρόουν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων και των επιχειρηματιών. Μπορεί μερικοί να μην κατάλαβαν ότι εκείνη την ώρα η κτηματική υπηρεσία τους παρακολουθούσε. Βασικά δεν παρακολουθούσε τα άτομα, παρακολουθούσε την επιχείρηση, εάν τηρεί τους νόμους. Και όπου από την εναέρια λήψη φαινόταν ότι είχαν καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, μετά από λίγες μέρες πήγαιναν και οι ελεγκτές για να μετρήσουν και να επιβάλλουν βέβαια τα προβλεπόμενα.
3: Έχουμε κάποια παραδείγματα, Άκη. Έχεις κάποια παραδείγματα.
12: Είναι αρκετά σκληρά τα πρόστιμα, αλλά θα έλεγε κάποιος και δίκαια, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Οπότε καλό είναι να τηρούν αυτά που υπογράφουν. Στη Ρόδο, ας πούμε, μεγάλη επιχείρηση πάνω σε παραλία, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο και να έχει καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, αλλά και να παρεμποδίζει τους λουόμενους να πηγαίνουν προς το ελεύθερο κομμάτι, είτε επεκτείνοντας τα τραπεζοκαθίσματα, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Σφραγίστηκε η επιχείρηση, ζητήθηκε η απομάκρυνσή της από την παραλία και της επιβλήθηκε και πρόστιμο 73.000 ευρώ στη Χαλκιδόνησο. Σφραγίστηκε η επιχείρηση, ζητήθηκε η απομάκρυνσή της από την παραλία και της επιβλήθηκε και πρόστιμο 73.000 ευρώ. Στη Χαλκιδική παρόμοια φαινόμενα, 5 επιχειρήσεις και αυτές σφραγίστηκαν. Στην Ηλία

0: Όταν του ζητήθηκαν τα χαρτιά, δεν είχε τα χαρτιά. Προφανώς σφραγίστηκε η επιχείρηση, απομακρύνθηκε 16.000 ευρώ το πρόστιμο. Και στη Ζάκυνθο το τέλος, και εδώ μια επιχείρηση η οποία παραβίαζε και την μίσθωση, αλλά και εμπόδιζε τους λουόμενους. Και αυτή είχε πέρα του ότι σφραγίστηκε, δεν λειτουργεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, τη επιβλήθηκε και πρόστιμο 72.490 ευρώ.
1: Μάλιστα, Άκη, να σε ευχαριστήσω. Συμμόρφωση, αλλά από την άλλη και κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού, αν και λιγότερες όπως είπαμε σε σχέση με πέρσι. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που βρίσκεται στην παραλία της Πιάτζας στην Ηλία, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα. Και εδώ στην Ηλία οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβάσεις. Πάντως μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, και σε αυτές τις περιοχές οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και περισσότεροι και με εντατικό ρυθμό. Οι κυριότερες παραβάσεις τώρα αφορούν είτε αυθαίρετη κατάληψη γυαλού ή παραλίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης, είτε η υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, είτε τέλος η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και η μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ηλία είναι η σφράγιση και η εντολή απομάκρυνσης επιχείρησης εδώ στο νομό από παραλιακή περιοχή, διότι ακριβώς παρεμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 5.500 ευρώ.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για καταπάτηση αιγιαλού. Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες 5 σφραγίσεις καταστημάτων στην Κασάνδρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Μπούρη.
3: Είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν να κάνουν καταπατήσεις. Χθες είχαμε τρεις συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου από το λιμενικό, που πραγματοποίησε ελέγχου σε τρεις επιχειρήσεις του Πευκοχωρίου εδώ στη Χαλκιδική, εδώ που βρισκόμαστε, και οδήγηση στους υπευθύνους των καταστημάτων στο αυτόφορο. Και οι 5 σφραγίσεις καταστημάτων που έχουν γίνει στο πρώτο πόδι στην Κασάνδρα. Είναι για παραβάσεις καταπάτηση αιγιαλού, δηλαδή έξω από τον ορισμένο χώρο που είναι για την παραλία, έχουν φάει, έχουν προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα, έχουν βάλει περισσότερες ξαπλώστρες και κάποιες περιπτώσεις από αυτές ήταν για ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα όπως ορίζει ο νόμος.
1: Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βάσο Τζανακάκη.
4: Βήμα-βήμα, σημειωτών, με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
5: Παραλία όλη μέρα, μετά και το βράδυ.
6: Καλέπω τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
7: Πάμε να άξω.
6: Για πόσες μέρες?
7: 5 μέρες. Yeah. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
8: Πάρω πάμε.
6: Για πόσες μέρες?
8: 4 μερούλες.
6: Να άξω, 2 εβδομάδες.
4: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
9: Άξον, για 10 μέρες.
6: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
9: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
6: Δηλαδή?
9: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
10: Πάρο.
6: Για πόσες μέρες?
10: 5.
6: Άξον, άξον. Και εσείς για πόσες μέρες?
9: 4.
6: Το πρόγραμμα?
9: Πάρτι, ποτό,
6: ό,τι προκύψει.
4: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
11: Την Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Πάμε στο βουνό πάνω.
12: Πάω Άστρος Κινουρίας, περίπου μια εβδομάδα. Και οικογενειακά.
4: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά.

0: Το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
1: Και εμείς να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες με την βοήθεια της Αναστασίας Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε?
2: Μελτέμια, ενισχυμένα μελτέμια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα συνεχιστούν οι συνθήκες αυτές και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε πέσει λιγάκι η ένταση του ανέμου. Είχαμε μέχρι 6 μποφόρ και αυτό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αύριο όμως περιμένουμε πάλι ένα γεμάτο εξάρι στο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου και μάλιστα τοπικά θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και περιμένουμε στα ηπειρωτικά τοπικά να φτάσει τους 38, έτσι πολυτοπικά και τους 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ενώ από την Κυριακή ενισχύεται ακόμα περισσότερο βοριάς. Θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ πιθανότατα μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και η Αττική μεταξύ αυτών. Οπότε θα είναι και πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος θα είναι καταβάτης και θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Περιμένουμε τοπικά δηλαδή να αγγίξει και τους 40 βαθμούς.
1: Mm-hmm. Αυτά τα μποφόρ μέχρι πότε θα τα έχουμε?
2: Γενικά περιμένουμε να παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι και στις αρχές, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε αυτή τη ζώνη των βορειοανατολικών ανέμων να την έχουμε στα 7 με 8 μποφόρ και φαίνεται ότι έτσι με μελτέμι θα πάμε μέχρι και το 15 Αύγουστο. Βέβαια από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας περιμένουμε ότι λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία πλέον.
1: Να δούμε λίγο και τον χάρτη επικινδυνότητας των πυρκαγιών για αύριο, δηλαδή τις επικίνδυνες περιοχές.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται αύριο επιστρέφει το πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή η πολύ υψηλή επικινδυνότητα και αυτή θα την έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, που όπως ξέρουμε στην Κρήτη ο βοριάς υπάρχουν οι καναλισμοί, θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ, οπότε εκεί είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά είναι και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος, η Καρία, και σε αυτή την περιοχή θα έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό. Αλλά είναι μεγάλο μέρος της χώρας και στο 3, σε κίτρινο συναγερμό. Ναι. Τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όλο το Αιγαίο είναι αρκετά επικίνδυνα.
1: Αναστασία, ο καύσωνας, ο οποίος πλέον έχει μόνιμα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, μας επηρεάζει, νομίζω ότι είναι ο 5ος, ο 4ος κατά σειρά.
2: Η Ευρώπη όντως έχει πληγεί αυτή τη χρονιά πάρα πολύ. Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει διαδοχικά κύματα καύσωνα και φαίνεται ότι εμείς είμαστε στις παρυφές συνέχεια αυτών των κυμάτων. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Το μελτέμι διατηρεί τη θερμοκρασία, μπορούμε να πούμε, σε ανεκτά επίπεδα. Κάπως λίγο η Δυτική Ελλάδα μόνο έχει λίγο μεγαλύτερη.
1: Γιατί επηρεάζονται και τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικές χώρες.
2: Όντως. Έχει φτάσει μέχρι οριακά την περιοχή μας. Ωστόσο, το μελτέμι που θα παραμείνει ενισχυμένο θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα στη χώρα μας. Δηλαδή, το πολύ μέχρι 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, αυτό μόνο. Ενώ στα ανατολικά θα είναι ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς αυτός ο βοριάς, το μελτέμι, μας φέρνει δροσερότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάποιον έντονο καύσωνα στη χώρα μας, ευτυχώς.
1: Αναστασία, ευτυχώς, ναι, βέβαια, τα μελτέμια από την άλλη πρέπει να μας κρατούν σε επιφυλακή και σε κατάσταση συναγερμού. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία Τυράσκη και να πάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με την Αναστασία για τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος τίνει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Είναι το τέταρτο που πλήττει την Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια. Και σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης, ενώ και η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Με βεντάλιες, ομπρέλες και συνεχή αναζήτηση σκιάς, κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιταλία.
1: Είναι αλήθεια ότι στη Νάπολη κάποια στιγμή άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου?
3: Βεβαίως, το είπαμε χθες το βράδυ με το Βαγγέλη το Σαρή στην εκπομπή μας. Στο τέλος της μέρας, μόλις είχε έρθει, 48 βαθμοί Κελσίου παρά 2,50 φάνω, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Στη Ρώμη τώρα, έξω από το Κολοσσέο, χιλιάδες τουρίστες σχημάτισαν ουρές στους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού, προσπαθώντας να προστατευθούν με ομπρέλες, καπελάκια και ό,τι άλλο είχαν από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Συνολικά στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς και στην Νάπολη, όπως είπα, είπαμε χθες και σήμερα έφτασε τους 48. Οι μετεωρολόγοι τώρα από την πλευρά τους και οι ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα επιμείνουν τουλάχιστον ως τα μέσα Αυγούστου. Το νέο κύμα καύσωνα επηρεάζει έντονα και την Ισπανία, προκαλώντας παράλληλα σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων της Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό, Θάνο, ότι όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος του TV Espana, του καναλιού της Ισπανικής τηλεόρασης, οι 33 βαθμοί Κελσίου αποτελούν την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Για να καταλάβουμε για θερμοκρασία μιλάμε, τώρα το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν πας σε μια παραλία το μεσημέρι, η θάλασσα έχει maximum 25 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι 33 βαθμοί μπαίνεις στη θάλασσα και δεν δροσίζεσαι.
1: Βράζει.
3: Στην κυριολεξία όμως βράζει. Mm-hmm. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες και τουρίστες σε όλες αυτές τις χώρες κατακλείζουν τις παραλίες αναζητώντας λίγη ανακούφιση από την ζέστη. Επίσης να πούμε ότι η ζέστη ήταν εξαιρετικά θανατηφόρα, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πλέον θανατηφόρος μήνας που έχει καταγραφεί στην Γαλλία εξαιτίας της ακραίας ζέστης, με τουλάχιστον 2.000 επιπλέον ανθρώπους από το μέσο όρο να χάνουν την ζωή τους. Όπως είναι φυσικό, οι γαλλικές αρχές είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Να θυμίσω εδώ ότι από τις πρόσφατες πυρκαγιές Ισπανία και Γαλλία κάηκαν αντιστοίχως 2 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Νότια Γαλλία 3 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας. Τώρα, πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, η ακραία ζέστη επηρεάζει και τη Βοσνία, όπου η υδράργυρος έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σπήλαιο Βιετρένιτσα, στα νότια της χώρας, πολλοί τουρίστες πηγαίνουν να το επισκεφθούν για να απολαύσουν τη φυσική δροσιά που επικρατεί στο εσωτερικό του. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτό το κύμα καύσωνα αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα 24 ώρα, με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων να παραμένουν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένους κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Περισσότερα για τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ τα ακούμε από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
5: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε επιβράδυση του δείκτη. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη των τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολούθησαν και αυτό το μήνα τον Ιούλιο να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα. Ο κλαδικός δείκτης των τροφίμων κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ υπιότερα σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα φρούτα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο εποχιακό έδεσμα το παγωτό. Βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις στο μοσχάρι 14,3%, 12,4% αρνί, κατσίκι, ψάρια, λίπα στα 9,6%, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 8,6%. Είπαμε μεγάλη πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο για έναν ακόμα μήνα 21,7%. Ακολουθούν φρούτα και παγωτά. Αντιθέτως, όπως είπα, μεγαλύτερες αυτές μειώσεις είναι κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο. Στο σκέλος τώρα της ενέργειας, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για ένα ακόμα μήνα, κυρίως στα καύσιμα κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης στο σύν 22,1%, καύσιμα αυτοκινήτου, δηλαδή βενζίνη, 13% υψηλότερα, φυσικό αέριο 16,7%. Ωστόσο, έχουμε μία θετική εξέλιξη που είναι η πτώση στις τιμές του ηλεκτρισμού, μείον 2,2%. Είπαμε και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση.
1: Στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων, αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστε στα στενά του Ορμούς πυροδότησε την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αρκετά, όπως είπαμε, διαφορετική είναι η εικόνα στην εγχώρια αγορά, με τα δηληστήρια να μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ακούμε ξανά την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
5: Η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών έρχεται να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στις δηληστηριακές τιμές και εν συνεχεία βεβαίως στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου του Brent ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση σε σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας, κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων τον βαρέλι. Είναι βέβαια πολύ χαμηλότερα από τα 100 δολάρια που το βλέπουμε ότι είχε εκτιναχθεί στην δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο. Στην ελληνική λοιπόν αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μία σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει καλά δηλαδή ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αμόλυβδη στο 1,40. Αν ήταν με ΦΠΑ θα είχε φτάσει στο 1,73. Βλέπουμε μία πτώση της τάξης των 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτά. Εδώ συνεπικουρεί βέβαια και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και η έκπτωση από τα δηληστήρια των 5 λεπτών. Συν, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι τα δηληστήρια έχουν προλάβει και έχουν προμηθευτεί καύσιμο από την, με μικρότερη τιμή λόγω της αποκλιμάκωσης των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν όλο αυτό? Ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε περαιτέρω, τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως των πρατηριούχων, περαιτέρω πτώση στις τιμές. Βλέπουμε την αμόλυβδη σήμερα στα 2 ευρώ, τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό συνεπάγεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν καύσιμο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να δώσουν το καύσιμο, να πουλήσουν το καύσιμο πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης 2,04 είναι βεβαίως και το κύριο καύσιμο που είχαμε και τις μεγάλες ανατιμήσεις και βέβαια επηρεάζει και σοβαρά τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ όμως έχουμε μεγαλύτερη μείωση, μένει να δούμε αν θα παραμείνει έτσι θετικό το σκηνικό για τους καταναλωτές, για τους αδιούχους που θα φύγουν και ο κύριος στόχος είναι να φύγουν με χαμηλότερες τιμές βέβαια έτσι στα ρεζερβουάρ.
4: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
6: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες αναστρέμα με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Αττίνος και η Ερμούπολη της Σύρου. Από τα Δωδεκάνησα η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κεδονία στα Χανιά. Ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
1: Στην υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση της στην Μαρφίν. Έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες το βράδυ και αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον φωνικό εμβρισμό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
7: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Από χθες το πρωί είχαν ταξιδέψει οι άνδρες του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβουν από το βρετανικό κλιμάκιο και να την οδηγήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γύρω στις 11 το βράδυ έφτασε στην χώρα μας, μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά πριν από τις 10, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, είδαμε και την ίδια στα πλάνα να φοράει Αλεξίσφαιρο Γιλέκο, οδηγήθηκε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί, και στη συνέχεια στην Ευελπίδων ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας προκειμένου να ζητήσει προθεσμία. Την έλαβε για την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνήγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν γνωρίζει ακόμα το κατηγορητήριο σε βάρος της 46χρονης. Ωστόσο, η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Αποδέχεται ότι την 5η Μαΐου του 2010 βρισκόταν στην μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένουμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί την Τρίτη στην απολογία της και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση. Θυμίζω ότι οι συγκατηγορούμενοι της είναι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι στα μέσα Ιουλίου απολογήθηκαν και αμέσως μετά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο Παναγιώτη. Σύνδεση τώρα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και την Σπυριδούλα Κακλατζή για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
8: Καλησπέρα. Η κατηγορούμενη που έφτασε στην Ελλάδα αργά χτες το βράδυ με τη βατική πτήση και τη συνοδεία από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει κρατούμενη στον 7ο όροφο στο τμήμα των ανθρωποκτονιών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα παραμείνει έως και την Τρίτη, όπου θα οδηγηθεί εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, έμεινε υποκράτηση για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ και να εκδοθεί και επίσημα στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από εκείνη την ημέρα, 5η Μαΐου 2010, που έγινε και εμπρισμός στην τράπεζα της Μαρφίν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ η ταυτοποίηση προέκυψε από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού. Η ίδια, βέβαια, διαμέσου του συνηγόρου τους, παραδέχεται ότι ναι, μεν βρέθηκε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα μαζί με 100.000 πολίτες, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στον εμπρισμό.
1: Να δούμε λοιπόν, Σπυριδούλα, πώς θα εξελιχθεί η νομική μεταχείριση της 46χρονης από την Τρίτη και μετά, και να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε και ο συνήγορος της 46χρονης, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης.
9: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Και στην υπόθεση του Μιστρά θα περάσουμε τώρα και στον 55χρονο που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείος πάρτης στον άντρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Η καταδίκη αφορά μόνον, το τονίζουμε αυτό για να το διευκρινίσουμε, στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
10: Κάτι κατ' εξακολούθηση, Θάνο, καθώς και παράνομη πλοκατοχή. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν μπήκε στην διαδικασία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση, όσο δεν υπάρχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή που θα βεβαιώνει το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απάτης για να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι συνέβη σήμερα, ο κατηγορούμενος, ο 55χρονος, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων και ακόμα μια φορά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ζήτησε αρχικά να αναβληθεί και η σημερινή ακροαματική διαδικασία στην ειδική αυτόφορη διαδικασία στο Μενεμελές Πλημμυλίου Δικείο της Σπάρτης που αφορούσε την ψευδή κατάθεση. Και αυτό τι αφορούσε? Αφορούσε όταν κλήθηκε ουσιαστικά στην αστυνομία το πρωί της περασμένης Τρίτης και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Αυτός απάντησε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή μαζί με μια βουλιαρική υπηκότητα σε γυναίκα που τον φρόντιζε. Αυτό αφορούσε ουσιαστικά η ψευδής κατάθεση, γιατί όταν πήγαν εκεί οι αρχές διαπίστωσαν το σπίτι που τους υπέδειξε ήταν της αδερφής του και όχι ένα σπίτι που κατοικούσε ο πατέρας του. Και στη συνέχεια.
1: Άρα η ποινή αφορά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη κατάθεση.
10: Ναι, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι μετά, αφού λοιπόν αποκαλύφθηκε το ψεύδος του, η κοινικότητα με την οποία τους απάντησε, όταν πλέον τον ρώτησαν πες μας που είναι ο πατέρας σου, αυτός τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Έτσι λοιπόν τους οδήγησε μετά στον ξενώνα στο Μυστρά, οδήγηθηκαν στο υπόγειο όπου τους υπέδειξε που βρισκόταν ο πατέρας όλο αυτό το χρόνο. Τώρα αυτό που είναι πολύ κομβικό, είπα ο συγκεκριμένος να πω ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος και ότι δεν το έκανε όλο αυτό που έκανε για οικονομικά κίνητρα, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, αλλάζοντας ουσιαστικά φάνω την πρώτερη του κατάθεση όταν συνελήφθη ουσιαστικά και αποκαλύφθηκε αυτή η μακάβρια ιστορία. Αυτή τη φορά λοιπόν είπε ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι υποστήριξε και η αδερφή.
1: Έχουμε μια αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής, αν δεν κάνω λάθος.
10: Και είναι σε κοινή γραμμή και με την αδερφή του, θέλω να σου πω, γιατί και η ίδια όταν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές είπε ότι πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα της. Σήμερα στο δικαστήριο είπε ότι δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Μάλιστα, η εισαγγελέα τη ρώτησε γιατί στην πρώτερη κατάθεση είχατε πει αυτό και είπε ότι ήμουν σε σύγχυση. Είπε μάλιστα ότι ο αδερφός χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό που μένει να δούμε είναι πολύ κομβικό. Είναι πλέον το πότε θα έχουμε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς το θέμα, καταρχήν να αποκλείσουμε την κλιματική ενέργεια, που δεν φαίνεται να είναι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί όσο εκκρεμούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Και κατά δεύτερον, να δούμε το χρονό που επήλθε ο θάνατος, γιατί αυτό είναι πολύ κομβικό, Θάνο. Γιατί μπορεί να αλλάξει την ποινική διαχείριση της υπόθεσης.
1: Σωστά.
10: Αν είναι από ένα χρόνο και έπειτα, μπορεί το πλημέλημα να μετατραπεί σε κακούργημα ανάλογα με το χρηματικό ποσό που θα πρέπει ο ίδιος να επιστρέψει. Γι' αυτό και το δικαστήριο δεν μπήκε σήμερα στη διαδικασία να εκδικάσει αυτή την απόφαση. Το επέβαλε την ποινή των 11 μηνών φυλάκισης. Μάλιστα, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκτίσει κάποιο μέρος από αυτή την ποινή. Έκανε έφεση σε αυτό ο σύγχρονος παράσης που έκανε δεκτή ο πρόεδρος. Έτσι λοιπόν πήρε τρία χρόνια αναστολή η συγκεκριμένη ποινή. Ωστόσο, η υπόθεση συνεχίζεται.
1: Έπεται συνέχεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μία ακόμη τραγική είδηση θα περάσουμε, που μας έρχεται από τις Σέρες. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός φρικτού τροχαίου στην περιοχή Παλαιοκόμη. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιο ταχύ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Σύνδεση με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, οδηγός του βαρέως οχήματος, κατέγραψε live τη σύγκρουση, καθώς μετέδιδεται εκείνη την ώρα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
11: Ακριβώς, Εθάνο, ένα σοκαριστικό τροχαίο, μια οικογενειακή τραγωδία και πραγματικά ένα σοκαριστικό βίντεο. Ο οδηγός του Ιόταχε φορτηγού, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα για να πάει κάποια προϊόντα εκεί στο νοσοκομείο της Δράμας, καθώς γύρω σε 7.30 το πρωί, καθώς πήγαινε προς τη Δράμα, είχε κατεύθυνση προς τη Δράμα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας Αμφίπολης, κατέγραφε όλη αυτή την πορεία και μάλιστα τη μετέδιδε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πραγματικά σοκαριστικό, αυτό το φρικτό τροχαίο δυστύχημα να καταγραφεί σε απευθείας μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 57χρονος είχε πορεία προς τη Δράμα. Ο 29χρονος μαζί με τη μητέρα του, 43 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διέμεναν στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, είχαν ξεκινήσει από το χωριό τους, από την Παλαιοκόμη, για να πάνε στον χώρο εργασίας τους. Εκεί λοιπόν γύρω στις 7.30 για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και δυστυχώς υπάρχει τι καταγραφή. Ακριβώς βλέπουμε το τι γίνεται. Δηλαδή το αυτοκίνητο 21χρονου φεύγει από την πορεία του, πάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό.
1: Φαίνεται μια έσχατη προσπάθεια να φύγει από την πορεία του φορτηγού, αλλά δεν τα καταφέρνει ο νεαρός, έτσι
11: ακριβώς,
1: δεν είναι.
11: Ακριβώς. Ο νεαρός κάνει μια προσπάθεια, στρίβει δεξιά, ίσως αν έστριβε αριστερά τα πράγματα κάπως διαφορετικά, προσπάθησε να στρίψει δεξιά για να φύγει από την πορεία του φορτηγού, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ήταν σφοδρή η σύγκρουση, Θάνο και κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ουσιαστικά το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών, εκτοξεύτηκε σε απόσταση 10 μέτρων σε έναν αμυγδαλαιώνα και μάλιστα η μηχανή του αυτοκίνητου εμείς την είδαμε σε μια απόσταση 20 μέτρων, τόσο σφοδρή η σύγκρουση του γιοταχή φορτηγού, που όπως είπε και ο οδηγός του φορτηγού, μιλητός στο Earth News, ότι αν είχα άλλο αυτοκίνητο θα είχα σκοτωθεί. Βέβαια να πούμε ότι ήταν μοιραίο πρόσωπο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος ήρθε εκεί, όπως μας είπε, τα έχασα όλα.
1: Βασίλη, να ακούσουμε και να συνεχίσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε σένα ο πατέρας του 21χρονου και να επανέλθουμε σε σένα.
12: Και την γυναίκα και το παιδί.
13: Τους χάσατε.
12: Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30 ώρα να πάνε μέχρι στην Αφίπλη για δουλειά. 8:03 λεπτά.
13: Σας ειδοποίησαν,
12: Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Είδα το σανεφόρο από το Ροντολίβο και η πρεσβεστική. Χτύπα το τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα, τι να δω. Τα κάσα και τα δύο.
1: Τραγικό, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την θλίψη που μπορεί να νιώθει για αυτή την τραγωδία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Βασίλη, τι μπορεί να συνέβη, δηλαδή διαβάζω για παράδειγμα ότι κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού. Υπάρχει κάτι άλλο, τι εικάζεται, τι αναφέρουν πληροφορίες, πηγές ενδεχομένως των αρχών.
11: Αυτό περιμένουμε από τους πραγματογνώμονες που ήταν εκεί. Υπήρχαν εκεί, έβγαζαν φωτογραφίες, έπαιρναν υλικό. Φαίνεται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα 21χρονος με το αυτοκίνητό του. Ήταν μια δύσκολη στροφή. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του δρόμου που πραγματικά και τα αυτοκίνητα τρέχουν. Βέβαια την ώρα που έγινε αυτό δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα για κάποιο λόγο, τώρα θα το δουν αυτοί οι πραγματογνώμονες, πραγματικά αφαιρέθηκε, δεν κατάφερε, του ξέφυγε το αυτοκίνητο στη στροφή γιατί ήταν με μεγάλη ταχύτητα και πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το φορτηγό. Για κάποιο λόγο πάντως είναι αυτό ότι άλλαξε κατεύθυνση, δηλαδή άλλαξε ουσιαστικά, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο? Εκεί θα προσπαθήσουν οι πραγματογνώμονες να ρίξουν φως και βέβαια το βίντεο αυτό, το βίντεο είναι ουσιαστικά αυτό που ρίχνει φως σε πολύ μεγάλο μέρος υπόθεσης. Γιατί και ο οδηγός ο ίδιος, να πούμε ότι αυτό βέβαια θα σταλεί στην εισαγγελία το βίντεο αυτό, το ναι. οποίο θα είναι στη δικογραφία που θα σχηματιστεί. Πραγματικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγός πήγαινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, σε εκείνη την περιοχή του ίδιου στο υποτηγό, του φορτηγού πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και ξαφνικά βλέπει μπροστά του αυτό το γιοταχή αυτοκίνητο που σίγουρα είχε μεγάλη ταχύτητα, προερχόταν από μια στροφή. Εκεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει το αυτοκίνητο, γι' αυτό πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την κοινότητα εδώ. Υπήρχε σήμερα, μάλιστα, υπήρχε και εορταστικές εκδηλώσεις. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο είναι περίοδος εκδηλώσεων στο χωριό.
1: Ματαιώθηκαν τώρα, φαντάζομαι.
11: Ματαιώθηκαν ακριβώς. Και ήταν μια οικογένεια από την Αλβανία που ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Του είχε αγκαλιάσει το χωριό. Ήταν άνθρωποι του μεροκάμου του. Μάλιστα το πρωί ουσιαστικά πήγαιναν στη δουλειά του 7.30 ώρα. Μάλιστα. Και βέβαια, μοιραίο πρόσωπο ο πατέρας αυτό που είπε, ότι εγώ δεν με ειδοποίησε κανένας. Με τραβούσε η καρδιά μου. Άκουσα στενοφόρο και πυροσβεστική γιατί δούλευε
1: τώρα. Κάτι ένιωσε ο άνθρωπος.
11: Λοιπόν,
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μια τραγωδία, τι να πει κανείς και πώς να την περιγράψει. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Σημαντική μείωση καταγράφει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς μόλις 33 πλοία διέσχισαν την στρατηγική σημασία θάλασσα, θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, έναντι 50 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Ενώ Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τα ξένα μέσα ενημέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συμφωνία αμυντικής συνδρομής Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, και μάλιστα γίνεται λόγος, δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι αυτό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον αυτό διάβαζα πριν από λίγο.
3: Καλά το λες, Θάνο, γιατί αυτή η συμφωνία έχει κάτι αντίστοιχο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας αλληλεγγύης. Και έχει σημασία και ποιοι την υπογράφουν. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι μια πανίσχυρη οικονομικά χώρα. Η Τουρκία είναι η δεύτερη σε στρατηγική ισχύ χώρα του ΝΑΤΟ, ενώ το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Συνεπώς, η συμφωνία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Σε κοινή ανακοίνωση τώρα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας. Προβλέπει ότι μια έναπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είπε ότι πρόκειται για συμφωνία στα χαρτιά, την οποία προς το παρόν δεν αναγνωρίζει.
1: Πάντως τώρα έχει και τον συμβολισμό ότι έχουμε αυτή την συμφωνία στη Μέκα. Είναι ισχυρή, ισχυρός ο συμβολισμός.
3: Ο ιερότερος τόπος του Ισλάμ.
1: Που εκπέμπει. Γι' αυτό μίλησα και νωρίτερα ότι διαβάζω στα διεθνή μέσα ότι πρόκειται για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Όσο και αν ακούγεται.
3: Ένα μίνι Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Υπερβολικό αυτό. Έτσι, γιατί είναι τρεις μόνο οι χώρες, αν και είναι ισχυρές. Τώρα, κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό συνολικά, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, αναζητώντας ενδείξεις προόδου ως αναφορικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, να θυμίσουμε ότι διακινεί το περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Στη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας, μόλις 6 δεξαμενόπλια με αργό πετρέλαιο εξήλθαν από το στενό, αντίθετα 21 πλοία εισήλθαν στον Περσικό, τα περισσότερα ακολουθώντας τη θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά, σύντομα, και εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, τόνισε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και υποστήριξε ότι συμμετέχει προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί. Από την πλευρά του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν, ενώ το προτινόμενο σχέδιο, να πούμε, Θάνο, ότι προβλέπει πως η Τεχεράνη θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Πραγματοποίησε αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Μάικη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
14: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα τα Ισυρνή και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
1: Ναι.
14: Αυτό λέγεται trial run. Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει στο Καστέλι συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδομή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη κομβικής σημασίας για το νέο αεροδρόμιο. Και ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
15: Λοιπόν, καλησπέρα, Θανό. Το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο το όνομα, το επίσημο όνομα αναζητούμε, θα το βρούμε εν εφέτω. Θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί λοιπόν το 2028 τις πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο, στο Καστέλ Παιδιάδος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, κατά την υπογραφή της πλέον, όπως είπες, κομβικής σύμβασης για τη λειτουργία του αερολιμένα. Πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Σίντρα και της διοίκησης του αεροδρομίου, η οποία αφορά την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας και επικοινωνιών. Οι εργασίες τοποθέτησης τους ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να εξελιχθούν θάνο με ταχύς ρυθμούς, ώστε να υπάρξει πλήρη συνάφεια με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στον τερματικό σταθμό, τον πύργο ελέγχου και τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης. Οι εργασίες στο σύνολο του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 76%, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 86%. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει το χρονικό πλαίσιο, είμαστε μπροστά. Και αυτό είναι
1: το σημαντικό.
15: Το καλό, το σημαντικό, έτσι.
1: Γιώργο.
15: Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Θάνο, να το πούμε και αυτό, έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που καταγράφεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, τον Νίκος Καζαντζάκης, στο οποίο τον Ιούλιο, η επιβατική κίνηση παρουσίαση αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας στους 1.800.000 επιβάτες.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας.
16: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία, ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνελήφθη στη Γερμανία καταζητούμενος που είχε τελέσει ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 31 ετών συλληφθής, που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ζωής Κακαβάς.
17: Πρόκειται για μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, πίσω από την οποία κρύβεται ο διαβόητος Έντικ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο του 25 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει σε εγκληματικό δίκτυο με δράση σε πολύ σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς και εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχαν γίνει πολλές συλλήψεις, 47 στον αριθμό. Στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί περιλαμβάνονταν ακόμη 106 άτομα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, είχαμε το συγκεκριμένο άτομο που αναφέραμε, ηλικίας 31 ετών, φέρεται ως μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα συνελήφθη στις 31 Ιουλίου του 2026 σε βάρος του, κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για σύλληψη για τρεις ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγιναν στην Ελλάδα, σε βάρος του ακόμη κρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στο ο κόσμο, αλλά και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή τους στη χώρα μας.
1: στο μεγάλο κάδρο του κόσμου. Ξανά, ξεκινώντας από την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊλάνδη, όπου μαθητής της 9ης τάξης επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας συνολικά 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει και πάλι το ρεπορτάζ.
3: Ο 14χρονος δράστης Θάνο φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδες του, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του, και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του στο Ντεμψιρίν Νοταμπούρι, στα περίχωρα της Μπανκόγκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε τους 8 ανθρώπους, 3 εκπαιδευτικούς και ισάριθμους μαθητές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο μαθητής πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 34 φυσίγγια. Να πούμε ότι είναι 30 οι τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε 6 νοσοκομεία της περιοχής, ενώ 9 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Να κλείσουμε, Θάνο, με την είδηση που αφορά στη ΜΕΤΑ, όπου ο δικαστήριο στο Νέο Μεξικό διέταξε τη ΜΕΤΑ να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικό κρατικό ταμείο με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της εταιρείας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα του δικαστηρίου.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
18: Καλησπέρα. Πάμε σε μια δύσκολη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες. Μια κακή εβδομάδα και για τους τρεις, γιατί ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήταν ισόπαλοι. Είναι χθες ο ΠΑΟΚ έχασε εντός έδρας από την Άντελεκτ 1-0. Οπότε θα πρέπει στις ρεβάνς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να και οι τρεις να κερδίσουν, αν θέλουν είτε να προκριθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είτε ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει ρυθμός για τον Παναθηναϊκό, αποκλείεται και τέλος η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για την φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι σε σχέση με την Εύελιν Μητροπούλου, πολύ γρήγορα όμως.
18: Είναι γενικότερα μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για τον τύπο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο και επόμενες μέρες έπονται νέα μετάλλια και νέες διακρίσεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο. Επί του παρόντος, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθία στα βορειοδυτικά του οικισμού, χωρίς να απειλείται ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης, αλλά και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστηρίξει ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Στο αρχείο θα παραμείνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υποθεσης. Όσο οι αρχιοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, δήλωσε για το θέμα εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 και επέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως και ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας-Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση Μελώνη απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί από τη Ρώμη η προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια αλλά και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη πάντως προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα.
4: Ο καιρός.
19: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμο με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Θάνο Σιαφάκα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή άδεια, καλές διακοπές από την καρδιά μας, το λέμε αυτό, στους φίλους που είναι σε κατάσταση απόδρασης αυτή την ώρα. Να περάσετε τέλεια, να περάσετε καλά και όσο μπορείτε, πάντα το λέμε αυτό από τις εκπομπές μας, να αφήσετε, να αφήσουν πίσω τις έγνοιες που μας ταλαιπωρούν και συχνά δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Να μην είναι στις αποσκευές μας με έτσι απλές λέξεις. Είναι ωραίος αυτός ο χρόνος των διακοπών, 7 Αυγούστου, τέλειο είναι, έχει κανείς μπροστά του τον 15 Αύγουστο και αν είναι και λίγο τυχερός, λέμε τώρα, μπορεί να αγγίξει και λίγο τον Σεπτέμβρη. Αρκετοί ωστόσο επιστρέφουν μετά τις 20. Την περασμένη ωστόσο Κυριακή, το άρθρο στο πρώτο θέμα του Μπάμπη Κούτρα είχε έτσι έναν τίτλο που μας έκανε εντύπωση. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι? Στην ουσία, ποιος συμμετέχει σε αυτό το ελληνικό καλοκαίρι? Είναι πράγματι καλό το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι ζορίζονται, όμως επειδή οι διακοπές έχουν όντως αποκτήσει σχεδόν μια υπαρξιακή έτσι, κατάσταση για όλους μας, μια υπαρξιακή ανάγκη, τα ψιλοκαταφέρνουν. Κάτι κόβουν από εδώ, κάποιες οικονομίες γίνονται από εκεί και θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού τα ψιλοκαταφέρνει. Είναι τέτοιες οι πραγματικές συνθήκες που οι πολίτες αναγκάζονται συχνά να ξοδέψουν παραπάνω από αυτά που μπορούν και από αυτά που αντέχουν. Από την άλλη, και αυτό είναι το ιδιαίτερο, δίπλα στον μισθωτό των 1.300 ευρώ που όντως δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα του, υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών με πολύ μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Είναι επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, είναι στελέχη επιχειρήσεων, έχουν να κάνουν με κατασκευαστικές, με φαρμακευτικές, με πετρέλαια, μάνατζες, αλλά υπάρχει και ένα χρήμα, αν όχι υποπτής θολής προέλευσης, που κινεί σε ένα βαθμό με σημαντικό τρόπο την τουριστική οικονομία, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν είναι πλειοψηφικό αυτό το κομμάτι, όμως είναι αρκετά μεγάλο για να απορροφά τις τιμές που στον υπόλοιπο κόσμο φαντάζουν εξωπραγματικές, ότι έρχονται από τον Άρη. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι τα δωμάτια γεμίζουν με πελάτες που δεν ρωτούν πόσο κοστίζει η διαμονή. Η τουριστική αγορά είναι θεμητό να διεκδικεί επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, γι' αυτό και βλέπετε τις βίλες, τα πολυτελή συγκροτήματα, τις λιμουζίνες που υποδέχονται τους τουρίστες στα νησιά μας. Αυτό αποτελεί μια θα λέγαμε ορθολογική επιχειρηματική στρατηγική, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει την κοινωνική ισορροπία. Η μεσαία τάξη από καλοκαίρι σε καλοκαίρι γίνεται παρατηρητής των εξελίξεων. Και εδώ το ζήτημα παίρνει και την πολιτική του διάσταση. Η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να διευρύνει τις ανισότητες, αλλά να δίνει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή, άρα και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια νέα τουριστική οικονομία. Πόσο θα μου πείτε μπορεί να περπατήσει αυτό το σημερινό μοντέλο, για το οποίο χαίρονται και φορείς και πολιτεία? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αλήθεια? Πόσο θα μου πείτε μπορεί να περπατήσει αυτό το σημερινό μοντέλο, για το οποίο χαίρονται και φορείς και πολιτεία? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αλήθεια? Τα τουριστικά στοιχεία είναι θετικά και βοηθούν την οικονομία της χώρας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, Θάνος Σκιαφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Μας έκανε εντύπωση η είδηση που διαβάσαμε κυρίως στο διαδίκτυο νωρίτερα από την, αν δεν κάνω λάθος, πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προκύπτει μια έρευνα, μια μελέτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, κάηκε το 55% της έκτασης σε δύο βράδια στην Αττική και την Βιωτία. Οι φλόγες, μάλιστα, και αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, απελευθέρωσαν ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Θα πάμε στην κυρία Δάφνη Παρλιάρη, είναι μέλος της πυρομετεωρολογικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και την καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι είναι μια έρευνα αυτό, μια μελέτη, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Αναφέρεστε στην αποτίμηση που έκανε η ομάδα μας, η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο ερευνητή Θοδωρή Γιάνναρο. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις από δορυφορικά δεδομένα, η αλήθεια είναι ότι όντως η ενέργεια ακτινοβολίας που εκτιμάται σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα ότι εκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας αντιστοιχεί σε ενέργεια 380 τεραζάουλ.
0: Ναι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είμαστε ειδικοί όλοι για να γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα 380 τεραζάουλ.
1: Πρακτικά σημαίνει ότι είναι σαν να εκλήθηκε ενέργεια ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε 6 βόμβες τύπου Χιροσίμα.
0: Ναι, αυτό ακούγεται τρομακτικό, έτσι. Διότι γνωρίζουμε όλοι τις συνέπειες που είχε. Μάλιστα, χθες είχαμε την μαύρη επέτειο αυτής της υπόθεσης, 6 Αυγούστου. Είναι τρομακτικό να το λέμε αυτό, γιατί γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που προκάλεσε η βόμβα στην Χιροσίμα. Γι' αυτό ρωτάω και εγώ πρακτικά τι σημαίνει. Ναι.
1: Μιλάμε καθαρά για ενέργεια ακτινοβολίας, ούτε για πυρηνική ενέργεια, ούτε για ατομική.
0: Άρα
1: ενέργεια,
0: λοιπόν, στο επίπεδο της ακτινοβολίας, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ενέργεια ακτινοβολίας, όπως αναφέρετε και στην αναφορά που δημοσιεύσαμε σήμερα. Τα νούμερα, έχετε δίκιο, μπορεί να ακούγονται τρομακτικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα νούμερα λένε την αλήθεια, αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς πρέπει τα νούμερα να τα αποτυπώσουμε για να έχουμε και αντίληψη του τι συμβαίνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε όπως είναι τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ναι. Να δούμε, επιμένω λίγο στο πρακτικό κομμάτι, γιατί αυτό, αν θέλετε, αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Αυτή η ακτινοβολία τι σημαίνει, πόσο επικίνδυνη είναι για τον άνθρωπο, αλλά και για τους ανθρώπους που επιχειρούσαν αυτές τις μέρες?
1: Η ακτινοβολία αυτή καθ' αυτή δεν είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνες όμως είναι οι συνθήκες που δημιουργεί γύρω της μια τέτοια μέγα πυρκαγιά, όπως κατέληξε να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τα στρέμματα δάσους που έκαψε. Τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους καιρό, όπως λένε. Δηλαδή έχουν τόσο έντονη συμπεριφορά που οι συνθήκες γύρω τους είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και συχνά απρόβλεπτες, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα χαοτικό σύστημα με άπειρες μεταβλητές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε

0: κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μελετάμε αυτές τις πυρκαγιές, να αποτυπώνουμε με νούμερα τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή τους, με έμφαση φυσικά στην πρόληψη.
1: Mm-hmm. Ενέργεια λοιπόν ίση με 6 βόμβες Χειροσίμα, ακτινοβολία ίσως είναι η καλύτερη φράση. Να ρωτήσω σε αυτή την
0: Η ακτινοβολία είναι ενέργεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι, δεν είμαστε όλοι οι πυρηνικοί επιστήμονες.
0: Έτσι,
1: και γι' αυτό το συζητάμε για να μάθουμε από εσάς, όχι να μάθετε εσείς από εμάς. Ερωτήματα θέτουμε εμείς. Θέλω επίσης να ρωτήσω ποια ήταν η ταχύτητα των ανέμων, αν έχει μελετηθεί αυτό, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.
0: Η ταχύτητα των ανέμων ήταν πάρα πολύ ψηλή, 60-70 μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πες, ήταν ακόμα μεγαλύτερες, 110-120 χιλιόμετρα την ώρα, άρα μιλάμε για πολλά μποφόρ. Ήταν θυελλώδη και ήταν και μία από τις αιτίες οι οποίες συνετέλεσαν στην εικόνα που είχαμε εν τέλει.
1: Και όντως κάει και το 55% της έκτασης σε δύο βράδια.
0: Ναι, σωστά.
1: Συνετέλεσαν σωστά. Λοιπόν οι δυνατοί και οι ισχυροί άνεμοι σε αυτό, υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος?
0: Όλες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι άνεμοι ήταν μια κατηγορία συνθήκων. Άλλη συνθήκη είναι η πολύ χαμηλή υγρασία που είχε η καύσιμη ύλη, δηλαδή το έδαφος ήταν έτοιμο να αρπάξει, και φυσικά με το σπινθήρα του ΔΔΕ, όπως φαίνεται από την πραγματογνωμοσύνη, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
1: Έχετε άλλες καταγραφές πυρκαγιών που να έχουν απελευθερώσει αυτή την ενέργεια εδώ στην Ελλάδα?
0: Αυτή η μεθοδολογία είναι καινούρια. Τα δεδομένα, αυτού του τύπου τα δεδομένα που δίνουν οι δορυφόροι είναι πολύ πρόσφατα, οπότε δεν γνωρίζω να έχει γίνει παρόμοια αποτίμηση με δορυφορικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις γνώσεις που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρία Δάφνη Παρλιάρη, μέρος της ομάδας Flame που έκανε αυτή την αποτίμηση, αυτή την μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάει και το 55%. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα, τα σημαντικά συμπεράσματα της έκτασης σε δύο βράδια, σε Αττική και Βιωτία, και οι φλόγες απελευθέρωσαν ενέργεια, ακτινοβολία, ίση μας είπε η κυρία Παρλιάρη, με 6 βόμβες Χειροσίμα, και μάλιστα μας το είπε έτσι πιο αναλυτικά. Μας εξήγησε και τι σημαίνουν τα 380 τερατζάουλ στο επίπεδο της ακτινοβολίας και της ενέργειας.

0: Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε ένα μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, συμπαθέστατη η νεαρά, να βγάζετε νέα παιδιά και στα πάνελ, βαρεθήκαμε τους καθηγητές γεωπολιτικών, οικονομικών και άλλους. Να συμφωνήσω κατά το ίμιση μαζί σας, νομίζω ότι χρειάζεται και το πάθος και το κέφι που έχουν αυτά τα νέα παιδιά, χρειάζεται όμως και η εμπειρία των μεγάλων που έχουν έτσι ζήσει και γεγονότα και έχουν μελετήσει καταστάσεις. Νομίζω μία μίξη αυτών των δύο είναι ότι καλύτερο. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Πούλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Κορίνθου, για να μας μιλήσει για την πυρκαγιά στο Στεφάνι. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή σας?
1: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και τελειώνει.
0: Α, είμαστε στο τέλος, έχει λήξει δηλαδή.
1: Είμαστε στο τέλος, τώρα γίνανε οι τελευταίες ρήψεις από ένα αέρια μέσα. Απλώς θα υπάρξει μια επιτήρηση για όλο το βράδυ μέσα της πυροσβεστικής και διάφορες υγροπόρες του Δήμου Κορινθίων και της περιφέρειας Κορίνθου. Ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση και η φωτιά, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχε πολύ ξερό έδαφος κάτω, ήταν κλαδιά και πουρνάρια. Ναι. Ευτυχώς την οριοθετήσαμε και είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Απείλησε σε κατοικημένες περιοχές, οικισμούς?
1: Όχι, όχι, δεν απειλήθηκε. Ο αέρας έφευγε προς τα χωράφια και όχι προς το χωριό. Mm-hmm. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν λόγω ότι ξεκίνησε μάλλον από ένα πάρκο φωτοβολταϊκό εκεί που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει οι πρώτες ενδείξεις. Βέβαια το πόρισμα θα είναι της πυροσβεστικής από που ξεκίνησε. Αλλά είμαστε ευτυχείς γιατί η άμεση ανταπόκριση τόσο των εθελοντικών ομάδων, τόσο της πυροσβεστικής, όσο και τα εναέρια μέσα απέτρεψαν τα χειρότερα.
0: Υπήρξαν και πτυτικά μέσα, έτσι, που βοήθησαν στην κατάσβεση.
1: Υπήρχαν πέντε καναντέρ και τρία ελικόπτερα.
0: Υπήρξε λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση.
1: Μεγάλη κινητοποίηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε την ευτυχία εμείς στην Κόρινθο να έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς της πυροσβεστικής, όπως και στην περιφέρεια είναι άριστοι επαγγελματίες.
0: Και είναι και μια πολύ παθή περιοχή η Κορινθία, έτσι.
1: Συν ότι έχουμε πολύ καλές εθελοντικές ομάδες. Πάρα πολύ καλές εθελοντικές ομάδες.
0: Λοιπόν, αυτό που είπατε.
1: Να κάνουμε, ναι, κύριε Σαφάκα, είναι τον εθελοντισμό να τον προωθήσουμε και να τον στηρίξουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να κρατήσω αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος. Τέλος καλό, όλα καλά. Έστω και με την ψυχή στο στόμα, γιατί όταν βλέπει κανείς μια πυρκαγιά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο Κορίνθου, τον κύριο Ανδρέα Πούλο, για την άμεση ενημέρωση στον σταθμό μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στο στεφάνι Κορινθίας. Ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά, λέει ο αντιδήμαρχος Κορίνθου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης, αλλά και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coach παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Το Ριάντζ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Γενικά, έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμοί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο εδώ στο Ed News Radio. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι κορυφώνεται από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Οι περισσότεροι είναι αδειούχοι. Και για να δούμε γενικότερα τα στοιχεία, μιας και ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο με τον τουρισμό στη χώρα μας, για να δούμε αν υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μπορούμε έτσι να, πάνω σε αυτά να συζητήσουμε, θα πάμε στον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλησπέρα κύριε Τσιλίδη, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Θεαφάρη, καλησπέρα.
0: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που ενδεχομένως μπορούμε να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο, στους ακροατές του Ed News Radio?
1: Για να είμαι ειλικρινής, στοιχεία στην περίοδο που εξελίσσεται η αγορά δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει όμως σήμερα η ένδειξη.
0: Ποια είναι η ένδειξη λοιπόν?
1: Η ένδειξη είναι λοιπόν ότι τον Αύγουστο, από την αρχή του μήνα, ας προηγήσουμε από 15 Ιουλίου και μετά, έχουμε μία αυξημένη κινητικότητα, το οποίο είναι ένα δεδομένο που τα tour operating γραφεία που οργανώνουν το μαζικό τουρισμό και τις πτήσεις charter με τις πολλές αφήκτες έχουν κάνει ειδικές προτάσεις, ειδικές εκτόσεις, τα μέχρι πρώτη γνωστά σε όλους ως last minute πωλήσεις. Mm-hmm. Αυτό απέδωσε διότι συμμετείχε όλη η αλυσίδα του προϊόντος με ειδικές διορθωμένες τιμές για να μπορέσει να φέρει κοντά τον ταξιδιώτη στο ταξίδι των προορισμών κάτι το οποίο είχε φύγει λόγω των γεγονότων του Περσικού, που είναι ακόμα εδώ το πρόβλημα. Οι αυξημένες τιμές, τα ναύλα, οι αερομεταφορές, όλα αυτά δεν συντείνουν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν πάβουμε όμως να μην χάνουμε τη χρονιά μας, να δεχόμαστε ξένους.
0: Και η ένδειξη είναι προς τα πάνω, έτσι. Η ένδειξη είναι αυξητική προς τα πάνω.
1: Αλλά, ακούστε, σε σύγκριση με το περσινό, δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω ή παρακάτω. Πάντως ότι αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο υπάρχει ένας αριθμός, κάποιοι προορισμού έχουν κινητικότητα που δεν προβλεπόταν να έρθουν με τα γεγονότα. Αυτό είναι ενδεικτικό, ενθαρρυντικό.
0: Όπως?
1: Κρήτη, Ρόδος είναι πάνε καλά. Η ΚΟΣ δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν και κακοί περιοχές οι οποίες είχαν και περί πρότινος και 80% πληρότητα, μεγάλα νησιά, γνωστά νησιά, δεν είχαν μεγάλη κινητικότητα. Αυτά όμως όλα τα στοιχεία θα βγουν στο τέλος του χρόνου, άλλα θα λένε άλλους αριθμούς, εμείς θα λέμε τους δικούς μας αριθμούς, γιατί η πραγματικότητα είναι μία. Στον οργανωμένο τουρισμό δεν μετράνε οι λέξεις αφήξεις. Τις αφήξεις είναι ο κάθε ένας που πάει και έρχεται σε έναν προορισμό. Και εμείς οι ίδιοι που πάμε και ερχόμαστε. Και η πολιτική ηγεσία που πάει στις Βρυξέλλες συχνά πυκνά την επιστροφή τους, μετρώνται ως αφήξεις. Άρα δεν είναι τουρίστες για την Ελλάδα αυτή. Τουρίστες είναι το οργανωμένο πακέτο. Η διαμονή, το αεροπορικό, η μεταφορά, η ξενάγηση, όλο το δεδομένο το γνωστό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν η Ισπανία και η Τουρκία λέει έχουμε από 80 εκατομμύρια αφήξεις, ο οργανωμένος τουρισμός προσμετράται στα 25,6 ή στα 25,5 εκατομμύρια τουρίστες στον οργανωμένο τουρισμό. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι ό,τι βλέπουμε δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για το καλό, ό,τι είναι ας είναι.
0: Τώρα με πάτε σε μια κουβέντα που ανοίξαμε και εκτός αέρα, την ξεκίνησα όμως αυτή τη συζήτηση και στην εισαγωγή της εκπομπής. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι και πόσο ακριβό είναι το ελληνικό καλοκαίρι? Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό που λέμε τουριστική οικονομία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι.
0: Ποιες επαγγελματικές ομάδες συμμετέχουν σε αυτό?
1: Κατά πρώτον, οργανωμένος τουρισμός για τους Έλληνες, ο μαζικός τουρισμός είναι 30% λιγότερος από πέρσι, μετακίνηση εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
0: Ο μαζικός τουρισμός.
1: Μαζικός τουρισμός.
0: Είναι μείον 30% κάτω.
1: Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το μαζικό, δηλαδή εκεί που λέμε έχουμε 100, το 20% των ταξιδιωτών είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες, που κάνουν μια διαφορετική ζωή, διότι έχουν ευμάρια οικονομική και μπορούν να εξοδεύσουν περισσότερα λεφτά. Και δικαίωμά τους και καλά κάνουν.
0: Πόσο είναι αυτό, 20%?
1: 20% του συνόλου της μετακίνησης πάντοτε είναι αυτό το ποσοστό.
0: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό θέλω λίγο να το αναλύσουμε, να το κάνουμε πενταράκια. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Πενταράκια, ευχαρίστως. Λοιπόν, ακούστε, αυτοί που έχουν τη δυναμική είναι ασφαλώς οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, οι πλούσιοι. Εκτός από τους πλούσιους που είναι πολλοί επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες εργοστασίων, ιδιοκτήτες πλοίων, ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων που είναι στο χρηματιστήριο, στελεχών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, τραπεζών, φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών πετρελαίου, στο σύνολό τους.
0: Μάνατζερς, υποθέτω.
1: Βέβαια, μάνατζερς. Οι μάνατζερς δεν είναι η κατηγορία των εργαζόμενων που πάνε με βασικό μισθό. Οι μάνατζερς έχουν άλλα κριτήρια. Κάθε λοιπόν επαγγελματία στον χώρο του αμείβεται με αυτό που προσφέρει. Άλλωστε δεν μπορούν να είναι όλοι μάνατζερ σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Εδώ βάζουμε έναν μάνατζερ σε μια υπηρεσία και διαμαρτύρονται εργαζόμενοι να τον βάζουν μάνατζερ για να μην χτυπάει κάρτα. Άκουσον, άκουσον.
0: Κύριε Τσιλιδί, αυτό το 20% προφανώς δεν είναι πλειοψηφικό, αλλά είναι σημαντικό. Επαρκεί για να κινήσει τα νήματα της τουριστικής οικονομίας.
1: Όχι. Είναι ένα προσθετικό μέγεθος. Αρκεί να σας πω ότι την περίοδο των εορτών ακούτε να λέμε εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε κινητικότητα και μετακινούνται οι άνθρωποι του τουρισμού. Εμείς το καλοκαίρι δουλεύουμε. Τα Χριστούγεννα που και στο επιτοπλίστων στην περιφέρεια, τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν και αυτοί οι τουριστικές επιχειρήσεις ταξιδεύουν και την περίοδο. Γιατί είναι η περίοδος που μπορούν να αφήσουν τουλάχιστον να πάνε ένα ταξίδι. Άρα αυτό που κινείται στο σύνολο της χρονιάς είναι αυτό που σας είπα. Αλλά να βάλουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Όταν υπάρχουν ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια κινήτρων εταιριών, ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχουν πολλά ταξίδια πολιτικών. Στελεχών των Υπουργείων, τα οποία ταξιδεύουν για πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, για συναντήσεις διμερείς ή και ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια.
0: Να κάνω πιο επικίνδυνη την κουβέντα. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ένα, αν όχι ύποπτο, θολό χρήμα βασικά παίζει το ρόλο του στην τουριστική οικονομία?
1: Κατάλαβα, το θολό χρήμα παίζει παντού. Και στην εκκλησία, άμα πας παίρνεις βέρκη Μαντρίτη να σου κάνει την τελετή.
0: Η μαύρη οικονομία ούτως ή άλλως ήταν κυρίαρχη στο παρελθόν και προφανώς συνεχίζει να παίζει το ρόλο της.
1: Ήταν κυρίαρχη γιατί δεν υπήρχε σύστημα. Ένα κράτος που δεν έχει σύστημα να ξέρεις τι οφείλεις, τι πληρώνεις και στα παίρνει τώρα από έμεσης φόρους, αυτοί οι έμεσοι φόροι κατέθεψαν αυτό το κόσμο που έκανε μαζικό τουρισμό. Κάποιος που δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα δεν μπορεί να σκεφτεί.
0: Άρα έχει το ρόλο του λοιπόν και αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Τώρα, αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, για να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, απευθύνεται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Το προσδιορίσατε, είπατε ένα 20%, δεν είναι πλειοψηφικό. Όμως σε ένα μεγάλο βαθμό απορροφά τιμές που για τη μεσαία τάξη φαντάζουν εξωπραγματικές, έτσι.
1: Δεν άλλο γιατί τι συζητώ. Όταν ένας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και κάνει από 800 μέχρι 1500 το δωμάτιο του τη βραδιά, δεν μπορούμε να βάλουμε και ένα μαζικό τουρίστα που θα πάει σε ένα ταξίδι και θα είναι 600 ευρώ το άτομο, πληρωμένη και η μεταφορά και το φαγητό και το πρωινό mm-hmm. του. Είναι άλλη κατηγορία.
0: Εδώ όμως φαίνεται ότι ο προσανατολισμός είναι αυτός. Αυτή μοιάζει να είναι η κατεύθυνση. Όταν κατεβαίνεις σε ένα νησί και έχεις μια φτωχοβαλίτσα, συγγνώμη που το λέω έτσι, και από κάτω βλέπεις 15 λιμουζίνες, κάποιον κόσμο περιμένουν αυτές οι λιμουζίνες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και οι λιμουζίνες πλέον έχουν γίνει ένα εργαλείο δουλειάς. Επειδή επιτρέπεται να κάνουν και ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη μεταφορά των ταξιδιωτών, ναι. Έχει δοθεί και τα mini van, τα πολυτελεία, τα μαύρα που βλέπετε, μεταφέρουν 4 και 5 άτομα. Και μην νομίζετε και πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχουν περιοχές που η υπηρεσία αυτή ακριβοπουλιάται γιατί ο πελάτης θέλει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έχει αποκλειστικά το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, αλλά η λιμουζίνα υποθέτω ότι δεν θα σε πάει σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, έτσι.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Αυτό λέω. Θα σε πάει σε κάποια βίλα, νομίζω. Γι' αυτό ρώτησα ποιος είναι ο προσανατολισμός.
1: Να σε βοηθήσω, να σου βοηθήσω περισσότερο. Βλέπουμε ότι στην πλατεία Συντάγματος και στην Αθήνα υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που είναι 5 αστέρων. Σε αυτά βλέπουμε μια κατηγορία, είτε έρχονται με γκρουπ, είτε με μονομένοι, είτε με μαύρες λιμουζίνες ή και μεταξύ απλό. Κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν στα ακριβά ξενοδοχεία. Αυτή είναι η κατηγορία του 20% στο σύνολο της.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτοί θα πάνε στο εστιατόριο ένα βράδυ σε ένα καλό εστιατόριο και δεν τους ενδιαφέρει πόσο κάνει. Ενώ στην άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό το μαζικό τουρισμό. Έχουμε μια περιοδία στα νησιά αυτές τις μέρες. Αυτός που διαμαρτύρεται πάρα πολύ είναι ο χώρος των εστιατορίων. Οι πελάτες δεν βγαίνουν να φάνε, δεν μπορούν να ξοδεύσουν. Προτιμούν να πάνε να φάνε ένα σουβλάκι στη γωνία ή να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα της οικογένειάς τους, εάν δεν είναι σε πακέτο οργανωμένου τουρισμού, all inclusive, το βραχιολάκι το γνωστό.
0: Ναι, ναι. Άρα αυτό που έχουμε προσδιορίσει όλα αυτά τα χρόνια ως μεσαία τάξη, κάνει διακοπές ή σιγά σιγά καλοκαίρι με καλοκαίρι βγαίνει εκτός μάχης?
1: Να σας πω, η μεσαία τάξη είναι μια κατηγορία που αυξομειώνεται. Ανάλογα την οικονομία της κάθε χώρας εμφανίζεται αυτή η μεσαία τάξη. Βλέπουμε επίσης μια κατηγορία σε πολλές χώρες που αναπτύσσεται η οικονομία τους τελευταία και δεν θεωρείται μόνο μικρομεσαία, είναι και νεόπλουτη. Αν δούμε και κάποιες άλλες χώρες τριτοκοσμικές που έχουν ένα πακτολό χρημάτων και είναι σπάταλοι σε όλα τους, δεν σημαίνει ότι είναι μεσαία τάξη, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Κατανοητό.
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Απλά λέω τις δυνατότητες που έχει ένα εισόδημα της τάξης των 1.300 ευρώ να κάνει διακοπές. Αυτό ήταν το ερώτημα.
1: Ωραία. Έτσι μου το θέτει πολύ πιο απλό. Θα είμαι σαφής. Αυτός που παίρνει τέτοια λεφτά, ως επιτοπλίστων μπορεί να κάνει μία εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά του, αρκεί να αποφασίσει γρήγορα το ταξίδι για να βρει φτηνούς προορισμούς, φτηνές διακοπές, φτηνά ναύλα, όπως κάνουν οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός που έχει αυτά τα λίγα λεφτά, γιατί μιλάμε ότι αυτά τα λεφτά με τέσσερα άτομα δεν φτάνουν πια και με ένα ενίκιο, το ξέρουμε όλοι. Εάν λοιπόν δούμε ότι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είναι τυχεροί και έχουν πατρικά στα χωριά στην Υπουργική Ελλάδα ή έχουν σπίτι σε
0: εξοχικά, ας πούμε.
1: Ναι, πατρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξοχικό είναι κάτι άλλο. Το πατρικό. Πάνε πολύ εκεί και βλέπετε, παίρνουν και τους φίλους τους που κάνουν παρέα, γιατί είναι κάτι που θα κάνεις παρέας διακοπές με κάποιους που θέλεις. Αν θες τους παίρνεις μαζί σου και είναι καλοί άνθρωποι. Αν δεν είναι καλοί, τους βάζεις σπίτι σου. Αλλά βλέπετε τα παιδιά τα νέα, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, μαζεύονται 5-5-10-10 και εναλλάξει πηγαίνουν και σε κοντινά μέρη. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Σαρωνικός είναι το piece of cake για τους νέους ανθρώπους. Τα πιο μακριά ταξίδια είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Ναι,
1: αλλά δεν πάβουν αυτή η κατηγορία αυτού του εισοδήματος να μην χάνουν το δικαίωμα να θέλουν να ταξιδέψουν. Και δεν πάνε κάθε χρόνο. Θα πάνε μια το ένα καλοκαίρι ή το άλλο, ή θα πάνε μια χριστουγεννιάτικη, πρωτοχριστουγεννιάτικη έξοδο ή το αντίθετο. Εντάξει, γιατί εδώ έχουμε ότι κάθε αυτή η οικογένεια έχει και κάποιο παιδί που θα πάει και μια πενταετία.
0: Αλλάζει λίγο και το μοντέλο, όπως το περιγράφεται.
1: Όλα αλλάζουν. Όταν βλέπουμε τώρα ευρωπαϊκές χώρες που έκαναν 5 ταξίδια το χρόνο και κάνουν τώρα μόνο 2,5 με 3. Έκαναν ταξίδια και πλήρωναν αρκετά λεφτά. Και τώρα είναι περίπου στο 50% του κόστου δαπάνης. Και να το δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Παλιότερα είχαμε τα all inclusive, τα λεγόμενα, 14 ημέρες διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί έρχονται μόνο για 7. Άρα έχει μειωθεί το έσοδο, έρχεται ο αριθμός των πελατών, γιατί δεν μεγάλωσε το διπλάσιο η δυναμική της υποδομής της χώρας για να κοιμούνται εδώ. Άρα τι βλέπουμε, να έρχεται κόσμος, να μειώνεται το έσοδο. Όλοι λένε αυξάνεται το έσοδο. Πώς αυξήθηκε το έσοδο, δεν έχει να πάει.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και για τα στοιχεία που μας δώσατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσελίδη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια συζήτηση με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Μίλησε για αυτό το 20%, το οποίο πραγματικά μπορεί και απολαμβάνει αυτές τις πλούσιες διακοπές της πολυτέλειας, όπως είπαμε χαρακτηριστικά και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και ένα 30% του μαζικού τουρισμού να μειώνεται. Υπάρχουν βέβαια πολλές πάνω σε όλα αυτά. Δώσαμε μερικές, σίγουρα και από την δική σας την πλευρά έχετε κάποιες άλλες δικές σας.

0: συζητήσαμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη για αυτή την συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, πυρηνική δυναμική της Τουρκίας, και είχαμε θέσει το ερώτημα αν αποτελεί, όπως ελέγχθη και όπως γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα ισλαμικό μίνι ΝΑΤΟ αυτή η συμμαχία. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας το πούν οι ειδικοί. Είναι ο Κώστας Ιατρίδης κοντά μας, τέραχος εν αποστρατεία. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα, με τη ρήτρα όμως της συνδρομής σε περίπτωση κρίσης?
1: Ναι, πράγματι είναι μια συμμαχία πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι αποτελεί από τις σημαντικότερες μέχρι τώρα, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια διπλωματική συμφωνία, έστω και με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα έλεγα και θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά να την χαρακτηρίσω με επιφύλαξη βέβαια ως ένα μικρό ασιατικό ΝΑΤΟ ή αν θέλετε ένα μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, διότι και οι τρεις χώρες είναι μουσουλμανικές, και βέβαια μένει να δούμε αν στο μέλλον θα συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Βέβαια δεν διαθέτει τις δομές που έχει το ΝΑΤΟ, όμως όπως έχει λεχθεί και όπως έχουν δημοσιευτεί, στηρίζεται στην αρχή αμοιβαίας συνδρομής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι ότι το ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει στη ΜΕΚΑ, που δεν είναι πολιτιστικό κέντρο, είναι παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο.
0: Ναι,
1: έχει και αυτό το συμβολισμό του και όχι στο Ριάντ.
0: Εννοείται, είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός, τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα στο δελτίο μας, εκπέμπει έναν ισχυρότατο συμβολισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, συνιστά απειλή αυτό για την περιοχή, αυτή η συμμαχία? Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
1: Γιατί κάθε τι που κάνει η Τουρκία σαφώς μας ενδιαφέρει, σαφώς πρέπει να το παρακολουθούμε, αλλά όμως θα έλεγα, κύριε Σιαφόγια, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Το ότι η Τουρκία υπογράφει μια τέτοια συμφωνία με άλλες δύο ισχυρές χώρες μουσουλμανικές, όπως είναι το Πακιστάν που είναι μια πυρηνική δύναμη, η Σαουδική είναι μια οικονομική δύναμη και η Τουρκία έχει αμυντικές δυνατότητες και ο στόχος της Τουρκίας είναι να προωθήσει τα οπλικά της συστήματα. Ήδη η Σαουδική Αραβία θα αγοράσει μια επανδρομένα αεροσκάφη και βεβαίως είναι και το ΚΑΝ, μην το ξεχνούμε, διότι η Τουρκία έχει οικονομικά προβλήματα, το ΚΑΝ θέλει αρκετά κεφάλαια τα οποία σε αυτή τη φάση ή αργότερα μπορεί να τα δώσει ή να είναι και μια χώρα συμπαραγωγής και η Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ανησυχεί, όμως θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε, διότι αυτή η συμφωνία, αν τη δούμε διαφορετικά, δεν αλλάζει τις ισορροπίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή χώρα με αυτά που κάνει και με αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Απλώς θα έλεγα, θα πρέπει όμως η Ελλάδα να κινηθεί διαφορετικά αυτή τη στιγμή, βλέποντας και αυτή τη συμμαχία, να ενδυναμώσει περισσότερο, θα έλεγα, και να αναθερμάνει τις σχέσεις της και με την Αίγυπτο, ειδικά με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και πέρα βέβαια το ότι είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, και να συνεχίζει να χτίζει την αποτροπή της. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα και βεβαίως να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Διότι βλέπετε πώς αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
0: Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να ρωτήσω αν η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα εξηγείται και από τις ανακοινώσεις και την συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στην διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και αν είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της συμφωνίας αυτή η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι είναι μια απάντηση μέσα εισαγωγικά της Τουρκίας, θέλοντας να κάνει μια επίδειξη
0: ισχύως,
1: να στείλει και ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να ερωτηθώ και θα πρέπει σαφώς και εγώ να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε ενεργειακό, αν θέλετε, πεδίο. Από την άλλη όμως θα έλεγα ότι εμπλέκεται σε αυτή τη συμφωνία η γαλλική εταιρεία η Meridiam. Σαφώς έχει άλλη διάσταση και θεωρώ ότι αν η Τουρκία προσπαθήσει, κύριε Σιαφάκα, να παρεμποδίσει ή να δημιουργήσει άλλο είδους πρόβλημα, θα έχει κατά την άποψή μου μεγάλο διπλωματικό και στρατιωτικό κόστος.
0: Διότι
1: θα εμπλακεί και η Γαλλία.
0: Αυτό
1: η Γαλλία
0: θέλω να ρωτήσω.
1: Οικονομικά.
0: Οικονομικά μόνο ή και στο πεδίο θα μπορούσε.
1: Στο πεδίο εξαρτάται το πώς θα εξελιχθεί, αλλά η Γαλλία δεν θα έρθει να πολεμήσει ή να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Απλώς επειδή θα επηρεαστεί οικονομικά και επειδή εμπλέκεται αυτή η εταιρεία που είναι ευρωπαϊκή, άρα λοιπόν έμεσα εμπλέκεται και η Ευρώπη, θεωρώ θα είναι δύσκολο πολύ να προσπαθήσει η Τουρκία να παρεμποδίσει. Από την άλλη βέβαια όλα αυτά εξαρτάται και από τη δική μας στάση. Έτσι, αυτό δεν πρέπει αυτό το παράδειγμα το βγάλουμε. Αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να έρθει η Γαλλία για να στηρίξει τις ενέργειες της Meridiam, δεν γίνεται έτσι, δεν θα το κάνουμε. Μην περιμένουν να έρθουν οι άλλοι να πολεμήσουν για μας ή να αντιπαραντηθούν με την Τουρκία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Διότι αφορά εμάς και την Κύπρο, αλλά περισσότερο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει έτσι την ισχυρή αποτροπή και τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή με όσους στο χώρο σας έχω συζητήσει και στο παρελθόν και τώρα λένε αν συμβεί οτιδήποτε συμβεί η Ελλάδα θα ξεκινήσει μόνη της και θα πρέπει αυτό να γίνεται κατανοητό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη στο μέτρο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε τις συμμαχίες πως εξελίσσονται.
1: Να πω και κάτι. Σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σιαφάκα, αυτό το έχουν καταλάβει, το έχουν κατανοήσει, το έχουν εμπεδώσει. Σημασία έχει να το εμπεδώσουμε και η πολιτική μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ακολουθήσουν τις αντολές της πολιτικής ηγεσίας. Άρα λοιπόν είναι περισσότερο θέμα πολιτικής ηγεσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν και κάνουν πολύ καλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και έχουν και σχέδιο Α, Β, Γ, Δ, οτιδήποτε. Επομένως αυτό το έχουμε κατανοήσει. Άρα σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει αυτό το οποίο το λέμε τόσο καιρό, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση επιτέλους, εθνική συνεννόηση σε αυτά τα θέματα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε όμως, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αυτή η πολιτική των ήρεμων υδάτων υφίσταται κατά την άποψή σας, ναι ή όχι?
1: Δεν νομίζω να υπήρξαν, να πίστευε κανείς στα ήρεμα νερά. Ποτέ δεν είχαμε ήρεμα νερά. Από τη στιγμή που υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών, την επομένη η Τουρκία θα την παραβιάζει. Και ειδικά τα τελευταία διάστημα, τελευταίους μήνες, την παραβιάζει αναφαντών. Άρα δεν νομίζω ότι είχαμε ήρεμα νερά.
0: Ξέρετε, συμφωνώ, αλλά δεν φτάσαμε όμως στα επεισόδια του 20.
1: Όχι,
0: δεν φτάσαμε σε τέτοιους συναγερμούς.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μπορεί η Τουρκία να έχει μειώσει τις παραβάσεις παραβιάσεις που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, όμως σε επίπεδο θαλάσσης, χωρικών υδάτων, τα έχει παραβιάσει κατά χιλιάδες. Παραβιάσει είχαμε. Από την άλλη, αν βάλουμε και αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, την ηλεκτρική διασύνδεση, εάν βάλουμε το νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, τον οποίο ούτως ή άλλως θα τον ψηφίσει η Τουρκία, μένει να δούμε το πώς θα τον εφαρμόσει, θα προσπαθήσει να τον εφαρμόσει. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι να υπήρξαν με την έννοια που το εννοούμε εμείς ως ήρεμα νερά.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή η Τουρκία δεν άλλαξε πολιτική, δεν άλλαξε συμπεριφορά, κύριε Σιαφάκα. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Και ειδικά βλέπετε τώρα τις τελευταίες μέρες είχαμε πόσες παραβιάσεις και μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη και μάλιστα οπλισμένα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την
1: ανάλυση. Και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης ήταν κοντά μας, τέραχος εν αποστρατεία. Μας είπε πολλά και σημαντικά σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο κομμάτι των σχέσεών μας με την Τουρκία. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθούμε να έχετε ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Καλές άδειες, καλές διακοπές στους αδιούχους. Από τον Θάνο Σιαφάκα, ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά, στη Σιτία Λασιθίου, στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθίας, στην Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, επιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας-Ισπανίας με αιχμή του συνοριακού ελέγχου που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση Μελώνη απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί από τη Ρώμη η προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ο καιρός. Η ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Παρασκευή της Μεγάλης Εξόδου κορυφώνεται η κίνηση σε εθνικούς δρόμους και λιμάνια. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Από το στούντιο του Earth News Radio στέλνουμε μια δροσερή καλησπέρα εδώ με τη Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλησιοβούλου στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ενώ στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου.

χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας. Καλό αυτό το νέο. Το κακό νέο, η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Ξερά εδάφη και ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυγούστου 2026 σήμερα και πριν 22 χρόνια, στις 7 Αυγούστου του 2004, ένα σπουδαίο μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας, έγιναν τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντίρρηου. Και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα 115 χρόνια από τη στιγμή που ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε μιλήσει στη Βουλή για την ανάγκη γεφύρωσης του στενού.

Να πούμε ότι πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επίτευγμα της μηχανικής. Μάλιστα, η κατασκευή της ήταν μια τεράστια πρόκληση. Η μηχανική έπρεπε να δημιουργήσουν μια γέφυρα σχεδόν 3 χιλιόμετρων πάνω από βαθιά νερά, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, με σαθρό πυθμένα, ισχυρούς ανέμους και σημαντικές τεκτονικές μετακινήσεις.

Και με την μεγάλη τελετή εγγυενείων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πέρασε από τη γέφυρα η Ολυμπιακή Φλόγα σε μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες της Ελλάδας λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

0: Να όμως που για θέλουμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα αυτή που δεν μας αρέσει καθόλου και μιλάμε για πυρκαγιές και φωτιές, κάτι ξέσπασε στην Σιτία και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή, μόλις ενημερωθήκαμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά σε διάστημα...
0: Στα Αχλάδια της...
1: Ναι. Σε διάστημα 5 ημερών. Είναι...
0: Στο ίδιο σημείο?
1: Όχι, σε διαφορετικά σημεία. Είναι μια περιοχή που είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το αστικό κομμάτι της Σιτίας. Μια περιοχή που είναι ένα εκτεταμένο αιωλικό πάρκο. Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Παρά το ότι έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο, η πολιτική μας προστασία. Δυστυχώς όμως, όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη δύση.
0: Ένα αέρια μέσα δεν μπορούν.
1: Ένα αέριο μέσα που ξέρετε ότι αυτά συνήθως δημιουργούν συνθήκες καταστολής καλύτερες από ό,τι οι πηγές δυνάμεις. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, τι να πούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή?
1: Όχι. Δεν είναι κατοικημένες περιοχές εκεί. Okay. Όχι, δεν υπάρχουν ούτε επιμειοστάσια, ούτε άλλες εγκαταστάσεις, ούτε αγροτικές καλλιέργειες στο συγκεκριμένο σημείο. Περιμένουμε, ελπίζουμε ότι θα επεκταθεί.
0: Μάλιστα. Στα Αχλάδια Σιτίας, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από ό,τι μας έχει.
1: Θα είμαι. Από τον Άγιο Νικόλαο του Σόμορου Δήμου.
0: Έχει αέρα, κύριε Ζερβάκη? Όχι, αυτό είναι καλό.
1: Ευτυχώς δεν υπάρχει έντονος αέρας. Θεωρώ ότι προς το παρόν ελέγχει την κατάσταση, θα δούμε.
0: Μακάρι, το καλύτερο ευχόμαστε. Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Ζερβάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παρακολουθούμε βεβαίως την επικαιρότητα, όμως επικαιρότητα είναι και σε ένα άλλο χώρο, στα καλλιτεχνικά. Και γι' αυτό, για να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε ένα ωραίο νέο που μαθαίνουμε, την παγκόσμια πρεμιέρα που θα κάνει στο διάσημο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου στις 16 Αυγούστου, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου, «Θάλασσα από γυαλί». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλεξίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφετε με ένα ακόμα noir road movie, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και με φόντο την ελληνική επαρχία. Και πριν μας πείτε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αλεξίου, προσφέρεται η ελληνική επαρχία για κάτι τέτοιο? Έχω την εντύπωση κάθε φορά που περνάει κανείς με αυτοκίνητο την επαρχία, την ελληνική, πραγματικά έχει κάτι. Δηλαδή είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
1: Ναι, συμφωνώ. Συνήθως έχουμε δει και βλέπουμε δηλαδή πολλά κοινωνικά δράματα. Νομίζω ότι αυτό που σπανίζει είναι να δούμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο τοπίο, setting, για να δει κανείς κάτι διαφορετικό, δηλαδή ένα κοινωνικό θρίλερ, ας πούμε, όπως είναι η ταινία.
0: Κοινωνικό θρίλερ, λοιπόν.
1: Ναι, εγώ μ' αρέσει να το ονομάζω καλύτερα ένα παραθαλάσσιο εκτός σεζόν νουάρ, γιατί εκτός σεζόν, γιατί οι δύο ηρωίδες της ταινίας συναντιούνται σε ένα τουριστικό θέρετρο εκτός σεζόν. Και θα έλεγα ότι η ταινία είναι στην πραγματικότητα ένα αγροτικό νουάρ. Αγροτικό νουάρ γιατί ουσιαστικά το αγροτικό νουάρ είναι, έχουμε συνηθίσει το νουάρ στην πραγματικότητα να τοποθετείται στις πόλεις, δηλαδή μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όταν το νουάρ φεύγει από τις πόλεις και τοποθετείται στο εμιαστικό περιβάλλον της επαρχίας, τότε έχουμε το αγροτικό νουάρ. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι, σπανίζει στον ελληνικό κινηματογράφο. Το έχουμε συνηθίσει πιο πολύ στο αμερικάνικο σινεμά. Δηλαδή, π.χ. στις ταινίες των αδερφών Κοέν. Όπως το «Μόνο αίμα» ή το «Καμιά πατρίδα για τους μελοθάνατους». Ή παλιότερα ταινίες όπως το «Ακροτήρι του φόβου». Ας πούμε, το οποίο, παλιά ταινία με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ που έγινε και remake από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, αν θυμάστε.
0: Σωστά.
1: Φοβερή ταινία.
0: Φοβερή, καταπληκτική ταινία. Ναι.
1: Η ταινία του κυνηγού. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και κάποια παραδείγματα και στο ελληνικό σινεμά, όπως τη φοβερή ταινία «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη, επίσης μια φοβερή, ένα φοβερό δείγμα, έτσι, αγροτικού νουάρ. Κάποιοι το ονομάζουν και ερωτικό θρίλερ στην ελληνική επαρχία, με την Έλενα Ναθαναή, τον Ανέστη Βλάχο, τον Αλέξη Δαμιανό, αν τη θυμάστε αυτή την ταινία της δεκαετίας του 60. Την αναφέρω αυτή την ταινία διότι είναι μια ταινία που αγαπάω πολύ, στην οποία με έναν τρόπο υπάρχει μια αναφορά στο «Θάλασσα από γυαλί». Τέλος πάντων, νομίζω ότι
0: οι δύο ηρωίδες, λοιπόν, για να πιάσουμε το, είναι, καθώς τελειώνει η σεζόν που εργάζονται, έτσι, σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία, παραμένουν στην επαρχία, δηλαδή περνούν το χειμώνα τους εκεί.
1: Ναι, η ιστορία ξεκινάει βασικά από την Αθήνα. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολλά σπόιλερ.
0: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε. Καθόλου, γιατί περιμένουμε να τη δούμε και εμείς το Νοέμβριο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Όπου ουσιαστικά η βασική ροή της ταινίας, η Ευαγγελία, όπως ονομάζεται, που την παίζει η Ευαγγελία Ανδριαδάκη, βρίσκεται εγκλωβισμένη στη μονοκατοικία της να φροντίζει τον κατάκητο σύζυγό της. Και ξεφυλίζει, ας πούμε, τη συλλογή με τους παλιούς τουριστικούς της οδηγούς και ονειρεύεται να πάει διακοπές. Όπου κάποια στιγμή το καταφέρνει αυτό, γιατί δυστυχώς πεθαίνει από απροσδόκητα ο σύζυγός της, και παίρνει λοιπόν αυτή την παράτολη μια απόφαση να πάει διακοπές. Και κλείνει ένα δωμάτιο σε ένα

0: τουριστικό θέρετρο λίγο έξω από τη Χαλκίδα, mm-hmm. όπου εκεί γνωρίζει μια νεαρή κοπέλα, την 23χρονη Βίκη, mm-hmm. όπου τρέχει, που την παίζει μια κοπέλα, στον πρώτο της ρόλο, mm-hmm.
1: Η Χριστιανά Ματέλσκα.
0: Ματέλσκα Τόκα, mm-hmm. είναι Ελληνοπολωνέζα ηθοποιός, το πρώτο της ρόλο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Μια νέα κοπέλα.
1: Mm-hmm. Που για τους δικούς της λόγους θέλει και αυτή να ξεχαστεί, να το πω έτσι. Να βρει τον εαυτό της.
0: Είναι και αυτή, ας το πούμε, παγιδευμένη. Σε μια δύσκολη σχέση με τον δίστροπο και αλκοολικό πατέρα της. Mm-hmm. Τον οποίο και πρέπει να φροντίζει, ταυτόχρονα τρέχει την οικογενειακή επιχείρηση με τα νοικιαζόμενα δωμάτια και μια ταβέρνα. Και χωρίς να θέλουμε πάλι να κάνουμε να πούμε πολλά.
1: Κυρία Αλεξίου, και μόνο από αυτά που μας περιγράφετε, μας δίνετε την αίσθηση της πραγματικότητας της ελληνικής επαρχίας, του εδώ και τώρα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό που μας λέτε, γιατί έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ταυτόχρονα αυτό που εμείς επιχειρήσαμε την ταινία είναι να πάρουμε ουσιαστικά την εικόνα, όπως λέτε, της σύγχρονης ελληνικής επαρχίας και να ανακατέψουμε τις συμβάσεις του θρίλερ, αυτό που λέγαμε πριν, του νουάρ.
1: Του νουάρ.
0: Και ουσιαστικά να φτιάξουμε, γιατί η ταινία έχει να κάνει με σύγχρονα θέματα, όπως έχει να κάνει με την καταπίεση.
1: Τη βία, την κακοποίηση.
0: Ενδοοικογενειακή βία, δύσκολα θέματα, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια ταινία η οποία έχει αγωνία, έχει στοιχεία περιπέτειας, όπως έχει δει και την προηγούμενη ταινία μου, λέει, το Τετάρτη 45, ουσιαστικά θα καταλάβει ότι είναι μια ταινία η οποία
1: και κοινωνική και έτσι όπως μας το περιγράφετε πολύ και υπαρξιακή, θα λέγαμε.
0: Ναι, είναι μια ιστορία, ας το πούμε, παγίδευσης, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις δύο ηρωίδες οι οποίες είναι παγιδευμένες σε μια κατάσταση διεξόδου από την οποία προσπαθούν να βγουν.
1: Και μέσα στο τοπίο της ελληνικής επαρχίας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτό είναι. 16 του μήνα, 16 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, που είναι ένα από τα πιο σπουδαία και σημαντικά θεατρικά φεστιβάλ, πανευρωπαϊκά,
0: ναι,
1: και παγκόσμια, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ ονομαστό αυτό το φεστιβάλ, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Και μετά εμείς εδώ πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, κύριε Αλεξίου, πότε θα παιχτεί στην Ελλάδα?
0: Θα παιχτεί το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο.
0: Την πιθανότερη ημερομηνία, εντάξει, τη συζητάμε με την εταιρεία διανομής, mm-hmm. τη Weird Wave. Θα είναι μάλλον μέσα Νοεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Θα ανακοινωθεί αρχές Σεπτέμβρη η ακριβή ημερομηνία. Mm-hmm. Αυτό. Θα έχουμε λεπτομέρειες ακριβώς. Θα ξέρουμε.
1: Θα ξέρετε, στο μεταξύ θα έχετε πάρει και το feedback από την προβολή, την παγκόσμια προβολή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Ευχόμαστε να είναι μια υπέροχη πραγματικά συμμετοχή και τα καλύτερα, κύριε Αλεξίου. Θάλασσα από γυαλί, λοιπόν, 16 Αυγούστου, παγκόσμια πρεμιέρα στο ιστορικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή πορεία στην ταινία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειά έως 7 μποφόρ τοπικά. Έως 37 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, μπορεί να έχουμε Αύγουστο, να είναι ο μήνας διακοπών, μήνας θερινής ραστόνης. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το θέατρο, διότι ήδη στείνονται παραστάσεις, προγραμματίζονται θεατρικές σκηνές και νέα θέατρα θα έχουμε φέτος. Ευτυχώς θα υπάρξουν και επαναλήψεις, έστω και για λίγες παραστάσεις. Μία από αυτές είναι τα 170 τετραγωνικά του Γεωργή Τσουρή για 8η παρακαλώ σεζόν από το Νοέμβριο στο Θέατρο Διάνα. Και έχουμε βεβαίως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεωργή Τσουρή να μας πει για τα 170 τετραγωνικά αλλά και για άλλα θεατρικά νέα που έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσουρή.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, δόξα εσύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στον παραθερισμό.
0: Ναι.
1: Σας μιλώ από το όμορφο κατάκολλο του νόμου Ηλίας.
0: Α, είναι πολύ όμορφη η περιοχή εκεί.
1: Όπου περνάω εδώ ένα μήνα το χρόνο τουλάχιστον και θέλω να πω ότι εδώ είναι και η βάση της έμπνευσής μου. Δηλαδή, εδώ συλλαμβάνουμε τα έργα μας, τα καινούργια συνήθως, στην περίοδο των διακοπών. Παρ' όλα αυτά, ναι. Όπως το είπατε, οργανωνόμαστε, προγραμματιζόμαστε και προσπαθούμε να από 30 Σεπτέμβρου ξεκινάνε οι παραστάσεις πρώτα του Τζόνι Μπλε. Να μπούμε ξανά.
0: Επαναλαμβάνεται το πάλι το Τζόνι Μπλε.
1: Πάει η δεύτερη σεζόν.
0: Στο θέατρο Άνεσης θα είναι.
1: Στο θέατρο Άνεσης, στο μεγάλο χώρο κάτω. Και 170 τετραγωνικά τώρα το άκουσα την προσφώνηση που κάνατε και ήταν. Συγκινήθηκα από μόνος μου γιατί το παθαίνω αυτό. Ναι, 8η χρονιά.
0: 8η χρονιά.
1: Έχουμε σταματήσει πολλές φορές με σκοπό να σταματήσουμε αυτή την παράσταση. Αλλά το λέω έτσι και αυτοεκτίθεμαι. Ναι, πάντα βρίσκω έναν καλό λόγο εγώ προσωπικά να τη συνεχίσω. Γιατί από το χέρι μου περνάει πάντα να τη σταματήσω ή να τη συνεχίσω. Και
0: να τη συνεχίσετε, κύριε Τσουρή.
1: Να
0: σας πω γιατί σε όποιους είπα προχθές που το έμαθα. Α, το ξαναβλέπω, μου λέει κάποιος. Δεν το είδα και θέλω πάρα πολύ να το δω. Δηλαδή υπάρχει, είναι από αυτά τα θεατρικά που συζητείτε πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια και δεν το ξέρετε κι εσείς ότι ο κόσμος πέφτει να το δει. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνετε.
1: Όχι.
0: Είσαστε sold out κάθε φορά.
1: Ναι, και η καλοκαιρινή περιοδία που κάναμε ήταν αποκαλυπτική εμπειρία γιατί ήταν κάθε βράδυ που παίζαμε στους μεγάλους χώρους με πάρα πολύ κόσμο, ήταν γιορτή το πράγμα. Και επίσης και η περσινή σεζόν ήταν πολύ ωραία, η ανοιξιάτικη ουσιαστικά διμηνία που παίξαμε και φέτος ανοίγω προπόληση με κάποιες ας το πούμε καλές ελπίδες, αλλά λέω τώρα ποιος θα αγοράσει εισιτήριο Αύγουστο μήνα. Παρόλα αυτά.
0: Μην το λέτε.
1: Έχει ανοίξει προπόληση και έχει δώσει και αρκετά εισιτήρια.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλοι περιμένουμε, έλα να περάσει γρήγορα ο Αύγουστος να ξεκινήσουμε να μπούμε στη σειρά μας. Από Σεπτέμβρη που ξέρουμε τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή τη ρουτίνα την αγαπημένη που έχουμε.
1: Εγώ είμαι και εργασιομανής, έτσι κι αλλιώς έχω δηλώσει. Οπότε ο Αύγουστος για μένα είναι ένας περίεργος μήνας που παλεύω με τον εαυτό μου να χαλαρώσω και σπανίως το
0: το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Τσουρή, ξεκινάμε με το Τζόνι Μπλε στο Άνεσης
1: 30 Σεπτεμβρίου,
0: τα 170 τετραγωνικά 6 Νοεμβρίου από ό,τι διαβάζω στο Διάνα.
1: Ναι, κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Διάνα, αλλά έτσι όπως ξεκινήσαμε πιστεύω ότι θα μπουν και κάποιες
0: μέρες. Και άλλες μέρες.
1: Θεωρώ ότι θα καταλήξουμε να παίζουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό, θα ανακοινωθεί σε σχέση με την προπόληση προφανώς το Σεπτέμβριο αυτό. Από εκεί και πέρα έχω ένα έργο της καρδιάς μου που το σκηνοθετώ του χρόνου στο Θέατρο Άνεσης και πάλι στην πάνω σκηνή, το οποίο λέγεται Ο Εύρος Απέναντι και το οποίο λέγεται Ο Εύρος Απέναντι.
0: Ο Εύρος Απέναντι.
1: Η Ρέπας και Παπαθανασίου πριν από 30 σχεδόν χρόνια. Και είναι το πρώτο έργο που είχα δει εγώ τότε στην Κύπρο, στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, που ήταν ένας σκληρός, ομός ρεαλισμός, με χιούμορ, με όλα τα χαρακτηριστικά που ανακαλύψαμε τώρα πιο μαζικά και αγαπάμε πολύ σε αυτό το είδος θεάτρου. Αυτό το έργο νομίζω είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή που γράφτηκε και ακόμα και για σήμερα. Και είναι η πρώτη επαφή που είχα εγώ με τον νεοελληνικό ρεαλισμό σαν θεατής. Νιώθω μια πολύ βαθιά συγγένεια με αυτό το έργο, το οποίο το είχα δει τότε πολλές φορές, γιατί έπαιζε και ο πατέρας μου στην παράσταση της Κύπρου ως ηθοποιός τότε, και έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ανυπομονησία για αυτή τη σκηνοθεσία.
0: Αυτό πότε με το καλό, κύριε Τσούρη?
1: Αυτό από 14, από, συγγνώμη, από 7 Οκτωβρίου.
0: Οκτώβριο και μετά στην Άνεση, στο θέατρο Άνεσης πάνω.
1: Στο θέατρο Άνεσης είναι, στο πάνω Άνεσης είναι, στο κάτω Άνεσης είναι το Τζόνι Μπλε, και στο θέατρο Διάνα είναι τα 170 τετραγωνικά. Το θέατρο Διάνα είναι από μόνο του λόγος να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το θέατρο. Και περιμένω και εκεί πώς και τι να το ξαναφτιάξουμε το πράγμα.
0: Κύριε Τσούρη, στον Εύρο απέναντι κάνετε τη σκηνοθεσία. Ποιοι άλλοι θα είναι, ποιοι παίζουν?
1: Λοιπόν, παίζει η Άννα Κουτσαυτίκη, η Μαρία Παρασύρη, ο Θανάσης Ισιδώρου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Κώστας ο Κοροναίος.
0: Εξαιρετικά.
1: Είναι 5 παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι, επειδή έχουμε κάνει αρκετές πρόβες και όλα, σε πιστεύω ότι έχουν μπει τόσο γερά που ανυπομονώ πολύ να τη δω αυτή την παράσταση στο σύνολό της να ανθίζει. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρω όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά οφείλω να αναφέρω για τα 170 τετραγωνικά ότι ο σκηνοθέτης μας είναι ο Γιώργος Παλούμπης.
0: Ο Παλούμπης, βέβαια.
1: Αν μη τι άλλο. Στον Τζόνι Μπλε τη σκηνοθεσία την κάνω εγώ. Και παίζει, θέλω να αναφέρω τουλάχιστον τους συντελεστές των 170 τετραγωνικών, τους ηθοποιούς που είναι επί σκηνής. Παίζει η Ήβη Νικολαίδου, παίζει η Λιδία η Γιαννουσάκη, η Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Φώτης ο Λαζάρου και ο υποχρεωμένος.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, ανυπομονούμε, κύριε Τσούρη, πραγματικά έρχεται ένα φθινόπωρο πολύ έντονο, δυναμικό, με παραστάσεις, ωραίες παραστάσεις, και πιστεύω ότι σιγά σιγά ολοκληρώθηκε μαζί με τα 170 τετραγωνικά, με το Μακριά από τα παιδιά και το Χαρτοπόλεμο, τα τρία, μια δραματική τριλογία που είχατε στήσει.
1: Τώρα... Για την οποία θα ξαναεπισκεφτώ κάποια στιγμή. Ναι. Ψάχνω την καλή αφορμή να επισκεφτώ και πάλι το Χαρτοπόλεμο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ανυπομονούμε, περιμένουμε, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό όλα. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Επίσης.

0: Το καλοκαίρι στα νησιά είναι μια μαγεία, είναι αλήθεια. Εκτός από θάλασσα, ήλιο, βόλτες, υπάρχει και τέχνη. Πολύ καλά ακούτε, διότι υπάρχουν εξαιρετικές εκθέσεις στα νησιά μας. Μία από αυτή είναι στα Κύθυρα. Είναι η διπλή ατομική έκθεση αφιέρωμα της Βασιλικής Κοσκινιώτου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καρούζου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κοσκινιώτου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάμε. Είμαστε στα μαγικά Κύθυρα και...
0: Μα τι ωραία, τι ωραία. Αυτό λέω, πόσο ωραίο είναι στα νησιά που κάποιος επιλέγει να κάνει τις διακοπές του, να έχει τη δυνατότητα να δει και να κάνει και εικαστικές περιπλανήσεις. Μία από αυτή είναι και η δική σας, που τα πρώτα εγγένεια, θα μιλήσουμε, είναι δύο οι εκθέσεις, σωστά?
1: Ναι, έγιναν τα πρώτα εγγένεια
0: στις 2 του μήνα.
1: Στη χώρα των Κυθύρων. Η έκθεση κλείνει σε 2 μέρες. Θα έχουμε ένα φινισάζ στις 9 του μηνός, λοιπόν, 9 το βράδυ ακριβώς. Ένας φίλος ηθοποιός θα διαβάσει τα αγαπημένα του 3 ποίηματα του Νίκου Καρούζου.
0: Τι ωραία.
1: Και αμέσως μετά μια φίλη μου αυστριακή, την οποία φιλοξενώ στο νησί, θα διαβάσει επίσης κάποια αγαπημένα της του Καρούζου στα αγγλικά και στα γερμανικά.
0: Μετεώρημα 1, λοιπόν, η έκθεση στη χώρα Κυθύρων. Ήδη ξεκίνησε, τρέχει, θα είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου. Και μετά υπάρχει στο πολιτιστικό κέντρο ποταμού, στον ποταμό Κυθύρων, από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου, το Μετεώρημα 2.
1: Ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο μέρος της έκθεσης. Κατά ένα μεγάλο μέρος θα είναι τα ίδια μεγάλα έργα που έγιναν πρόσφατα για το αφιέρωμα αυτό, συν κάποια πολλά περισσότερα μικρά έργα, σχέδια, χαρακτικά, μικρότερα έργα σε χαρτί.
0: Στη δεύτερη έκθεση λέτε, στο Μετεώρημα 2.
1: Ναι. Θα είναι στο πνευματικό κέντρο του ποταμού, που είναι το μεγάλο χωριό των Κυθύρων. Είναι σε έκταση μεγαλύτερο και από τη χώρα. Είναι το μεγάλο κέντρο των νησιωτών στο επάνω μέρος του νησιού, στο βορρά.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κοσκινιώτου, μέσα από τις λέξεις, από την ποίηση και κυρίως τις λέξεις που χρησιμοποιεί στην ποίηση του ο Νίκος Καρούζος, μέσα από εκεί εμπνευστήκατε για τα έργα σας? Δηλαδή δώσατε με λίγα λόγια, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ, χρώμα, σχέδιο στο κάθε ποιητικό νόημα?
1: Αυτό δεν μπορώ να φιλοδοξώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ακούγεται πολύ μεγάλο, αλλά για μένα είναι έτσι και αλλιώς από πολύ παλιά που έχω γνωρίσει την ποίησή του μια τεράστια πηγή έμπνευση ο λόγος του Καρούζου.
0: Έτσι και αλλιώς δηλαδή ήταν.
1: Διαχρονικά. Από πολύ παλιά. Από τότε που εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Καλών Τεχνών στα 30 μου, γιατί είπα δεύτερες σπουδές μετά από σπουδές φιλολογία.
0: Στη φιλοσοφική, εδώ στο ΕΚΠΑ.
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα γαλλική φιλολογία, εξού και πάρα πολύ συχνά γαλλική τίτλοι στα έργα.
0: Είστε και τίτλοι. Μεταφράστρια, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο παρελθόν δήλωση μεταφράστρια. Είναι ένα επάγγελμα που δεν το ασκώ πλέον κανονικά.
0: Νομίζω...
1: Είμαι πλέον περισσότερο στη ζωγραφική και πρόσφατα και στο σχολείο, σαν εκπαιδευτικό εικαστικών.
0: Έχετε πραγματοποιήσει 12 ατομικές εκθέσεις και εδώ και στο εξωτερικό και συνεχίζετε.
1: Ναι. Πράγματι.
0: Για μιλήστε μου λοιπόν για την ποίηση του Καρούζου και την έμπνευση. Δηλαδή τι είναι αυτό που οδηγεί το χέρι σας?
1: Κοιτάξτε, όπως σας έλεγα, λόγω ίσως και της φιλολογικής καταγωγής, αμέσως μετά την πιο πολύ ενασχόλησή μου με τη ζωγραφική, με τα χρόνια της Καλών Τεχνών και μετά τη διπλωματική μου, που προσπάθησα λίγο να βρω και το δικό μου προσωπικό εικαστικό ιδίωμα, ας πούμε. Και καθώς η δουλειά μου γινόταν πιο αφηρημένη, πιο ανεικονική, Υπήρχε πάντοτε μια πολύ μεγάλη ανάγκη αναφοράς στη λέξη, γιατί πάντοτε υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν τελειώνει ποτέ, η αγάπη στη λέξη, στη γλώσσα γενικότερα. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλοί ποιητές που τους έχω αγαπήσει και έχω γράψει ολόκληρα, καμιά φορά ολόκληρους στίχους από ποίηματά τους πάνω στα έργα μου, όπως η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η Ρέα Γαλανάκη, ο Παντελής Μπουκάλας πρόσφατα. Και ένας από αυτούς, τον οποίο ανατρέχω πάρα πολύ συχνά, είναι ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος μάλιστα, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος στα ελληνικά γράμματα, και πιστεύω ότι δεν το έχει ακόμη αποδοθεί στην ελληνική.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Στην ελληνική κοινωνία, η αξία που του αντιστοιχεί, το μέγεθος που του αντιστοιχεί. Το θεωρώ και λίγο έτσι υποχρέωσή μου, ας πούμε, να τον αναφέρω. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που σε αυτή τη συγκυρία σκέφτηκα έτσι τουλάχιστον να αφιερώσω εγώ αυτή την έκθεσή μου στον Καρούζο, που είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ποιητές. Και στον πολύ κόσμο δεν είναι πάρα πολύ γνωστός. Φυσικά είναι γνωστός στον χώρο των λογοτεχνών, οι οποίοι τον λατρεύουν και τον έχουν σαν αφορά, και πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί. Και μουσική, από όσο ξέρω, και κινηματογραφιστές.
0: Οπότε δίνεται μία δυνατότητα μέσα από τα έργα σας να μεταφερθεί η αξία του Νίκου Καρούζου, η ποιητική του αξία, και γενικά αυτό που ήταν και υπήρξε ο Καρούζος και θα υπάρχει, γιατί η ποιησή του είναι διαχρονική.
1: Ο οποίος ο ίδιος αγαπούσε πολύ τη ζωγραφική και τους ζωγράφους. Έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα για ζωγράφους και για τη ζωγραφική, όπως έχει γράψει βέβαια εξαιρετικά για πάρα πολλές μορφές τέχνης. Είχε μια απίστευτη ευρημάθεια.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Και ναι, είναι πραγματικά πηγή αναφορά στα κείμενά του. Δηλαδή, μακάρι ο κόσμος να
0: γνωρίσει καλύτερα την ποιησή
1: του. Να τον διαβάσει. Ναι, ναι.
0: Κυρία Κοσκινιώτου, λοιπόν, ήδη μέχρι τις 9 Αυγούστου στη χώρα των Κυθύρων, το Μετεώρημα 1, και από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου στο ποταμό Κυθύρων, στο πνευματικό κέντρο εκεί του ποταμού, το Μετεώρημα 2. Να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη. Και νομίζω ότι είναι από το απόγευμα οι ώρες που μπορεί να επισκέπτεται κανείς, τις απογευματινές ώρες.
1: Ναι, ναι. Τα πρωινά και τα μεσημέρια όλοι λείπουν γύρω στις παραλίες και ξαφνικά η κίνηση ξυπνάει μετά τις 8.
0: Μετά το, έτσι είναι, το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Οι ώρες είναι 8 με 12 το βράδυ.
0: Εξαιρετικά.
1: Και μες τη μία.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Και Κυριακές βέβαια στον ποταμό θα είναι και το μεσημέρι 12 με 2.
0: Ωραιότατα. Πριν να σας αποχαιρετήσω, κυρία Κοσκινιώτου, υπάρχει περίπτωση να έρθει η έκθεση και εδώ στην Αθήνα?
1: Αυτό είναι κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ και θα το προσπαθήσω. Ναι, ναι. Μαζί με
0: όσοι ραδιο... δεν είμαστε στα Κύθρα ή δεν βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι στα Κύθρα, τουλάχιστον να μπορούμε να απολαύσουμε την έκθεση εδώ.
1: Το ευχόμαστε. Να το κάνω.
0: Το ευχόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοσκινιώτου. Καλό βράδυ στα Κύθρα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 10. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθία, στην Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. 10 δισκατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλεγε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Ήδη από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη είναι η κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου του 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που έβαλε κάθε δικαιούχος. Φυλάκιση 15 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου Βόλου στη Βρετανίδα που μέθησε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδιο στο κέντρο υγείας Κιάθου. Η 39χρονη ισχυρίστηκε πως η κόρη της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα θυμού, έχοντας αποβληθεί από 6 διαφορετικά σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία. Η ποινή φυλάκιση μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως και ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μελόνι, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελόνι άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της μέρας στο Ethnews Radio 105,8.
1: Και είναι ο Βαγγέλης Αρής.
0: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε.
1: Θα δούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας που κλείνει σιγά σιγά, αλλά και τι περιμένουμε από την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι ο σύγχρονος ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Να πούμε ότι η φωτιά της ημέρας και που απασχολεί μέχρι και αυτήν την ώρα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, χωρίς ευτυχώς όμως να απειλούνται οικισμοί, σπίτια, ποιμνιοστάσια κλπ. Είναι στην περιοχή Αχλάδια, στη Σιτία της Κρήτης. Εκεί λοιπόν λαμβάνουν μέρος στην προσπάθεια πυρόσβεσης 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 συνολικά οχήματα μαζί με υδροφόρες από τον Δήμο της Σιτίας. Το καλό είναι ότι επίσης ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες και αυτό είναι σημαντικό, γιατί από Δευτέρα θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μεγαλύτερες βέβαια ζημιές στην Αττική εδώ, έτσι, στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας πιο συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες που έγιναν συνολικά στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη να τα συζητήσουμε.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κοκκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
0: Είναι και η αυριανή ημέρα η
1: σχετικά
0: αλήθεια.
1: Δύσκολη.
0: Δύσκολη αναφορικά με τις πυρκαγιές, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Δεν ξέρω τώρα, είναι και το νησί της Κρήτης.
1: Όντως.
0: Βρίσκεται στο πορτοκαλί, στον χάρτη επικινδυνότητας, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Δημήτρη, έτσι.
1: Ακριβώς, και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου για αύριο, η κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, ένα πριν το την ακραία κατηγορία, είναι η περιφέρεια Κρήτης, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Να προσθέσουμε εδώ, Βαγγέλη, ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code εξακολουθεί να παραμένει και η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες στις πληγήσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου.
0: Τώρα είπαμε ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αυτός ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα περισσότερα σπίτια τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Μαριέτης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου και είπε ότι οι ζημιές εκεί είναι μικρότερες.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες, δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα, και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Για τους πυρόπληκτους τώρα της για τους πυρόπληκτους τώρα της, του Ρεθυμνού.

0: ανακοινώσεων για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο που έχει υποστεί η ζημιά. Οι πληγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα καθοριστεί πλέον από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι ζημιές θα καταγραφούν και θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες επιτροπές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται πλέον σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια της Κρήτης με στόχο την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης των πυρόπληκτων.
1: Και θυμόμαστε... τρέχει πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια.
0: Και αυτό είναι και το στοίχημα για τα συναρμόδια Υπουργεία, Δημήτρη, να τρέξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα όλη αυτή η διαδικασία και να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο σύντομα στην καθημερινότητά τους, στη ρουτίνα τους. Είτε πρόκειται για ενίκους, κατοικιών και ιδιοκτήτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, είτε για αγρότες ή κτηνοτρόφους που όπως ακούσαμε κυρίως για την περιοχή εκεί της Κρήτης, του Ρεθύμνου.
1: Και όταν πλήττεται μια επιχείρηση, Βαγγέλη, πλήττεται και εργαζόμενοι, έτσι. Δηλαδή μένουν χωρίς δουλειά ξαφνικά και χωρίς μισθό, άρα χωρίς έσοδα.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι σημαντικό, υπάρχουν πρωτοβουλίες από αρκετούς φορείς, ακόμη και από ομάδες αθλητικές, που δηλώνουν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στις πυρόπληκτες περιοχές και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Και είναι χαρακτηριστικό και αυτό που λέγαμε και χθες μέσα από την εκπομπή μας, που αναδείχθηκε εδώ από το Earth News Radio 105,8, μέσα από την εκπομπή επικαιρότητας του Θάνου του Σιαφάκα, όπου ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Κατασκευαστών Κτηρίων, δήλωσε ότι ο ίδιος χορηγεί 2 άδειες δόμησης στους ανθρώπους αυτούς των οποίων τα σπίτια έχουν βγει ακατάλληλα, άρα θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να ανεγερθούν νέα με τη συνδρομή του κράτους έτσι όπως είναι, και κάλεσε και τον κλάδο συνολικά να καλύψει το κόστος όλων των αδειών αυτών των 100 και πλέον σπιτιών που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, Δημήτρη. Είναι μια σημαντική σίγουρα πρωτοβουλία που αξίζει και μιμητών, νομίζω.
1: Ναι, και μακάρι να βρεθούν μιμητές και να καλυφθούν και τα 100 σπίτια. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι, ειδικά για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δεν πρόκειται για κάτι έτσι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Όχι ότι είναι λίγα τα χρήματα, αλλά τώρα αν η εταιρεία έχει κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων, είναι πιο απλό, πιο εύκολο εν πάση περιπτώσει, και είναι και μια ένδειξη επικούρησης απέναντι σε όλους αυτούς τους πυρόπληκτους που είναι, ξέρεις, είχα γνωρίσει εκεί που πήγαινα για μπάνιο έναν κύριο ο οποίος ήταν απειρόπληκτος από το μάτι και είχε ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο το είχε μετατρέψει σε σπίτι. Καθότανε δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Ραφίνα, μέσα στο αυτοκίνητό του, εκεί έτρωγε, εκεί κοιμότανε, εκεί έκανε μπάνιο. Για σκέψου, Βαγγέλη μου, να ζούσαμε στο αυτοκίνητό μας τώρα και να μην έχουμε σπίτι, ας πούμε, να καθίσουμε.
0: Είναι φοβερό, και πέρα από το ρεπορτάζ, το έχω ζήσει προσωπικά με στις φωτιές της Βαρυμπόπης, όπου το σπίτι μιας θείας μου καταστράφηκε και με είχε φωνάξει για να το φωτογραφίσουμε προκειμένου να κινήσει τις μετέπειτα διαδικασίες για την αποζημίωση. Και είναι φοβερό γιατί στέκει το βασικό πλαίσιο του μπετόν μόνο και το τζάκι.
1: Και το τζάκι, ναι,
0: έχει
1: το
0: πέσει η σκεπή, άρα έχει ανοίξει όλο από πάνω και στέκεται ο βασικός κορμός του σπιτιού και στη μέση ένα τζάκι. Όλα τα άλλα έχουν γίνει κομματάκια. Είναι ανάμεσα στα κεραμίδια που έχουν
1: γίνει κομματάκια. Τα οποία λόγω της θερμοκρασίας πάνε και γίνονται πραγματικά κομματάκια. Είναι αυτό που λένε βρήκα το σπίτι μου θρύψαλα, είναι ο ορισμός αυτής της κατάστασης από τις φωτιές. Δυστυχώς.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
1: Και να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Σαρής,
0: ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας.
1: Και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και φυσικά.
0: Δεν ξεχνάμε τον Γιώργο τον Τσολάκη.
1: Είναι δυνατόν, ο Γιώργης.
0: Στις μουσικές μας επιλογές.
1: Καλός και πολύ εξαιρετικός μουσικός. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο ειλικρινά δείχνει το μέγεθος της αυθαιρεσίας και κυρίως του θράσους που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να δημιουργούν, να καταλαμβάνουν παραλίες, να δημιουργούν αυτοσχέδια πάρκινγκ. Δηλαδή είναι στην αναμπουμπούλα, λέει, ο λύκος χαίρεται. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, επειδή όλοι τρέχουν, κάποιες υπηρεσίες υπολειτουργούν γιατί υπάρχουν οι άδειες κτλ. Και βρίσκουν αυτοί οι επιτίδιοι πονηρούλιδες την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα γρήγορα και εύκολα. Θα μας τα πεις και στη συνέχεια, βέβαια, γιατί υπάρχει
0: και είχαμε,
1: αυτό που μου έλεγες στην ιστορία
0: πλήθος,
1: με το ελαφωνήσει.
0: Βέβαια, έχουμε πλήθος ελέγχων, να πούμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για τις αυθαιρεσίες συνολικά στον Αιγιαλό, και αποκαλύπτονται αυτές οι αυθαιρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 έλεγχοι, Δημήτρη, σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, και οι αρχές εντόπισαν ιδιαίτερα αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, κραυγαλαίων παραβάσεων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο μαζί με τον Κώστα Μπούρη από το Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Σπιάτζα της Ηλίας, και θα επιστρέψουμε και πάλι.
2: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
3: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χρόνο να τους γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
2: Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά, μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
4: Στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τρεις υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν από τους λιμενικούς στα πλαίσια του αυτοφόρου για παραβάσεις κατά πάτηση του γυαλού.
5: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
2: Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
6: Βαρύ πρόστιμο ύψους 5.600 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στην Ηλία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η άμεση σφράγισή της και η απομάκρυνσή της.
7: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
0: Να δούμε τώρα, Δημήτρη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ελαφωνήσι, έτσι, και ναι. Πώς πραγματικά κάποιοι δεν βάζουν ποτέ μυαλό. Συνέλαβαν λοιπόν στο αστυνομική από το ΑΤΑΦ Κισάμου, πήγαν με πολιτικά ρούχα και συνέλαβαν για 7η φορά τον υπάλληλο μιας επιχείρησης στάθμευσης με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Φορούσε ένα φωσφοριζέ γυλαίκο, έμπαινε μέσα στη μέση του δρόμου την ώρα που πλησίαζαν τα αυτοκίνητα προς το σημείο εκεί και τους κατήφθηνε μέσα. Τους έκανε νόημα σαν τροχονόμος να μπουν μέσα στο πάρκινγκ το ιδιωτικό, το οποίο πλήρωναν. Έτσι. Ναι. Αν είσαι τουρίστας τώρα. Έτσι. Πας για πρώτη
1: ξέρεις,
0: φορά, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Καλά, αν πας στο εξωτερικό κιόλας, αν είσαι ξένος, αλλά και Έλληνας, εδώ Αθηναίος, δεν έχεις ξαναπάει. Mm-hmm. Ξεκινάς με το αυτοκίνητό σου να πας, ξαφνικά σε στρέφει κάποιος με φωσφοριζέ γυλαίκο μέσα. Φαντάζομαι τι γίνεται με τους ξένους τουρίστες, έτσι. Αλλά, πόσο θα ψάρουν.
1: Το, ναι, ναι. Μπαίνεις και το μέσα. Δεν λέγω παραπέμπει και σε αστυνομικό επίσης.
0: Ακριβώς. Παραπέμπει σε κάποιον τέλος πάντων υπεύθυνο, έτσι. Υπεύθυνο, κάποιον της πολιτείας ενδεχομένως. Ναι. Μπαίναν λοιπόν μέσα κανονικά και τους κόβανε βέβαια το τσουχτερό εισιτήριο εκεί. Πιάνουν τον υπάλληλο επαυτοφόρο οι αστυνομικοί, τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα και κάποιοι άλλοι λένε. Δεν πάμε άλλη μια βόλτα πίσω. Γυρίζουν πίσω, είχε φορέσει το φωσφοριζέ γυλαίκο ο ιδιοκτήτης πλέον της επιχείρησης και έκανε την ίδια ακριβώς δουλειά. Και πάλι με πολιτικά οι αστυνομικοί και γράψαν και τον ιδιοκτήτη. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται για 7η φορά αυτό, κάτι παραπάνω ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη ναι. περίπτωση.
1: Μα υπάρχουν πολλά τέτοια.
0: Έχουμε όλοι παραδείγματα.
1: Θα
0: να
1: σου
0: πούμε.
1: Πω εγώ το έτσι. Παράδειγμα τώρα, προσωπική μαρτυρία. Γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος για τίτλους. Στη Νέα Μάκρη είχε ένα πάρκινγκ, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν νόμιμο παράνομο, αλλά πηγαίνοντας προς το πάρκινγκ ήταν φαρδής ο δρόμος και μπορούσε κανείς να παρκάρει στο πλάι. Για να μην παρκάρουν στο πλάι όμως οι οδηγοί.
0: Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ.
1: Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ να τα σκάσουν. Ο επανέξυπνος κύριος είχε απλώσει μια σειρά καρέκλες και στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και όταν πήγα να βγάλω την καρέκλα για να παρκάρω και του λέω: αδερφέ, εδώ είναι ελεύθερη η στάθμευση. Όχι, όχι, μου λέει: βρέα, έρθει στο πάρκινγκ. Του λέω: καλά, να φωνάξω την τροχιά. Οπότε μόλις του λέω να φωνάξω την τροχιά, μου λέει: καλά, ρε φίλε, να σου κάνω τη χάρη, πάρκαρε. Μου κάνει και τη χάρη να παρκάρω.
0: Είδες.
1: Άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς που καταλαμβάνουν το δόστρωμα. Με καρέκλες, με γλάστρες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση σε Αγγελέα και Ανακριτή και μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Στην Άρτα συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΕ της περιοχής για την πυρκαγιά στην περιοχή Γραμμενίτσα. Ενώ συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρισμού έγιναν για τις πυρκαγιές σε Λακωνία και Σκύρο. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ενέσκυψε στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7, μποφόρ τοπικά. Έως 37 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα.
0: Λέγαμε για αυτά τα περίεργα και για ανθρώπους που συνεχίζουν έτσι να παρανομούν σε τουριστικές περιοχές και να δυσφημούν πολλές φορές και τον τόπο, τον τόπο μας και στους τουρίστες, για τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση που λέγαμε στο Ελαφωνήσι, όπου συνελήφθη ένας υπάλληλος με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, αφού έβγαινε με το κίτρινο φωσφορικό Ριζέ Γιλέκο και κατήφθηνε τα αυτοκίνητα που κινούνταν στο δρόμο προς το ιδιωτικό πάρκινγκ μέσα.
1: Το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν, πληρούσε τις προϋποθέσεις και αν ήταν νόμιμο. Αυτό παραμένει ασαφές.
0: Προφανώς θα ήταν νόμιμο, γιατί φαίνεται ότι δεν κατηγορούνται για κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, για άγρα πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Και τι έγινε, όπως είπαμε, αφού συνέλαβαν οι αστυνομικοί που πήγαν και τους κατήφθηναν το πολιτικό αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν, με πολιτικά ρούχα επίσης, μέσα στο πάρκινγκ, συνελήφθη ο υπάλληλος, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Όταν κάποιοι όμως αποφάσισαν να επιστρέψουν από τους αστυνομικούς πίσω και πάλι με άλλο πολιτικό όχημα, και πάλι στο σημείο εκείνο ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πια, που φορούσε τον γυλαίκο και τους έβαλε μέσα, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και αυτόν.
1: Και άμα
0: δεν ξέρω
1: και
0: τώρα,
1: και τον ιδιοκτήτη θα πήγαινε ο γιος του ιδιοκτήτη.
0: Αν έμεινε και κάποιο άλλος μετά πίσω. Η τακτική αυτή στο Ελαφωνήσι, που παραπλανεί τους τουρίστες για το που θα πρέπει να παρκάρουν, έχει κατά καιρούς προκαλέσει πάρα πολλά, χιλιάδες παράπονα και αρνητικά σχόλια, τα οποία φτάνουν μάλιστα περνούν από τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού και φτάνουν μέχρι και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του Δήμου Κισάμου και την περιφέρεια. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι στο βωμό του κέρδους, βέβαια, έτσι, και συνεχίζουν να παρανομούν και να πληγώνουν και την εικόνα μιας παραλίας που πραγματικά κάθε χρόνο φιγουράρει στις ομορφότερες του κόσμου. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη παραλία πραγματικά. Και δεν θα πρέπει, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την δυσφημεί και για κανέναν λόγο.
1: Ναι, είναι το ίδιο του Έλληνος αυτό, γρήγορα, πολλά λεφτά και γρήγορα, αυτός είναι ο στόχος, έχω την αίσθηση. Αρπαχτή, δηλαδή, να το πω έτσι λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε όλοι μας.
0: Να πούμε ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Για προληπτικούς λόγους έχει εκενωθεί η πολυκατοικία που βρίσκεται εκεί. Η πολυκατοικία που βρίσκεται στο σημείο, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα. Έχει ολοκληρωθεί η εκένωση της πολυκατοικίας, που, όπως είπαμε, έγινε για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μας ενημέρωσε η παραγωγός μας, η Μαρία Ισφυρόερα, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο ούτε μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα άνω διαμερίσματα, ούτε προς επέκτασή της προς τις διπλανές πολυκατοικίες. Το σημαντικότερο πρόβλημα, έτσι όπως μας το μετέφεραν εδώ στο Air News Radio 105,8, είναι ο καπνός, είναι ο πυκνός καπνός ο οποίος υπάρχει. Και αυτό ήταν και ο λόγος που έπρεπε να αποχωρήσουν οι ένικοι της από πάνω πολυκατοικίας.
1: Να δούμε και
0: πνιγούν στον καπνό.
1: Ακριβώς, να δούμε και τι πουλάγε το κατάστημα, μήπως έχει έφλεκτα υλικά. Είναι και αυτό
0: φαίνεται
1: ένα θέμα,
0: να
1: προκαλεί
0: πυκνό καπνό. Φαίνεται να έχει ναυτιλιακά είδη. Οπότε ενδεχομένως και αυτό να παίζει το ρόλο.
1: Σημαδούρες,
0: του.
1: Σημαδούρες, φωτοβολίδες, τέτοια για σκάφη, ας πούμε.
0: Ίσως.
1: Ναι, ίσως. Okay.
0: Σημασία έχει ότι αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν έχουμε περαιτέρω...
1: Και κινδύνους για περαιτέρω φασαρίες.
0: Προβλήματα,
1: ναι, και
0: με
1: προβλήματα.
0: Επειδή τώρα ασχοληθήκαμε με το ζήτημα των παραλιών, των ελέγχων που γίνονται, και είπαμε έγιναν πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Γιατί εκτός είναι τα πάρκινγκ, είναι τα beach bar, είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται κομμάτι της παραλίας προκειμένου να βάζουν τις ξαπλώστρες, και ξέρεις, σε πολλά σημεία που η παραλία δεν είναι μεγάλη, καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ναι. Γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί κάποιοι το πάνε λίγο παραπέρα από εκεί που πρέπει.
1: Και για πήγαινε εσύ να βάλεις την ομπρέλα σου εκεί πέρα και να κόψει τη θέα αυτών που πληρώνουν για να βλέπουν στη θάλασσα. Πες ότι υπάρχει ένας μικρός χώρος, να βάλεις τον ομπρέλα σου. Θα έρθουν και θα σου
0: πρέπει, οφείλουν να έχουν ελεύθερο χώρο και μπροστά από τις ομπρέλες.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω ένα φίλο ο οποίος στο Πορτοράφτη, έχει πολλές παραλίες στο Πορτοράφτη, εκμεταλλεύεται μία από αυτές τις παραλίες. Είναι ένας εξαιρετικά νομοταγής και νομότυπος άνθρωπος και μου έχει δείξει τα σχέδια, τα οποία γράφουν ακριβώς ότι ο χώρος των οποίων επιτρέπεται να βάλεις ομπρέλες είναι από εδώ μέχρι εκεί και από εκεί μέχρι εδώ, τόσα μέτρα πλάτος, τόσα μέτρα μήκος.
0: Είναι συγκεκριμένος, καθορισμένος, έτσι.
1: Λοιπόν, αν τώρα σε άλλες παραλίες όπου είναι, βάλουν αντίξω εγώ 50 ομπρέλες, βάλουν 150, πρέπει να έρθει η αρμόδια αρχή για να κάνει την παρέμβαση. Και αν προσπαθήσεις μόνος σου να καθίσεις κάπου εκεί, στο χώρο τέλος πάντων, όπου έχει βάλει ο άλλος τις ομπρέλες και κάτσεις μάλιστα και μπροστά από τις ομπρέλες, εκεί είναι προφανές ότι θα φτάσει σε σημείο να δημιουργηθεί ενδεχομένως και ένα επεισόδιο. Μην ξεχνάμε ότι στην Χαλκιδική, νομίζω, είχαν σημειωθεί και ξυλοδαρμοί. Δηλαδή, όταν διαμαρτυρήθηκαν άνθρωποι για αυτό το γεγονός, ήρθαν διάφοροι έτσι βοηθοί, εν πάση περιπτώσει, των ιδιοκτητών και αρχίσανε να
0: συμπλέκονται.
1: Να συμπλέκονται, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι ο απόλυτος τραμπουκισμός. Δηλαδή, για όνομα του, οι παραλίες είναι ελεύθερες.
0: Οι παραλίες είναι ελεύθερες, σε κάποια σημεία όμως δεν είναι. Γιατί όταν ο επιχειρηματίας σου λέει, εγώ πληρώνω για να βάζω τις ξαπλώστρες μου σε αυτό το σημείο, εδώ. Το ότι βέβαια μπροστά η παραλία είναι ελεύθερη, εκεί αν πας και στήσεις και εσύ την ομπρέλα σου, νομίζω ότι μπορείς.
1: Έτσι, φυσικά και μπορείς
0: να το κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, τώρα νομίζω πάνω απ' όλα η κατανόηση πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μην φτάσουμε να τσακώνονται και οι ίδιοι οι πολίτες μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί που πλήρωσαν την ξαπλώστρα, που θα σου πει, ρε φίλε, εγώ εδώ πέρα έχω πληρώσει τόσα για να καθίσω και μην έρθεις και μου βάλεις την ομπρέλα σου ακριβώς μπροστά. Και αυτός έχει το δίκιο του από μία πλευρά, αλλά και ο άλλος που θέλει να πάει με τα παιδιά του να στήσει την ομπρέλα του και να καθίσει στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας, έχει επίσης κάθε δικαίωμα να το κάνει. Έτσι, οπότε γι' αυτό
1: το νόμιμο και το σωστό πρέπει να ακολουθείτε.
0: Αμοιβαία κατανόηση.
1: Ναι, αμοιβαία κατανόηση, αλλά και αυτοί που εκμεταλλεύονται τις παραλίες, να μην τους δίνουν χώρο για 50 ξαπλώστρες και βάζουν 100, οι ομπρέλες, ξέρω εγώ, 50 ομπρέλες και βάζουν 100 ομπρέλες.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένος ο χώρος και υπάρχει από την περιφέρεια και από τις αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν οι συντεταγμένες του χώρου που σου λέει ακριβώς πόσες ομπρέλες πρέπει να υπάρχουν και σε τι εμβαδόν, ξέρω εγώ, 50, 100, 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με τον χωροταξικό τουρισμό. Θεσμοθετείται λοιπόν, και από σήμερα μάλιστα γίνεται αυτό, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με μια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών, κυρίως εκείνων που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπάρχει ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί που συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Υπουργός Τουρισμού, η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολίασε ότι αυτό το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας μας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
2: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα, με ανώτατο όριο τις 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου. Από τα Δωδεκάνησα η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, στην Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κεδονία στα Χανιά. Ενώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
0: Και επειδή ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα με το θέμα των παραλίων και της εκμετάλλευσης
1: και τις ομπρέλες, τις ομπρέλες, τις τιμές που ξεκινάνε έτσι από 20-30 ευρώ και φτάνουν, εντάξει, άμα πας στη Μύκονο ας πούμε μπορεί να πληρώσει και 3.000 ξαπλώστρα, αυτό είναι ακραίο, αλλά στη Βουλιαγμένη ας πούμε και σε άλλες περιοχές της Αττικής όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες, στο Σχοινιά, στη Μάκρη, εκεί οι ξαπλώστρες με τις ομπρέλες μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20-30 ευρώ και άμα φτάσει στην μπροστινή σειρά ας πούμε και 60 και 70, ενώ, Βαγγέλη, σε άλλες περιοχές που είναι λιγότερο τουριστικές, όπως η Εύβοια ή η Κόρινθος, στην οποία πηγαίνεις.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
1: Πολύ συχνά εσύ.
0: Πολλές περιοχές, τις οποίες δεν χρεώνεται η ξαπλώστρα, το σετ, αλλά ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας που έχει ένα καφέ, έχει μια ταβέρνα
1: από
0: κλπ. Και έχει επιλέξει να αγοράσει, να νοικιάσει, συγγνώμη, για να εκμεταλλεύεται με ξαπλώστρες ένα κομμάτι της παραλίας, επιλέγει να μην τις χρεώνει, αλλά να προσελκύει με αυτόν τον τρόπο την πελατεία του. Να κάθεσαι, να παίρνεις τον καφέ σου,
1: μια
0: να παίρνεις
1: μπύρα,
0: το ποτό
1: με
0: σου,
1: το μεζέ σου, όλα αυτά
0: ακριβώς.
1: Σε πολύ λογικές τιμές επίσης, να το πούμε αυτό.
0: Τις τιμές τις ορίζει ο καθένας, αλλά σημασία έχει ότι σε χρεώνει μόνο για το προϊόν που θα έπαιρνες και πηγαίνοντας στο μαγαζί του επάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και σε χρεώνει και στην παραλία με αυτόν τον τρόπο. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης πληρώνει και αυτός για την εκμετάλλευση του χώρου της παραλίας, αλλά επιλέγει να μην το χρεώνει στον πολίτη, στον πελάτη του, αλλά να τον επιβραβεύει με την ξαπλώστρα από τη στιγμή που θέλει να καθίσει εκεί και την
1: ομπρέλα. Και θα το κάνεις και με μεγαλύτερο κέφι,
0: ναι.
1: Νομίζω θα πληρώσει μια μπύρα κάτι παραπάνω ή ένα καφέ, mm-hmm. με δεδομένο ότι δεν πληρώνεις τη σκιά, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Είναι απολύτως λογικό, δηλαδή είναι win-win.
0: Και μάλιστα με κατηγοριοποίηση, έτσι, ότι ναι. Η πρώτη σειρά κάνει τόσο,
1: ναι.
0: Η άλλη από εδώ κάνει τόσο. Υπάρχουν σε νησιά, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, να σου λέει ότι άμα θέλετε αυτού του τύπου ξαπλώστρες κοστίζει τόσο, αλλά αν πάτε στο σημείο εκείνο που έχει τις ξύλινες με τα στρωματάκια κλπ. Είναι το η διπλάσια τιμή.
1: Στρωματάκια, πετσέτες, σου φέρουν το νερό σε σαμπανιέρα.
0: Μπράβο.
1: Σου έχουν, ορισμένες έχουν και μπουρνουζάκι ή πετσετούλες για να χρησιμοποιήσεις.
0: Εσύ έχεις πάει τώρα στην Gold σειρά.
1: Δεν έχω πάει στην
0: ξαπλώστρας, έτσι.
1: Για το Σκοινιά σου μπλά, για την Νέα Μάκρη.
0: Για να σου δίνει και μπουρνούζι που ναι. μου λες.
1: Κι όμως το πιστεύεις.
0: Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν για όλα τα βαλάντια επιλογές. Σημασία έχει ο καθένας όμως να αναζητά και να βρίσκει αυτό που του αρμόζει.
1: Έτσι, και επίσης αυτός που
0: να
1: δεν
0: είναι
1: έχει.
0: Αναγκασμένος να δώσει παραπάνω από αυτό που του αρμόζει και θεωρεί ότι μπορεί να δώσει για να πάει να απολαύσει ένα μπάνιο.
1: Ναι, και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, οπότε θέλουν να την βγάλουν οικονομικά. Μπορεί να πηγαίνουν με όλη την οικογένεια εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι να δώσεις 30-40 για την ομπρέλα και την ξαπλώστρα και να δώσεις άλλα 40-50 για σάντουιτς, τσίπς, πορτοκαλάδες, κοκακόλες, ποτά, μπύρες, δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, εκεί θα ξεφύγεις πάρα πολύ.
0: Μα ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές που λέμε, Δημήτρη, με τα καταστήματα τα οποία σου δίνουν δωρεάν τις ξαπλώστρες, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. και την ομπρέλα. Αν πας, ας πούμε, να καθίσεις 2 εβδομάδες με την οικογένειά σου, έχεις 2 εβδομάδες άδεια, έτσι,
1: ναι.
0: και πας με την οικογένειά σου. Μπορείς κάθε μέρα να πληρώνεις, γιατί και αυτό είναι ένα πακέτο σημαντικό,
1: ναι.
0: έτσι. Οπότε, αν πας για λίγες μέρες, θα το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να πληρώσεις και την ξαπλώστρα, σαν σετ ξαπλώστρας ομπρέλας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν οι μέρες είναι περισσότερες, γίνεται αποτρεπτικό πλέον.
1: 100%.
0: Και σε κάποια νησιά είναι για τους Έλληνες, για τον μέσο Έλληνα τουλάχιστον, είναι σίγουρα αποτρεπτικό,
1: ναι.
0: το να νοικιάσει ξαπλώστρα στις κοσμοπολίτικες παραλίες των νησιών μας.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτογίνει σάλος, είναι αρκετά χρόνια τώρα, στη Μύκονο, σε μια συγκεκριμένη παραλία, όλοι την ξέρουν, δεν χρειάζεται να την πούμε, ο όπου χωρίς πλάκα τώρα μπορεί να έχει και χίλιες και 1,000 και 2,000 ευρώ εξαπλώστρα. Εντάξει, προφανώς και μπουρνούς για σαμπανιέρες, σερβιτόρι
0: αυτό. Τι να το κάνεις το τώρα,
1: ναι, αυτό σου λέω,
0: πες στη
1: ζέστη. Όχι,
0: τι το θες το μπουρνούζι.
1: Προσπαθούν, παιδί μου, να σου παράσχουν ό,τι μπορούν, ναι, προκειμένου να δικαιολογήσουν το τσεκούρωμα.
0: Έτσι, ακριβώς. Το τσεκούρωμα.
1: Το τσεκούρωμα, ακριβώς.

0: At News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 βέβαια. Έχουμε ακόμη 6 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα για να μας πάνε μέχρι και τις 11 και το δελτίο ειδήσεων. Και να ρίξουμε μια ματιά, να βγούμε λίγο από τα σύνορα, Δημήτρη.
1: Και να δούμε τι γίνεται,
0: στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε πρόοδο.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ για να πούμε τη λέξη πρόοδος πρέπει να δούμε ποιος το λέει. Και αν το λέει ο Τραμπ, δεν μπορούμε να το λάβουμε στα σοβαρά, γιατί κάθε μέρα ακούμε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπολοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος. Πάντως, όπως τόνισε, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Το πρόβλημα είναι ότι χτες, θυμάσαι που λέγαμε και προχτές, ότι ο Τραμπ είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν θα τους χτυπήσουμε αλίπητα, ναι, τα πιο σκληρά χτυπήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Τώρα λοιπόν, σε δηλώσεις του σήμερα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και ότι συμμετέχει και ο ίδιος προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί.
0: Είναι και ποιον έχει απέναντί του.
1: Ποιον έχει απέναντί του, γιατί και στο Ιράν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο απέναντί σου. Έχεις μια διχασμένη ηγεσία, τους σκληροπυρηνικούς φρουρούς της Επανάστασης και τους μετριοπαθείς, όπως είναι ο Καλιμπάφ και διάφοροι άλλοι.
0: Τι γίνεται εντάξει, πάλι με το Μοστάμπα έβλεπα ότι πάλι αμφισβητούν το κατά πόσον βρίσκεται στη ζωή. Έτσι.
1: Ο Πεζεσκιάν λέει μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και συνομίλησε με κάποιον τον οποίο δεν έβλεπε. Ο οποίος
0: υποτίθεται ότι ήταν ο Μοσδάμπα.
1: Υποτίθεται, ναι.
0: Μοσδάμπα Χαμενέη.
1: Ο Μοσδάμπα Χαμενέη, ο γιος του Χαμενέη δηλαδή, μπορεί να έχει σκοτωθεί σε εκείνο το πλήγμα που σκοτώθηκαν η γυναίκα του, τα παιδιά του, όλοι του συγγενείς, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ο πατέρας του, έτσι.
1: Και ο πατέρας του, κυρίως, το βασικότερο, πολύ σωστά. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ζωντανός, και αν δεν είναι ζωντανός, ποιος είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή, γιατί...
0: Ο πραγματικός, έτσι.
1: Ο πραγματικός, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Και όχι ως αχυράνθρωπος.
1: Αχυράνθρωπος.
0: Τώρα, γιατί μπορεί να μην υφίσταται καν,
1: μα
0: ούτε ως άχυρο.
1: Πεθάνει. Μα μπορεί να έχει πεθάνει, να μην είναι ακριβώς, ούτε ως άχυρο να μην υπάρχει. Είναι τόσο περίπλοκη αυτή η κατάσταση και την περιπλέκει ακόμα περισσότερο. Αφενός η μεταβλητότητα του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είναι τη μία άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο. Έχουν κουραστεί, δηλαδή έχουν κουραστεί τα κράτη του κόλπου να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούζ. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ανεβοκατεβάζει το χρηματιστήριο, έτσι.
0: Βέβαια, δηλαδή, ξεχνιέται αυτό.
1: Αν κάποιος δηλαδή έχει μια καλή πληροφόρηση, επενδυτής λέω, θεσμικός, 5 λεπτά.
0: Μέσα από το Λευκό Οίκο.
1: Μέσα από το Λευκό Οίκο.
0: Μια καλή πληροφορία, ρε παιδιά.
1: Το Άξιο, το Πολίτικο, μεγάλες ειδησιογραφικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αξιωματούχους, οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας τους δίνουν την πληροφόρηση. Αν λοιπόν εγώ είμαι θεσμικός και μου πεις ότι σε 5 λεπτά ο Τραμπ θα πει ότι καταλήξαμε σε εκεχηρία με το Ιράν, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει εφορία τεράστια στα χρηματιστήρια. Και το ξέρω 5 λεπτά πριν και έχω αγοράσει τις μετοχές φθηνά γιατί επικρατεί απεσιοδοξία. Καταλαβαίνεις γιατί κέρδη μιλάμε. Έτσι. Μα και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει παραδεχθεί ότι έχει κερδίσει χρήματα καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάμινης σύγκρουσης. Φαντάζομαι τώρα οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν συνήθως πιο καλή πληροφόρηση και από τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Τα έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εδώ με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις, κυρίως από την αμερικανική πλευρά και τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί τα έχουμε δει να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Πράγματα τα οποία
1: Και το Ιράν το ίδιο βέβαια.
0: Δεν επιβεβαιώνονται ποτέ, οπότε το ναι. καλάθι μας είναι μικρό ή και να μην το πάρουμε μαζί μας πάλι δεν θα έχουμε ανησυχία, έτσι.
1: Να σου θυμίσω
0: για
1: χθες...
0: τα κεράσια που θα φέρουμε
1: για
0: πίσω.
1: Για τα κεράσια ακριβώς. Να σου θυμίσω χθες που το συζητάγαμε αυτό το πράγμα, ότι είχε έρθει μια πληροφορία ότι φαίνεται να έχουμε καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το είπε στο ημιεπίσημο πρακτορείο Ιρανικό Φαρς ένας βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. So what που λένε και οι Εγγλέζοι. Και τι έγινε. Θέλω να πω ότι η πληροφόρηση πρέπει να αξιολογείται 3, 4 και 5 φορές προκειμένου να πιστούμε εμείς ως δημοσιογράφοι ότι είναι κάτι αξιόπιστο.
0: Νομίζω ότι και οι αγορές πλέον έχουν αρχίσει και είναι πιο φιδωλές στις, ναι. στις αντιδράσεις τους σωστά, απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Έτσι. Γιατί γεγονός. Κάποτε αντιδρούσαν πολύ νευρικά απέναντι στην οποιαδήποτε δήλωση κορυφαίων αξιωματούχων εμπλεκομένων στην, mm-hmm. στον πόλεμο αυτό της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Πλέον είναι λίγο πιο φιδωλές στις αντιδράσεις.
1: Τώρα, αργότερα θα μιλήσουμε για την περίφημη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας, κάτι αντίστοιχο με, το, με ένα μικρό ΝΑΤΟ, όπως έλεγε και λέγαμε στο μαγκαζίνο με τον Θάνο τον Σιαφάκα.
0: Θα δούμε όμως και τα της εξόδου, γιατί έχουν φύγει, έχει φύγει πολλοί κόσμος και θα φύγει και αυτό το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο προκειμένου τώρα μετά το δελτίο στις 11 προκειμένου να μας ενημερώσει για το τι θα πρέπει να προσέξουμε φεύγοντας με το αυτοκίνητό μας πριν ξεκινήσουμε, κατά τη διάρκεια αλλά και εκεί που θα φτάσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιάς της Ιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο Αττικής. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9.30 το βράδυ. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων, των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση και η απάντηση της κυβέρνησης Μελώνη: δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη. Προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελώνη άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές. Η Ρουμανία εκτρέπει τον Δούναβη για να ψήξει ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Υπήρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Βαγγέλη, δεν θα
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στο Σανζελιζέ με τέτοιο καιρό. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, αλλά είναι,
1: προτιμώ
2: είναι,
1: την ελληνική παραλία.
2: Πανέμορφη. Είναι πολύ όμορφη.
1: Εννοείται. Έτσι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο καιρός δεν βοηθάει.
2: Συμφωνώ. Για σένα το βάλανε έτσι. Για σένα έβαλε.
1: Είμαι βέβαιος γιατί η Ζάζ είναι πολύ αγαπημένη μου. Έχει αυτή τη φωνή σαν Καραμουζάκη. Η ίδια το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Street artist, η οποία έγινε, πήγε στα πρώτες θέσεις των γαλλικών charts. Και κλείνω την παρενθεσούλα για τη φίλη μου τη Ζάζ.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων. Μιλάμε για μία εβδομάδα τώρα, είμαστε πριν από τον 15 Αύγουστο, οπότε παραδοσιακά αυτές τις ημέρες φεύγει πολλής κόσμος. Ήδη μέσα στο τελευταίο 24 ώρα περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα εξήλθαν εδώ από την Αθήνα, από τα δύο μεγάλα οδικά δίκτυα, προς την Λαμία ή προς την Κόρινθο και την Πάτρα, την Τρίπολη κλπ. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Ομοίως γεμάτα έφευγαν τα πλοία.
1: 100% πληρότητα.
2: Για όλους τους προορισμούς τους νησιωτικούς. Έτσι. Mm-hmm. Έχουν τα νησιά πάντοτε την τιμητική τους. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχει αυτή η μερίδα των συνανθρώπων μας που λέει ότι εγώ άμα δεν μπω σε καράβι δεν νιώθω διακοπές. Δεν νιώθω ότι έχω πάρει άδεια. Δεν νιώθω ότι έχω ξεφύγει από την ρουτίνα μου.
1: Αφού έτσι νιώθω και εγώ. Περνώ αρκίτσα, διψώ 40 λεπτά όλα και όλα, αλλά μπαίνω στο καράβι και πραγματικά νιώθω ότι απομακρύνομαι, ρε παιδί μου, ότι μπαίνω στη θάλασσα και φεύγω από την Αττική.
2: Ομοίως γεμάτα και τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Έτσι, για όλους τους προορισμούς και πάνω στην Θεσσαλονίκη, επιπλέον εξίσου η αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, κυρίως προς την Θεσσαλονίκη. Τώρα, επειδή κυκλοφορούμε πολύ αυτές τις μέρες, θα δράξουμε την ευκαιρία και θα τα πούμε με την καλή συνάδελφο Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι δημοσιογράφος που καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια
1: τον
2: θέματα αυτοκινήτου.
1: Τύπο,
2: είναι στο carselectric.gr. Mm-hmm. Είναι και επικεφαλής βέβαια του Ιδρύματος του Αείμνηστου Άρη Σταθάκη και είναι και από τους ανθρώπους που σπέβδει για να μιλήσει για την οδηγική παιδεία και στα παιδιά μας και σε μικρά παιδιά.
1: Πολύ
2: και
1: σημαντικό,
2: αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το οποίο όμως θα αναφερθούμε άλλη φορά.
1: Ναι, και ο Αείμνηστος Άρης Σταθάκης, παλιά είχαμε πάει δεκαετία των 90 σε κάποιες δημοσιογραφικές αποστολές στην Ιταλία και στη Γαλλία. Ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός οδηγός.
2: Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ας μιλάμε στον Ενικό, έτσι.
3: Βεβαίως.
1: Συνάδελφοι είμαστε.
3: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εμείς για τα καλά σας λόγια για τον μπαμπάκα μου.
2: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι.
1: Ο μπαμπάκας σας ήταν κορυφαίος συνάδελφος.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ
2: Ο Δημήτρης μου έλεγε νωρίτερα, όταν λέγαμε ότι θα σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, Χριστίνα, μου έλεγε ότι έχει κάνει και αποστολές στο εξωτερικό μαζί.
1: Είχαμε συμπέσει δύο φορές.
2: Άρη και εντάξει, και εκείνος συγκινήθηκε, οπότε το καταλαβαίνουμε, γιατί κανείς δεν ξεχνά τη συμβολή του στην οδηγική μας συμπεριφορά, στην οδηγική μας παιδεία, στον τρόπο. Μας έπλασε κατά κάποιο τρόπο σαν οδηγούς. Ή τουλάχιστον προσπάθησε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Το πήγα να πω. Το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε δείχνει ότι μάλλον έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο.
2: Έχεις δίκιο.
3: Το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί υπενθυμίζω ότι χανόμαστε στην πιο παραγωγική μας ηλικία σε μια στιγμή στο δρόμο άδικα για πράγματα που τις περισσότερες φορές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
2: Έχεις δίκιο.
3: Είναι τρομακτικό δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα θεωρούμε ότι το να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, επειδή το κάνουμε συνέχεια, ότι εντάξει δεν είναι και κάτι. Είναι κάτι.
2: Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
3: Κάθε μέρα δεν σημαίνει τίποτα.
1: Υπάρχει, Χριστίνα, το γνωστό τραγούδι «Keep your hands on the wheel, your eyes on the road». Τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Ποτέ
3: ακριβώς
1: μην παίρνουμε τα μάτια μας από το δρόμο, να κοιτάξουμε το ρολόι μας, το κινητό μας. Αυτά είναι εγκλήματα.
2: Να μας τα πεις λίγο, να σου δώσουμε το λόγο, γιατί σε πιάσαμε, σε πήραμε από τα μούτρα που λέμε.
1: Είμαστε και οι δύο, ξέρεις, παρένθεση με τον Βαγγέλη. Έχουμε και οι δύο την ίδια αγάπη για τα αυτοκίνητα.
2: Για την αυτοκίνηση και οπότε γι' αυτό είναι διπλή χαρά μας που σε φιλοξενούμε απόψε, Χριστίνα. Οπότε θέλω λίγο να σου δώσουμε το λόγο, χωρίς να σε διακόψουμε. καλύπτουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι, θα είναι και στους δύο δύσκολο. Γιατί θα θέλουμε να συμπληρώσουμε.
3: Ξέρεις. Πρώτα απ' όλα είναι συζήτηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διακόψετε.
2: Λίγο θέλουμε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πριν ταξιδέψουμε. Πριν βάλουμε στο αυτοκίνητο τα πράγματά μας και την οικογένειά μας για να φύγουμε για τον προορισμό που έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές.
3: Ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Είδατε, λέω, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Όχι, πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο σε ένα συνεργείο.
2: Σωστό.
3: Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ένα αυτοκίνητο που δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος. Καταλαβαίνω, τα οικονομικά κανενός δεν είναι ανθυρά αυτή την εποχή, αλλά η οικονομία στο σέρβις του αυτοκινήτου μπορεί να κοστίσει και σε εμάς και σε άλλους πάρα πολύ. Οπότε, εάν για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό μας δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα λάστιχα δεν είναι σε άψογη κατάσταση και δεν έχουμε ελέγξει σε όλους τους τροχούς, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα καινούργια πια δεν έχουν 5, έχουν 4 και κίτ επισκευής, είναι καλό να μην ξεκινήσουμε καν. Αργότερα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα μπουν τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και κυρίως πώς θα επιστρέψουν, που συνήθως παίρνουμε κάποια πράγματα να τα πάμε στο χωριό και μετά από το χωριό θα πάρουμε για όλο το χειμώνα ζαρζαβατικά πράγματα, έπιπλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Μην το κάνουμε σαν το Lucky Luke που βάζανε πάνω στα κάρα πράγματα και από πάνω τον παππού με την κονιστή πολυθρόνα και κράταγε στο χέρι το καναρίνι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο τρόπος που βάζουμε, γιατί σκεφτείτε μια σακούλα σούπερ μάρκετ. Εάν είναι ακουμπισμένη πάνω στην εταζέρα σε ένα απότομο φρενάρισμα, όχι τρακάρισμα, φρενάρισμα.
2: Θα
3: φύγει και θα φτάσει μέχρι το παρπρίζ και θα πάρει στο διάβα του ό,τι άλλο είναι.
2: Και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα στο οδικό δίκτυο που είναι τίγκα πίσω, έτσι. Τίγκα.
1: Εγώ θα προσθέσω σε αυτά τα οποία λέτε.
2: Και χωρίς ορατότητα.
1: Εκτός από μέσα στο αυτοκίνητο, άλλοι βάζουν στην οροφή πράγματα βαριά, τα οποία αλλάζουν το στρώματα. Αλλάζουν την αεροδυναμική. Ακριβώς. Αεροδυναμική και κέντρο βάρους. Ανεβάζει το κέντρο βάρους στο αυτοκίνητο, άρα το κάνει πιο ασταθές.
3: Ακριβώς. Και πριν από μερικές μέρες είδα κάτι, δεν ξέρω να το πω καταπληκτικό, ειρωνικά το λέω.
1: Ναι.
3: Ένας Χριστιανός είχε πάρει ένα χαλί και αντί να το βάλει έστω κατά μήκος στο αυτοκίνητο, το είχε βάλει κάθετα. Είχε ανοίξει τα δύο πίσω παράθυρα. Και ήταν το χαλί σουβλάκι περασμένο κάθετα.
2: Άρα εξήχε αριστερά-δεξιά, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, εντάξει, οκ, θέλει να μεταφέρει ένα χαλί. Από δίπλα μπορεί να περνάει μια μοτοσυκλέτα που δεν είναι υποχρεωμένη να δει το σκούρο χαλί μέσα στη νύχτα. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Ας πούμε, εάν έχουμε φάει ένα αρνί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Εάν δεν έχουμε μαζί μας.
2: Ναι, γιατί θέλει και ένα γλυκό μετά το αρνί, έτσι. Να φας και ένα γλυκάκι και μετά να ξεκινήσεις.
3: Μια μπάλα παγωτό.
1: Ναι, αλλά μαζεύεται όλο το αίμα στο στομάχι για την.
2: Μιλάμε, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται. Γιατί λέει δεν έχω πιει, δεν θα πιω εγώ, αλλά δεν γίνεται να φας ένα αρνί και να ξεκινήσεις μετά.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, δεν είσαι νυφάλιος.
3: Και θα σας πω, επειδή αναφερθήκαμε στον πατέρα μου, ότι είναι κάτι που το έκανε πάρα πολύ συχνά. Όποτε ένιωθε κούραση, έμπαινε μέσα σε ένα πάρκινγκ, κατέβαζε λίγο το κάθισμα και κοιμόταν ένα τέταρτο. Power nap. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ. Άλλος μπορεί να θέλει παραπάνω. Αρκεί να είναι πάρα πολύ σωστά τοποθετημένο το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Αυτά φαντάζομαι εννοούνται. Οι ασφάλειες κλειστές, αν είναι κι άλλος ένας άνθρωπος μαζί, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν νιώσουμε ότι τα μάτια μας κλείνουν, το να συνεχίσουμε να οδηγούμε είναι εγκληματικό και για μας και για τους άλλους. Θα μου πείτε λεπτομέρεια. Ναι, λεπτομέρεια. Επίσης, επειδή θα είμαστε στα χωριά που. Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ ωραία τώρα που δεν έχει κίνηση. Αλλά σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται σε κάποια μεγάλα χωριά, κάποιες μεγάλες πόλεις, κάποια. Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ ωραία τώρα που δεν έχει κίνηση. Αλλά σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται σε κάποια μεγάλα χωριά, κάποιες μεγάλες πόλεις, κάποια νησιά. Αυτό υπάρχει ένα θέμα εκεί με τους τουρίστες.

0: έναν άνθρωπο που ψάχνεται να δει πού είμαι, πού θα στρίψω, πάω καλά, δεν πάω, να έχει και κάποιον από πίσω του, να του ανάβει τα φώτα και να του κορνάρει έτσι, ναι, και να τον αυτό που αγχώνει περισσότερο.
1: Έχει δίκιο. Αυτό.
2: Όχι, και δεν έχουμε, πιστεύω, επειδή σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία από τη δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να έχουν σχεδόν όλοι αυτοκίνητο, στην Ελλάδα έρθε πολύ αργά το αυτοκίνητο. Και ακριβώς, δεν έχουμε την οδηγική παιδεία που έχουν οι Ευρωπαίοι. Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν πήγα να σπουδάσω στο Βέλγιο, έμαθα ότι με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο φοράω τη ζώνη μου. Στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς αυτό. Με το που μπαίνεις, όχι με το που ξεκινάς, με το που μπαίνεις.
2: Με το που μπαίνεις, πριν βάλεις μπρος.
1: Παρκαρισμένος έξω από το σούπερ μάρκετ για να βγει η κοπέλα σου να πάρει ένα γιαούρτι. Ναι. Εκείνη την ώρα δεν τη βγάζεις τη ζώνη. Γιατί αν κάποιος πέσει επάνω σου, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει με κάποια στάνταρ. Τα στάνταρ είναι ότι η ζώνη είναι μόνιμα βαλμένη. Και σωστά. Ούτε κάτω από τη μασχάλη, ούτε καλά πίσω από το κάθισμα δεν μπορώ καθόλου, ούτε με τα κλίπ αυτά τα περίεργα, ούτε τίποτα. Πρέπει, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης και τα κράνη. Πηγαίνουν, νοικιάζουν ένα μηχανάκι και τους δίνουν μαζί ένα μεταχειρισμένο κράνος, το οποίο μπορεί να είναι 10 ετών.
0: Μπορεί να έχει άχρηστο. Πέσει 10 φορές.
2: Δεν πλήρει τις προδιαγραφές, μακράν.
1: Ακριβώς.
0: Για το θέμα της κούρασης.
1: Δεν αγοράσεις ένα κράνος για να πας ένα καλοκαίρι κάπου. Νίκιασε ένα μικρό αυτοκίνητο, λοιπόν. Μην νοικιάσεις τη μοτοσυκλέτα.
0: Για το θέμα της κούρασης που είπες νωρίτερα, νομίζω δεν παίζει σημαντικό ρόλο και δεν παίζουν σημαντικό ρόλο και οι συνεπιβαίνοντες, Χριστίνα, στο να αντιληφθούν ότι ο οδηγός είναι κουρασμένος.
2: Και θέλει ησυχία.
0: Ας τον παροτρύνω να έρθει στην άκρη λίγο να ξεκουραστεί. Αυτό που είπες, έστω για 15 λεπτά που μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί αν κοιμούνται όλοι οι υπόλοιποι και ροχαλίζουν, φαντάζομαι δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον οδηγό.
1: Δεν είναι, αλλά τώρα αν οι υπόλοιποι είναι παιδιά, είναι γονείς που έχουν ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ, τι να πεις εκεί.
2: Ναι, αλλά τα παιδιά όταν κάθονται στο πίσω κάθισμα και κάνουν φασαρία, όχι απλώς φασαρία, πρώτον δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο οδηγός και δεύτερον αν παίζουν, ας πούμε, πέσω, τσακώνονται.
0: Η ηρεμία στην καμπίνα ουσιαστικά.
2: Η ηρεμία στην καμπίνα, αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
1: Ακριβώς. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδήγηση είναι κάτι, δεν είναι σαν το μαγείρεμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να το απολαμβάνουμε, όπως πολλοί απολαμβάνουν να φτιάχνουν κάτι, να ζωγραφίζουν, να μαγειρεύουν. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί πάνω στην οδήγηση, είτε από υπαιτιότητα δική μας, είτε από κάποιο άλλο, μπορεί να χάσουμε τη ζωή μας. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι μας, πρέπει να προσέχουμε είτε ως πεζοί, είτε ως επιβάτες, είτε ως οδηγοί. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και στην οικογένειά μου έχει συμβεί 2 φορές. Οπότε μπορώ να καταλάβω την απώλεια, μπορώ να καταλάβω το απότομο και το άδικο.
2: Ναι. Και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Χριστίνα, πέραν αυτού που είπες για το σέρβις, τα μηχανολογικά, τα λάστιχα να είναι εντάξει, τι άλλο πρέπει να κάνει κανείς, να τσεκάρει, ας πούμε, τα υγρά του αυτοκινήτου, τα νερά, την μπαταρία.
1: Ακόμα και το υγρό των καθαριστήρων χρειάζεται. Γιατί τα μυγάκια μπορεί να πέσουν. Είναι λεπτομέρειες. Εάν κάνουμε ένα σέρβις, σίγουρα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα. Εάν μιλάμε για ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις και όχι ένα μικρότερο συνεργείο. Αλλά και στο μικρότερο συνεργείο, αν έχουμε φτιάξει μια λίστα και του πούμε θέλω αυτά τα 5 πράγματα να τα δεις γιατί θα πάω ταξίδι. Δεν είναι χαζός κι άλλος να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Δεν του είναι κάτι.
0: Έφτασα στον προορισμό μου. Τι είναι αυτό
1: που
0: τι θα πρέπει να προσέξει για να μην γίνει άτυχος. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε κατσάβραχα, πηγαίνουμε σε παραλίες που μπορεί να είναι απόμερες, έχει ψηλή άμμο, έχει χοντρό χαλίκι. Πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα να κολλάνε, οδηγούς να χτυπούν τα αυτοκίνητά τους και συνέχεια να προσπαθούν έτσι να τους χαλάει και τη διάθεση λιγάκι. Να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως. Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρουμε αν το αυτοκίνητό μας έχει εφεδρικό τροχό ή όχι. Γιατί το να πάμε κάπου να ρισκάρουμε, καταρχάς έχει πάρα πολύ συχνά συμβεί, επειδή ο μπροστινός τροχός συνήθως πατάει ό,τι πατάει και ο πίσω, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να πάθεις 2 λάστιχα και όχι ένα. Επομένως, το να παίζεις τώρα με την τύχη σου, να κατέβεις στο κατσάβραχο, εάν δεν έχεις κάποια εμπειρία ή αν δεν έχεις έναν εφεδρικό τροχό, γιατί το kit επισκευής δεν επισκευάζει τέτοιες ζημιές, είναι λίγο παράλογο. Όπως επίσης, αν δεις άμμο ή αν δεις κάπου ότι είναι μπόσικο, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις το αυτοκίνητο εκεί που σκάει το κύμα. Μπορεί να έρθει και λίγο πιο εδώ και να κάνουμε και 2 βήματα. Γενικά θέλει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην έχουμε αυτό το αν να φτάσω πρώτος, αν να φτάσω πιο γρήγορα, αν να περάσω τον άλλον. Αχ, αυτός με έκλεισε. Αχ, ένας πέρασε το στόπ. Ναι, ωραία, το πέρασε το στόπ και κακώς το πέρασε. Εγώ τι πρέπει να κάνω.

0: το χτυπήσω, να τον πετύχω για να του δείξω, ας πούμε, ότι τον έπιασα, είναι κάποιο είδους τιμωρία. Είναι αυτό το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού στο δρόμο, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ανταγωνισμού.
1: Ανευλόγου.
0: Ακριβώς.
1: Ανευλόγου.
0: Δεν θα σου κόψει βαθμού στο πρωτάθλημα να αφήσει έναν άνθρωπο να περάσει.
1: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Εκ των υστέρων, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Πόσο χαζό ήταν που εκνευριστήκαμε με αυτόν που πέρασε το στόπ, που μας έκλεισε, που δεν έβγαλε φλάς κλπ.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Και υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση. Θα το έχετε δει και οι δυο σας, φαντάζομαι. Όπου είναι το παιδάκι πίσω, 7, 8, 9 χρονών, και αρχίζει ο μπαμπάς να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους οδηγούς. Το
1: αρχίζει
2: παιδάκι
1: έχει μουρλό
2: στα μάτια του. Ναι. Τι οδηγική παιδεία. Ακριβώς. Όταν αυτό το παιδάκι θα πάρει τη μόνη στο χέρι του, έχοντας αυτές τις προλαμβάνουσες, είναι προφανές ότι δεν θα είναι ένας καλός οδηγός.
1: Μεγάλη μας ευθύνη για τα παιδιά που φέρουμε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Να πω κάτι που έχει ισχύει και στην οδήγηση και στο μεγάλωμα των παιδιών και στις σχέσεις τις ανθρώπινες. Δεν έχει σημασία τι λέμε, σημασία έχει τι κάνουμε. Αυτό μένει. Ναι. Μπορεί να λέμε, α, ξέρεις, πρέπει να περνάς από τη διάβαση. Και μετά το αρπάζεις το παιδί και το περνάς από όπου να είναι. Δεν έχει καμία σημασία που του είπες ότι πρέπει να περνάει από τη διάβαση. Αυτό που του μένει είναι η πράξη. Αυτό που θα μείνει είναι αν εγώ σας μιλήσω άσχημα. Όχι αν σου πω, ναι, μωρέ, εντάξει, okay, sorry. Το έχω κάνει όμως. Η πράξη είναι αυτό που μένει. Τα λόγια, στα λόγια όλοι είμαστε καταπληκτικοί. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν είμαστε μοντέλο προς μίμηση για κάποιους ανθρώπους. Τώρα... Θα μπορούσε να είναι η σχέση μας, δεν είναι απαραίτητο να είναι το παιδί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, Χριστίνα, που αφορά στα όρια της ταχύτητας. Το όριο ταχύτητας το απότατο, νομίζω, στην Ελλάδα, στους αυτοκινητοδρόμους, είναι 130 χιλιόμετρα. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ευτυχώς υπάρχουν πολύ πιο πολλοί έλεγχοι πλέον για υπερβολική ταχύτητα και μάλιστα υπάρχουν και πολλές εταιρείες γνωστές και μεγάλες, δεν θα τις αναφέρω τώρα ονομαστικά, όπου έχουν τα αυτοκίνητα πιάνουν μέχρι 180 χιλιόμετρα, τα οποία είναι πολλά φυσικά, αλλά σκέψου ότι άλλα πιάνουν 250, ας πούμε, εκεί είναι ο κόφτης τους. Συνεπώς η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε δεν πρέπει να τηρούμε αυστηρά τα όρια της ταχύτητας. Ακόμα και αν έχουμε μια Porsche, μια Ferrari και
1: μα
2: είναι ανοιχτός ο δρόμος.
1: Αν έχει 100 ή 500 άλογα, ή αν φτάνει μέχρι 130 που είναι το όριο εδώ στην Ελλάδα, ή μέχρι 500, δεν έχει σημασία, έτσι. Νομίζω, έτσι. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει σημασία. Ναι.
2: Άρα αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι τελικά πρέπει να ακολουθούμε πιστά τα όρια ταχύτητας, έτσι δεν είναι? Ναι,
1: Χριστίνα, μας ακούς?
0: Συγγνώμη, πάλι είχα λάθος στο μιούτ. Εγώ φταίω.
1: Ναι. Νόμιζα ότι σε μπλόκαρε με την ερώτηση που σου έκανε ο Δημήτρης. Γιατί σε ρωτάει τα αυτονόητα. Μερικές φορές αυτά που ρωτάμε ακούγονται χαζά, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε.
2: Έτσι.
0: Πιστεύω στον εξορθολογισμό των ορίων. Πιστεύω στο ότι θα πρέπει τα όρια να είναι πραγματικά όρια και όχι, α, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μέχρι 130. Ναι, αλλά υπάρχουν δρόμοι που τα 130 μπορεί να είναι πολύ λογική ταχύτητα και μπορεί να είναι και άλλοι που δρόμουν να είναι μικρή ταχύτητα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο το 130. Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήτανε. Mm-hmm. Και μπορεί σε κάποιο άλλο μέρος τα 50 να είναι υπερβολική ταχύτητα. Mm-hmm. Οπότε το να δαιμονοποιούμε την ταχύτητα, θα σας πω πολύ απλά ότι εάν σκότωνε η ταχύτητα από μόνη της, τότε στους αγώνες ταχύτητας κάθε Σαββατοκύριακο θα είχαμε ένα νεκρό τουλάχιστον.
2: Σωστά.
0: Δεν είναι η ταχύτητα από μόνη της, είναι η διαφορά της ταχύτητας, είναι το τι έχει δεξιά και αριστερά. Αν πάμε στην Κηφισίας με 180, δεν θέλω να το συζητήσουμε.
2: Η ποιότητα του οδοστρώματος που στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό της Ευρώπης.
0: Φωτισμού,
2: και
0: φυσικά,
2: του φωτισμού.
0: Φυσικά.
2: Σωστά.
0: Να είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι.
0: Να μην είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει διασταυρώσεις που έρχονται από εδώ από εκεί, γιατί αλίμονο, είναι τεράστια η ταχύτητα όταν μιλάμε για
2: αυτό που λες, Χριστίνα, φάνηκε από το δυστύχημα τώρα στις Σέρες, που σκοτώθηκε ο 29χρονος με την
1: μητέρα του.
2: Αν είχε στη Θεό ενδιάμεσα, παρότι είχε φύγει έφυγε στο πλάι και συμπρός και πλάγιο με ταπικά, δεν θα είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, θα είχε χτυπήσει το κράσπεδο, εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν θανατηφόρο.
0: Είναι όμως τόσο το οδικό δίκτυο και τόσοι επαρχιακοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν όλοι στη ΘΕΟ, και επίσης για να έχει στη ΘΕΟ στη μέση υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πλάτους που μπορεί και να μην τις τηρεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, γινόταν μια συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γιατί δεν μπαίνει στη ΘΕΟ στο κομμάτι στα Τέμπη. Δεν μπορούσε να μπει γιατί δεν είχε το πλάτος που αναλογεί για να μπορεί να μπει. Αυτό ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, δεν είναι η δουλειά μου, μπορώ μόνο να σας πω την πληροφορία. Αλλά εκεί σε αυτό το δυστύχημα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος έχασε ταυτόχρονα τη με γυναίκα του και το παιδί του, ναι. Και η αδερφή έχασε τον αδερφό της και τη μητέρα της σε μια στιγμή λάθους, που εντάξει το είδαμε ότι είναι λάθος. Γιατί το είδαμε όμως? Το είδαμε γιατί ένας άνθρωπος έκανε live στο Facebook εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Έχει. Και επίσης άλλη μια τροφή για σκέψη: εάν υπήρχαν αυτό που λένε dash cam, δηλαδή οι κάμερες που μπαίνουν στο παρπρίζ, αν επιτρεπόντουσαν στην Ελλάδα, που τους κόβει το GDPR και δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, καταρχάς θα είχαμε λιγότερα από τα μισά δικαστήρια για τροχαία δυστυχήματα. Θα είχαμε πάρα πολύ πληροφορία για οποιοδήποτε ατύχημα έτυχε να γίνει μπροστά μας ή πίσω μας, γιατί οι περισσότερες έχουν και πίσω, και θα είχαμε και την πληροφορία για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί αυτά συνήθως συνδέονται με ένα είδος μαύρο κουτί που καταγράφει και μετά σβήνει, βέβαια. Καταγράφει τα 3-5 τελευταία δευτερόλεπτα τι έκανε το αυτοκίνητο, πώς ήταν στριμμένο το τιμόνι, πόσο φρενάριζε. Είναι πληροφορίες που τις θέλουμε.
1: Μαύρο κουτί, έτσι. Εν είδη μαύρο κουτί.
0: Αυτό υπάρχει από το 1995.
1: Έτσι. Μάλιστα. Μας φαίνεται,
0: αλλά στην Ελλάδα,
1: αδιανόητο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό υπάρχει, αλλά η dashcam επίσημα δεν υπάρχει. Ο οδηγός του φορτηγού είναι πάρα πολύ τυχερός που εκείνη τη στιγμή έκανε live και υπάρχει το πώς ακριβώς έγινε, που είναι και οδηγικό λάθος. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πάρα πολλά λάθη συγκεντρωμένα μέσα σε ένα πράγμα. Ναι. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας οδηγός οδηγούσε και έκανε live στο Facebook, τουλάχιστον έτσι άκουσα στις ειδήσεις, ελπίζω να μην τον κατηγορώ για κάτι που δεν έχει κάνει, αλλά αυτό άκουσα στις ειδήσεις, είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, δεν ξέρεις, αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα ήταν... Ίσως πυροδοτήσει κάτι που θα μας ξυπνήσει γενικότερα. Επίσης θέλω να πω ότι τα νέα αυτοκίνητα συγχωρούν πάρα πολλά λάθη. Είναι παρεμβατικά, ναι, αλλά είναι παρεμβατικά με ταχύτητες που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι σίγουρα πιο γρήγορα. Υπό κανονικές συνθήκες, που είναι σχεδιασμένα για κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις τις συνθήκες κάθε ενός ατυχήματος. Από την άλλη όμως, στην Ελλάδα οδηγούμε αυτοκίνητα τουλάχιστον με μέσο όρο ηλικίας 18,5 χρόνια. Οπότε όσο καλά και να είναι τα σύγχρονα, λίγοι μπορούμε να έχουμε σύγχρονα.
1: Χριστίνα μου.
2: Σωστά.
1: Πέρασε ο χρόνος νεράκι, χωρίς να το καταλάβουμε.
2: Να το τραβάγαμε και μέχρι τις 12.
1: Πραγματικά, αλλά... νομίζω ότι είναι ανεξάντλητα τα θέματα που θα μπορούσαμε με τη Χριστίνα να θέσουμε οι δυο μας, Δημήτρη. Έτσι.
2: Ήτανε χαρά μας πάντως.
1: Ήτανε Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος αυτοκινήτου στο carselectric.gr, οδηγός αγώνων. Μην το ξεχνούμε και αυτό. Έχει τη σημασία του στην εμπειρία που μας μεταφέρει και για το.
2: Όλη η τεχνολογία και το κλείνωμα αυτό μεταφέρθηκε από τους αγώνες στα επιβατικά αυτοκίνητα.
1: Και πρόεδρος του Ιδρύματος του Έμνης του Άρη Σταθάκη. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλούς δρόμους σε όλους.
0: Επίσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στον Άλυμο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Ομάδα Ρώσων χάκερ που συνδέεται με το Κρεμλίνο ευθύνεται για το πλαστό βίντεο που προανήγγειλε την παρέτηση του καγκελάριου Μέρτς, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον ήχο ρυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Και μου έχουν μείνει τα ζητήματα που θέταμε με την Χριστίνα, τη Σταθάκη. Δεν προλάβαμε να πούμε για το τι κάνουμε όταν το αυτοκίνητο βράζει κάτω από τον ήλιο. Δηλαδή, υπάρχουν φορές, νομίζω, λίγο πολύ που όλοι έχουμε μπει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να πιάσουμε το τιμόνι.
1: Ειδικά αν είναι μαύρο.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε.
1: Και τα τιμόνια είναι συνήθως μαύρα.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι να είναι και το αυτοκίνητο μαύρο.
1: Τη γυναίκα το αυτοκίνητο είναι μαύρο. Οπότε έχει χαλάσει και ο κλιματισμός.
0: Γι' αυτό το έχει δώσει στη γυναίκα σου.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κύριος. Υπότης.
1: Υπότης. Και όταν μπαίνει μέσα, λες κάτσε να φέρω και ένα τηγάνι το αυγό να το ρίξω να ψηθεί, να τηγανιστεί.
0: Όλοι νομίζω το έχουμε ζήσει αυτό και δεν γίνεται να ξεκινήσει εκείνη την ώρα με ένα τιμόνι που αδυνατεί να το αγγίξει, να ξεκινήσει και να οδηγεί, έτσι πιάνοντά το με τα ακροδάχτυλα κλπ. Γι' αυτό καλό είναι να προστατεύουμε με μια ηλιοπροστασία. Τόσα είδη ηλιοπροστασίας υπάρχουν, είτε για τον μπροστά μπαρμπρίζ, είτε εξωτερικό. Όχι, δεν μιλάω για τις μεμβράνες που τις βάζεις μονίμως, είτε την ηλιοπροστασία που τη βάζεις πας στην παραλία. Βάζεις μια ηλιοπροστασία απ' έξω ή από μέσα. Υπάρχουν για το εσωτερικό. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες πιάνουν όλο τον ουρανό του αυτοκινήτου και το γύρω-γύρω. Έρχονται σαν καπέλο δηλαδή και πιάνει όλες τις γυάλινες κύριο επιφάνειες. Γι' αυτό καίγεται, ναι, γιατί έχεις δώσει το μαύρο αυτοκίνητο στη γυναίκα σου. Για ρώτα εκείνη την καημένη τι περνάει με το μαύρο αυτοκίνητο που ζεματάει. Οπότε για να μπορούμε να φύγουμε και μετά ανοίγουμε κατευθείαν όλα τα παράθυρα και ακόμη και αν ανοίξουμε τον κλιματισμό άμεσα, επειδή δεν έρχεται κατευθείαν έτσι το παγωμένο
1: αέρα. Να βγει ο αέρα. Να βγει ο καυτό αέρα για να αρχίσει να κάνει το air condition. Αλλιώ το κουράζει πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά και καλούς δρόμους.
1: Και σημασία καλούς έχει δρόμους, να προσοχή, μην μας... προσοχή.
0: Προσοχή για το θέμα της ασφάλειάς μας, αλλά και για να μην χαλάμε τη διάθεσή μας με τέτοια μικροπραγματάκια που μπορεί να μας συμβούν στις διακοπές. Ούτε το αυτοκίνητο βάζουμε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Χριστίνα Δημήτρη, δίπλα στο κύμα, έτσι, και μετά να λέμε «Ωχ, κόλλησα, γιατί κόλλησα». Γιατί θα μας χαλάσει η διάθεση χωρίς λόγο. Έτσι, ας μείνω μόνο σε αυτό. Δεν μιλώ για το οικονομικό μέρος ή τη ζημιά που μπορεί.
1: Και κυρίως
0: τη διάθεση και μόνο
1: αυτό,
0: που θα μας χαλάσει και το χρόνο.
1: Που λέει το τραγούδι, τα μάτια, τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Διότι διάβαζα μια έρευνα για όσους πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι χτυπάει το κινητό τους, οδηγάνε, ανοίγουν το κινητό, κοιτάζουν την οθόνη. Για 5 δευτερόλεπτα, αν κοιτάξεις την οθόνη, για 4.
0: 5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Να για 3. Ναι. Να αποστρέψεις το βλέμμα σου από το μπαρμπρίζ, από το δρόμο για 5 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό.
1: 50, 60, 70 μέτρα τυφλός. Ό,τι και να σου βγει μπροστά, δεν το δεις, γιατί κοιτάζεις το κινητό. Και καλά κάνουν και έχουν επιβάλει αυστηρό πρόστιμο, νομίζω, τώρα για τη χρήση κινητού.
0: Και πλέον υπάρχουν και οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον οδηγό που κρατάει το κινητό του, είτε το έχει στα αυτή, είτε το έχει στο χέρι.
1: Μπράβο.
0: Και χαζεύει, έτσι. Υπάρχουν και αυτές οι κάμερες πλέον που ήδη έχουν κάποιες τοποθετηθεί και θα ενεργοποιηθούν και νέες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σημαντικό βέβαια είναι το ότι έχει και η Αθήνα γεμίσει με κάμερες παρακολούθησης παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.
1: Ναι.
0: Είναι δολοφονικό να περνά ένα αυτοκίνητο με κόκκινο και γι' αυτό και έχουν γεμίσει οι δρόμοι της Αθήνας με κάμερες που ελέγχουν ακριβώς την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Περνάω με κόκκινο σημαίνει ότι μπορεί να σκοτώσω και να σκοτωθώ εκείνη την ώρα.
1: Έτσι,
0: και το κάνω
1: έτσι.
0: Εν γνώση μου, γιατί ξέρω ότι περνώντας με κόκκινο μπορεί ο χριστιανός που έρχεται με πράσινο και κινείται κανονικά να πέσει πάνω μου ή εγώ να πέσω επάνω του. Λοιπόν, ας φύγουμε από το θέμα του αυτοκινήτου και ας πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο.
1: Πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο, πάμε στην σύγκρουση, τη διπλωματική κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας, όλα
0: Θεούτα,
1: αυτά στη σκιά της Θεούτα βέβαια. Όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά κύριο λόγο Μαροκινοί, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανία.
0: Θυμίζουμε ότι έχει δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει άρει τη συνθήκη Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία ή Ιταλία.
1: Ακριβώς. Και θέλει τώρα η Ισπανία από την Ιταλία να την επαναφέρει σε ισχύ τη συμφωνία της Σέγγεν και μάλιστα μεθαύριο 9 Αυγούστου.
0: Θέτει, έθεσε τελεσίγραφο δηλαδή.
1: Τελεσίγραφο, κανονικά. Βέβαια, η Μελώνη δεν μασάει. Απάντησε ότι, ότι η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Και έχει κάθε δίκιο να το λέει αυτό η Μελώνη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία μαζί με τη δικιά μας τη χώρα και τώρα τελευταία την Ισπανία είναι οι χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών. Είναι εύκολο να λες ότι εντάξει, πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Υπήρξε και μια ολόκληρη συζήτηση τώρα ότι ο Σάντσεθ το έκανε αυτό για να πάρει τις ψήφους ορισμένων μουσουλμάνων που ζουν μόνιμα στην Ισπανία. Εδώ όμως φαίνεται αυτό που συμβαίνει, Βαγγέλη, σε όλους τους πολέμους. Και πραγματικά, επειδή καλύπτω πολλά χρόνια τα διεθνή, αυτό το οποίο βλέπω πάντα είναι ότι τον πόλεμο τον πληρώνουν τα παιδιά. Είτε αυτό λέγεται Γάζα, είτε λέγεται αυτό Ιράν, είτε είναι Θέουτα, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κάθε μορφή κακοποίηση, ανήλικα, μικρά παιδιά.
0: Εκεί στη Θέουτα.
1: Εκεί στη Θέουτα, ακριβώς. Οι περισσότεροι βέβαια Μαροκινοί επέστρεψαν πίσω στο Μαρόκο, αλλά έχουν μείνει αυτά τα παιδιά και υπάρχουν καταγγελίες της οργάνωσης ΜΚΟ Φεντεραθιών Σουρακώσε που δραστηριοποιείται στην Νότια Ισπανία και δήλωσε ότι ορισμένα παιδιά που ζουν στους δρόμους έχουν δεχτεί ήδη ξυλοδαρμούς και επιθέσεις. Ενώ εκατοντάδες παραμένουν χωρίς στέγη, οι γονείς τους ενδεχομένως να πέρασαν απέναντι, ενδεχομένως να πνίγηκαν. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή τα παιδιά πληρώνουν πάντα όλους τους πολέμους, γιατί είναι τα πιο ευάλωτα και τα πιο απροστάτευτα.
0: Τώρα μέχρι τις 15 Αυγούστου θα τις πάει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν κανονικά η Ιταλία, σύμφωνα με την Μελώνη, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα απειλεί η Ισπανία να κάνει το ίδιο, να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην Ιταλία.
1: Ναι. Και η Ρώμη απαντά αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα. Είναι μια κόντρα, υπάρχει και διαφορά, είναι και πολιτική η κόντρα αν θέλεις, γιατί η μία είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, η άλλη είναι δεξιά, που προέρχεται από την ακροδεξιά, από τους Fratelli d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλίας, η Μελώνη. Άλλο βέβαια αν στα χρόνια που είναι πρωθυπουργός έβαλε νερό στο κρασί της, από ευρωσκεπτίστρια έγινε φίλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει συμμαζευτεί αρκετά, έτσι, σε σχέση με αυτά που ακούγαμε όταν την πρωτογνωρίσαμε και μπήκε στο δημόσιο βίο. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ και έχει μια πιο φιλευρωπαϊκή πολιτική και αυτό το έχει αποδείξει και στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνόδους κορυφής. Εντάξει, εγώ έχω μια προσωπική συμπάθεια στη Μελώνη, θεωρώ ότι είναι και έτσι πολύ κομψή, ο ορισμός της κομψής Ιταλίδας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Σάντσεθ βέβαια θεωρείται και αυτός ωραίος στην Ισπανία και αλλού. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε να κάνουμε πιο πολύ με την...
0: Πάμε στα κανονικά κριτήρια πλέον
1: και όχι στα εμφανισιακά. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε,
1: κοίτα,
0: Δημήτρη?
1: Τώρα να πούμε ότι ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Να. Θα ακουστεί ολίγονος ανέκδοτο, έχω την αίσθηση. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως, ότι με τον Τραμπ, ο οποίος η μεταβλητότητά του είναι απερίγραπτη, και με το Ιράν, το οποίο είναι διχασμένο στα δύο, την ηγεσία του Ιράν εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι είναι πραγματικό, τι μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην πράξη. Και εν πάση περιπτώσει είναι όλα απρόβλεπτα, όλα λευστά. Αυτό που λέγαμε, Βαγγέλη, ότι ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας.
0: Μάλιστα. Είναι τα πράγματα όντως δύσκολα και δεν μπορεί και κανείς να προβλέψει το τι. Όλοι πιθανολογούμε ότι ο Τραμπ μπορεί να το θέλει σίγουρα να φύγει από πάνω του αυτός ο βραχνάς
1: διακαώς
0: του πολέμου και της αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.
1: Έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, διότι κατά τους αναλυτές παρασύρθηκε από το Ισραήλ, του είπαν ότι σε 3-4 μέρες θα το καταλάβει στο Ιράν. Τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου όπως περίμενε. Υπάρχει και το άλλο, το δημοσίευμα του Reuters που έχει κάνει σάλο. Ο Τραμπ είπε ότι θα μηνύσει τους δημοσιογράφους που βγάλανε αυτή την είδηση ότι τελειώνουν.
0: Ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά.
1: Ακριβώς. Οι πύραυλοι ATACMS και Thadi, οι οποίοι είναι πύραυλοι μεγάλης ακριβίας, κρούς, τόμαχο και τα ρέστα.
0: Μεγάλοι ελληνικούς, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτή που ζητούσε και ο Ζελένσκι.
1: Και ζητάει ακόμα.
0: Και βέβαια
1: τώρα,
0: ζητάει.
1: Είχε κολλήσει το Ρούτερ, στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, δώσε μου, αλλά κάποιο εργοστάσιο τα παράγει.
0: Ούκαν λάβεις, έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Παρατουμία έχοντος.
1: Α, μπράβο.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέφουμε εδώ στο Ed News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως πάντα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να πούμε τα τελευταία νέα από την πυρκαγιά αυτή που έχουμε στην Κρήτη, στη θέση Αχλάδια Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Mm-hmm. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. Συνεχίζουν την προσπάθεια, το έργο κατάσβεσης. Στο σημείο βρίσκεται, το σημείο βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. 40 πυροσβέστες είναι εκεί, με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα, συνδράμει ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση είναι κυρίως και δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και αύριο θα είναι κατηγορία 4. Έτσι. Σήμερα ναι, ήταν στο 3, αύριο θα είναι στο 4.
1: Ευτυχώς που είναι θαμνώδης η βλάστηση, βέβαια, γιατί έχεις δει τι γίνεται με τα πεύκα. Άμα ανάψει το πεύκο, δεν σβήνει παρά με τιτάνιες προσπάθειες.
0: Πάμε να ακούσουμε κιόλας την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας. Από τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί πολλοί κόσμος θα αναχωρήσει και αύριο για να εκδράμει.
2: Το Σάββατο περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 αμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς.
0: Αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Αυξάνονται και οι άνεμοι από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και εξάρια, εφτάρια.
0: Θέλει λίγο προσοχή. Όχι σε επικίνδυνο βαθμό, αλλά όσο αυξάνονται οι άνεμοι, αυξάνεται και ο κίνδυνος.
1: Η κατηγορία 5 προς Θεού, αλλά και η κατηγορία 3 μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
0: Και όποιος καεί από τον χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Έτσι
1: δεν
0: λέει ο λαός μας, Δημήτρη. Οπότε, μόλις ακούμε ενίσχυση των ανέμων, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο κακό. Ημών Μέιτα που έχουμε ζήσει και την περίοδο αυτή, τη δύσκολη των προηγούμενων ημερών με τις πυρκαγιές αυτές. Ήταν ένα πολύ δυσάρεστο και για μας, πιστέψτε μας, χρονικό περιβάλλον. Μακάρι να μην είχαμε να σας μεταφέρουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Πάντως, Βαγγέλη, φέτος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, δεν έχουμε βιώσει, εκτός από μίνι καύσονες, δεν έχουμε βιώσει καύσωνα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής.
0: Είχαμε μίνι καύσωνες, έχεις δίκιο.
1: Μίνι, γιατί έχουμε 38-39.
0: Έχουμε ζήσει στο παρελθόν και παρατεταμένους καύσωνες.
1: Πέρυσι θυμάσαι τις 19 μέρες καύσωνα. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, είχα εξαντληθεί. Δηλαδή ήθελα να βγω στο μπαλκόνι να πάρω μια ανάσα και με το που έβγαινα, οπ, ξανά μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τα κεφάλια μέσα.
0: Ενώ έζησε η Ευρώπη όμως σε τέτοιους παρατεταμένους καύσωνες και ξαναζεί νέο κύμα καύσωνες.
1: Τέταρτο τον αριθμό. Το λέγαμε χτες 48 στην Νάπολη. Προς επίρρωση. Αυτά που λένε οι επιστήμονες ότι κάποια στιγμή
0: μας πλησιάζουν.
1: Όταν έφτασε 48 στην Νάπολη, 50 παρά 2 είναι. Έτσι, δηλαδή.
0: Μη φαίνεται τόσο μακρινό τελικώς αυτό το σενάριο.
1: Όχι, φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο κοντινό από ό,τι φαίνεται. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο το αντιμετωπίζει η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Στη Ρώμη ήταν χαρακτηριστικά τα πλάνα που βλέπαμε στη τηλεόραση έξω από το Κολοσσέο.
0: Πάνε εκεί γιατί βάζουν κάτι σαν νεροτουρμπίνες, έτσι,
1: ακριβώς,
0: και πηγαίνουν μπροστά οι τουρίστες και δροσίζονται.
1: Και διανέμουν και νερό δωρεάν.
0: Υπάρχει πάντως στη Ρώμη, επειδή πήγε συγγενικό μου πρόσωπο την προηγούμενη εβδομάδα και μου έλεγε ότι υπάρχει σε πάρα ανατακτά χρονικά διαστήματα, βρίσκεις τρεχούμενο δροσερό νερό. Και δωρεάν, βέβαια, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι το βασικό.
0: Στην πόλη της Ρώμης.
1: Εντάξει, τώρα όλοι εκεί μαζεύονται εκατοντάδες τουρίστες. Στις σκιές όμως δεν μπορούν να καθίσουν στο ντάλα που λέμε εμείς.
0: Βέβαια, κάτω από τον ήλιο πώς να καθίσουμε, τέτοιες θερμοκρασίες. Φαντάσου.
1: 26 πόλεις έχουν δεθεί στο κόκκινο.
0: Κινδυνεύουν ζωές, κυριολεκτικά.
1: Ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, Βαγγέλη, ήταν ένας δημοσιογράφος του TV España, είναι το βασικό κεντρικό κανάλι κρατικό της ισπανικής τηλεόρασης, όπου καταγράφηκαν 33 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο θάλασσα. Εμείς που κάνουμε μπάνιο εδώ πέρα το καλοκαίρι φτάνει μέχρι 25 βία 26 βαθμούς θερμοκρασία. Για σκέψου να βουτήξεις καψωμένος στους 33. Δεν είναι, δεν μπορείς να δροσιστείς. Mm-hmm. Και φαντάσου δηλαδή όταν οι θερμοκρασίες πια φτάσουν στη θάλασσα να πλησιάζουν στους 30 βαθμούς, πλέον η ίδια η θάλασσα δεν θα έχει τη δυνατότητα να μας δροσίσει. Ναι. Έτσι, δηλαδή.
0: Δεν θα έχουμε σωτηρία από πουθενά, δεν από να πουθενά. Περιμένουμε.
1: Μόνο το κλιματιστικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει στη θάλασσα και είναι ζεστή,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. Η κρύα θάλασσα σου βγάζει μια καθαρότητα. Δεν ξέρω,
1: να δεις, εγώ που κάνω το χειμώνα μπάνιο.
0: Στο μυαλό μας είναι.
1: Που είναι. Ναι, δεν είναι μόνο στο μυαλό μας.
0: Αλλά η παγωμένη θάλασσα. Λες, είναι καθαρή κιόλας ταυτόχρονα. Στο περνάει λίγο αυτό στην ψυχολογία σου.
1: Ναι.
0: Ενώ η ζεστή θάλασσα αντίστοιχα θεωρείς ότι είναι λίγο βούρκος. Ότι...
1: Είναι λίγο σαν να βραστό νερό στην κατσαρόλα. Ναι. Αλλά εντάξει, χειμώνα δεν είναι εύκολο για όλους. Πρέπει να το συνηθίσεις λιγάκι για να κάνεις μπάνιο το χειμώνα. Αν και χειμώνες είναι πλέον ήπιοι στην Ελλάδα. Αλλά η καλύτερη περίοδος νομίζω είναι εκεί Απρίλιο-Μάιο, που έχει 16, 17, 18 βαθμούς. Είναι κρύο που αντέχεται. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά όταν μπαίνεις μέσα, εγώ που ξέρεις ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε γεμίζουμε το μυαλό μας με πληροφορίες διαρκώς. Και εκεί λοιπόν αδειάζει ο σκληρός δίσκος. Reboot, μπράβο, όπως το πες.
0: Λοιπόν, και τα ποτάμια είναι το τέτοιο. Εκεί έχω νιώσει πραγματικά παγωμένο νερό.
1: Φίλε, που δεν κατάφερα να βάλω. Με πέντε, μπράβο, μέχρι το πόδι μου έβαλα.
0: Αυτό. Εκεί και το πόδι άρχισε να πυρουνιάζει, έτσι να νιώσει ότι στο τρυπάνε βελόνες. Και ακριβώς. Είναι επικίνδυνο, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους που προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Ακριβώς. Έπεσαν μέσα στο παγωμένο νερό ή στο κρύο, γιατί όταν πλέον.
1: Αλλά από του 40 που είναι το σώμα του, πα 10, η καρδιά κάνει τεράστια.
0: Η καρδιά τους πρόδωσε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν, δεν αντιμετώπιζαν κάποιο, δεν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Άρα θέλει προσοχή και στις απότομες αυξομοιώσεις.
1: Ναι, περισσότεροι αυτοί που πνιγήκανε.
0: Ήταν οι που πέφτανε, κάνανε και τέτοιο. Ακόμη και στο Σικουάνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: εντάξει, στο Σικουάνα δεν έπεφτα, χρυσό να μην κάνεις, αλλά λέμε.
0: Εκεί πέφτουν.
1: Εκεί πέφτουν. Άμα δεν έχεις τίποτα άλλο, θα μου πεις,
0: πιτσιρικά,
1: θα πέσεις στο βούρκο.
0: Στο Σικουάνα θα πέσεις. Πώς πέφτουν και στη Βενετία, που τους βλέπεις και πέφτουν μέσα. Λοιπόν, μάλιστα και.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία αφορά στον πρόεδρο Τραμπ. Και την
0: δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου.
1: Καθόλου. Έχει. Τώρα μας απασχολεί με την νέα αίθουσα χορού. 400 εκατομμύρια δολάρια κόστος. Όχι, δεν την έχει φτιάξει γιατί έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Αφού εφετείο των ΗΠΑ μέτρα την Ουάσιγκτον επικύρωσε προσωρινή δικαστική διαταγή που απαγορεύει την συνέχιση της.
0: Γιατί? Παράνομο, ως επικίνδυνο, ως κοστοβόρο, γιατί?
1: Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, γιατί θεωρείται, είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, είναι 400 εκατομμύρια. Ο Τραμπ επιμένει ότι αυτή η αίθουσα χορού πέραν όλων των άλλων θα είναι και εξαιρετικά ασφαλής για ενδεχόμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.
0: Εναντίον του εκάστοτε προέδρου.
1: Του εκάστοτε
0: έτσι,
1: προέδρου, ακριβώς. Χαρακτήρισε την απόφαση αυτός πολιτική. Mm-hmm. Είπε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο και είπε ότι ο στρατός και η μυστική υπηρεσία θεωρούν φρικτή την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου και ότι είναι υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη. Η αλήθεια είναι ότι ξεσκώθηκε άλλος όταν κατεδαφίστηκε η υπάρχουσα αίθουσα, δηλαδή κατεδαφίστηκε ένα κομμάτι του ιστορικού κτηρίου του Λευκού Οίκου που έχει σχεδόν 200 χρόνια ιστορία.
0: Για να το κάνει.
1: Για να το κάνει αίθουσα χορού. Να το κάνει ballroom, όπως ξέρετε, του αρέσουν το Τραμπ, όλα τα χλιδάτα, χαρακτηριστικό και στη Βρετανία που
0: θέλει
1: πάει.
0: Να αφήσει το στίγμα του.
1: Θέλει
0: σε τόσα σε αεροδρόμια, σε έργα,
1: φρεγάτες,
0: σε... θέλει να βάλει το όνομά του.
1: Έχει παραγγείλει τώρα 15 φρεγάτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές.
0: Και θα είναι η φρεγάτα Τραμπ 1, Τραμπ 2, Τραμπ 2, μέχρι Τραμπ 15.
1: Είναι.
0: Εγώ το είπα για πλάκα.
1: Κλάση Τραμπ. Πώς λέμε κλάση θορυκτό, αντιτορπιλικό κτλ. Θα είναι κλάση Τραμπ αυτές οι φρεγάτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον κύριο Τραμπ, το φίλο μας, ο οποίος πραγματικά δεν πάβει, είναι η χαρά του δημοσιογράφου όμως, έτσι,
0: ναι.
1: Ο κύριος Τραμπ.
0: Σίγουρα. Πάμε να δούμε τώρα και τι
1: την
0: γίνεται
1: μπάλα, την μπάλα.
0: Με την μπαλίτσα.
1: Αυτή η μπαλίτσα.
0: Με την μπαλίτσα θα κλείσουμε, έχουμε δεν έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, να είχαμε την μπάλα αυτή. Λοιπόν, είναι η μπάλα με την οποία ο Μαραντόνα σημείωσε 2 ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία το 1986.
0: Με το χέρι του Θεού.
1: Με το χέρι του Θεού.
0: Έτσι.
1: Αναμένεται να δημοπρατηθεί στις ΗΠΑ τέλη Αυγούστου και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή εκείνης είναι τα 2,5 εκατομμύρια. Αλλά μπορεί να τα ξεπεράσει. Να θυμίσω ότι το 22 η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα πωλήθηκε έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Και κάποιο την έχει στο σπίτι του ενδεχομένως κάπου κρεμασμένη σε κάποιο. Έτσι, σε κάποια προθήκη.
1: Αυτά είναι επενδύσεις γιατί είναι οι συλλέκτες.
0: Έχει αλλάξει χέρια, έτσι. Πολλά.
1: Βέβαια.
0: Η φανέλα αυτή, η μπάλα αυτή κλπ.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και φτάσαμε μέχρι και το τέλος της μέρας κυριολεκτικά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από όλους εμάς, από μένα, από τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόηρα και τον Γιώργο Τσολάκη.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο Αττικής. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκταση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενού τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθη ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Η συμφωνία φαίνεται ότι έχει ισχύ 60 ημερών, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών και ότι αυτό εξαρτάται άμεσα από τη στάση που κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τις πρόνοιες που περιέχονται στο μνημόνιο που οι δύο χώρες υπέγραψαν στην Ελβετία. Για πρόοδο κάνει λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν με βάση πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός εάν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισροή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση απάντηση της κυβέρνησης Μελώνη, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του Ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός και αν η Μελώνη άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία εκτρέπει το Δούναβι για να ψήξει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Υπήρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, έθριο στένο καιρό σήμερα. Βόρεια ανέμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα Σαββάτου, 8 του Αυγούστου, Διεθνή ημέρα γάτας είναι σήμερα, παιδιά. Αλήθεια. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Θεότητα, δεν το συζητώ. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Πώς είστε, φεύγετε, πολλοί κόσμος. Μα Αύγουστος είναι για τις διακοπές. Μην κοιτάτε που γίνεται παντού, υπάρχει μια εγρήγορση θα έλεγα. Πάμε και στις διακοπές μας. Να πάτε, να πω όπου για πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε θαυμάσια, υπέροχα, τέλεια. Λοιπόν, από φωτιές φέτος είμαστε, δεν το συζητώ. Αφήστε το. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στην περιοχή Αχλάδια, στη Σιτία, στην Κρήτη. Χθες το βράδυ εκδηλώθηκε. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, Δήμος Σιτίας με υδροφόρες συνδράμει. Δεν έχει εξαπλωθεί. Καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Ότι έχει αέριδες. Και όταν έχει αέριδες, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση δυσκολεύει για τις δυνάμεις που επιχειρούν. Και επίσης, το σημείο αυτό στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Θα πεις, γιατί μας το λες? Γιατί βλέπω τη φωτογραφία. Πού να ξέρω εγώ από αυτά? Ξέρω? Όχι. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας, η οποία φωτιά αυτή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Έτσι, το απόγευμα ξέσπασε χθες αγροτοδασική έκταση στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Γύρω στις 4 χθες το απόγευμα, σε περιοχή που καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στην κατηγορία 3. Δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Και λέει ο αντιδήμαρχος ότι η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με φωτοβολταϊκά και εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Δεν κινδύνευσε το χωριό, δεν κινδύνευσε η κτηνοτροφική κατάσταση που βρίσκεται εκεί. Στείλανε και 112 να είναι σε γρήγορση χθες το απόγευμα, ξαναλέω, αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας. Και για τη φωτιά στην Κρήτη που είναι σε εξέλιξη τώρα, επίσης κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λασιθίου. Και επειδή ξημερώνει το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο και επειδή θα έχουμε ζητήματα πάλι με τους ανέμους, θα είναι στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς η Κρήτη, όλη η Κρήτη, στο 4. Σημαίνει πολύ υψηλός. Πεντάβαθμοι είναι η κλίμακα, να θυμίσω. Και τρομάξαμε λίγο. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα, λέει, που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές που έχουν τεθεί στο 4, έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν αναπτύξει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες. Διότι υπάρχει κίνδυνος. Ξανά, επανάληψη. Αφού λοιπόν έχουμε το 4 που μας απειλεί στην Κρήτη, ξαναλέω, δεν κάνουμε εργασίες επικίνδυνες. Δεν θα πάμε να κάψουμε σήμερα τα υπολείμματα στα χωράφια, έτσι. Επίσης, ό,τι είναι που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, το αποφεύγουμε. Τα μελίσια δεν χάλασε ο κόσμος για μία μέρα. Δεν θα πάει να κάνει συγκόλληση σήμερα που είναι η κατάσταση επικίνδυνη.
Μπάρμπεκιου, μην κάνεις μπάρμπεκιου. Εντάξει, κάν το, ξέρω, την Τρίτη. Ψήσε μέσα στο σπίτι, το φούρνο. Επίσης, γαλλικά, αυτά, πυροτεχνήματα, μια χαρά έχουμε, ένα πανηγύρι έχουμε, ένα γάμο έχουμε, ένα βαφτίσι έχουμε, δεν χρειάζεται. Χαιρόμαστε και χωρίς αυτά. Και επίσης, στα δάση μας, δεν έχουμε και δεν είμαστε πια και η Αυστραλία, έτσι. Μια μικρή χώρα είμαστε, πάμε και κάνουμε και με τα δάση. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και οι αρχές έχουν δώσει εντολή για την Κρήτη μιλάω πάντα, και στη Γάβδο, και για τη Γάβδο έχει δώσει, Κόρφου και Αγίου Ιωάννη μάλιστα, απαγορεύεται να πηγαίνουμε, να καθόμαστε και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις, άμα κατοικώ εκεί, εντάξει, άμα δουλεύω εκεί, οκ. Okay. Αλλά προσέχουμε, δηλαδή πιο πολύ δεν έχει από αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, για να μην μπορούμε, να μην λέμε μετά τι έγινε, κάτι έγινε που δεν θα έπρεπε και έχουμε τα ζητήματα. Για να μην μπορούμε...

κινδύνευσαν οι όροφοι ή από πάνω του ισογείου. Δεν κινδύνευσαν. Αλλά φλόγες είναι αυτές, σου λέει, κάτσε να προλάβω να εκενώσω. Έτσι. Αυτή λοιπόν η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Μάλιστα. Και επίσης με τη διερεύνησή της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Αυτά είναι προς το παρόν τα θέματα των πυρκαγιών. Πήγα να πω μια άλλη λέξη, αλλά δεν επιτρέπεται να τη λέμε στο δημόσιο βήμα. Και επειδή είμαστε σε μια κατάσταση στη Δυτική Αττική πολύ δύσκολη, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που επλήγησαν, πόση δύναμη έχει ο άνθρωπος, πόση δύναμη κρύβει μέσα του, πόση δύναμη. Σου λέει φωτιά, κατέστρεψε, εκάψε, τώρα το παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί και σε αριθμούς. 206 αυτοψίες σε Μάνδρα Ιδηλία Μέγαρα, 57 πράσινα, κατοικήσιμα κτίρια, κίτρινα 65 επισκευές, κόκκινα, δηλαδή μη κατοικήσιμα, 84. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα μεθαύριο αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Η Ψάφα, η οποία απειλήθηκε πάρα πολύ από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, βιώνει τώρα την επόμενη μέρα. Αποκαρδιωτική λένε η κατοική εικόνα, αλλά θα επανέλθουμε. Το ζήτημα ποιο είναι, μεταξύ άλλων, ότι πέρασαν λίγα 24 ώρα που έζησε αυτή η πυρκαγιά, η καταστροφική, κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν τεράστια αγωνία και την εκφράζουν για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού. Σε υπό άλλες συνθήκες η περιοχή θα ήταν εντάξει, τουρίστες πάρα πολύ, θα έσφυζε. Όμως τώρα δεν υπάρχει αυτό και ο κόσμος, αυτό το λέμε κάθε φορά που πιάνει φωτιά κάπου και είναι καταπληκτικό το μέρος και έχει τουρισμό και ο τουρίστας σου λέει που θα πάω τώρα στο Καμένο. Πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι και με τον τουρισμό. Και γιατί αντιμετωπίζουν οικονομική καταστροφή, παιδιά. Αυτού του μήνα, έτσι, είναι τεράστιες οι καταστροφές, οι επιπτώσεις. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς που από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη, χάσανε τις περιουσίες τους, χάσαν τα σπίτια τους, καταστράφηκαν οικονομικά κτλ. Γιατί δύναμη ψυχής μεν, βεβαίως και μπράβο τους, θέλω να δούμε το παρακάτω. Να καθίσουμε να κλαίμε πάνω από τα αποκαίδια, δεν έχει νόημα, πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να λάβουν υποστήριξη και τη λαμβάνουν. Τις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες μέρες, οι κάτοικοι της περιοχής θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι. Τώρα, τι γίνεται με τα καιρικά μας. Είπαμε ότι θα έχουμε, δεν είπαμε, θα το πούμε τώρα, γιατί προφανώς το ακούσατε, αλλά τώρα εγώ να μην το πω. Δεν θέλω να το λέω, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν θα έχουμε, παιδιά μου, 40, 39, το 39 με το 40 δεν είναι μακριά. Και στις περιοχές που συνήθως κάνει ζέστη, θα κάνει ζέστη, θα έχει 40. Και όχι μόνο θα έχει 40, αλλά ενισχύονται και τα μελτέμια. Έτσι. Θα γίνουν τα μελτέμια αισθητά αύριο, που είναι Κυριακή, και τη Δευτέρα. Που τι σημαίνει αυτό, βαράει συναγερμός, παιδιά, στην πολιτεία για τις φωτιές. Διότι στο Αιγαίο, αύριο και τη Δευτέρα, θα δούμε τοπικά 8.

φλερτάρια μποφόρο. Και πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Πάμε να τα δούμε μέρα-μέρα. Σήμερα θα έχουμε ήλιο. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά μπορεί, δηλαδή της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, μπορεί και να έχουμε μπόρες τοπικές. Στη Βόρεια Ελλάδα 22-39. Η Δυτική Μακεδονία κάπως καλύτερα, 19-35. Κεντρική και Νότια Ελλάδα, Θεσσαλία 39 σταθερά, δεν το συζητώ, στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 38. Δυτική Ελλάδα επίσης μέχρι 38, Κυκλάδες Κρήτη 35. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι 32. Το λες και δροσιά. Αν αλλού έχει 40, το 32 πια το συνηθίσαμε και λέμε δρόσησε λίγο. Έτσι. Εδώ στην Αττική μέχρι 38 θα φτάσει, στα βόρεια λέει και ανατολικά θα είναι μέχρι 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει η βοριά 4 με 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θεσσαλονίκη μέχρι 39. Στο Θερμαϊκό λέει η άνεμη βορειοδυτική και μετά το μεσημέρι νότιο-ανατολική. Με ένταση. Λοιπόν, είπαμε, επειδή επιστρέφουν τα μελτέμια, η πολιτική προστασία έθεσε σε κατάσταση red code, κόκκινο συναγερμός. Μάθε να το λέτε, red code να το λέτε. Είπαμε, περιφέρεια Κρήτης, Χίο Σάμο, Ικαρία. Χίο Σάμο, Ικαρία. Τώρα την Κυριακή η κατάσταση θα είναι η θερμοκρασία σχετικά ίδια με τα σημερινά. Κάτι μπόρες θα έχουμε μεσημέρι και απόγευμα, οι τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μπορεί και να έχουμε και καταιγίδες, ούτε δεν ξέρει. Από Δευτέρα κάτι σύννεφα, τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, το οχτάρι που λέγαμε, έτσι, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Είναι, υποτίθεται ότι πρέπει να βγαίνουμε, όχι πρέπει, το καλό θα ήταν να βγαίνουμε και να σας λέμε τι ωραία που είναι, γιατί καταπληκτικά που είναι, ωραία είναι. Αύγουστος είναι, διακοπές είναι. Ωραία θα περάσετε, όπου και αν πάτε. Απλώς να προσέχουμε πάρα πολύ. Έτσι. Για να πάμε όλοι, θαύμα, και να γυρίσουμε όλοι. Ανανεωμένοι και φρέσκοι και καταπληκτικοί. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Ένα σκυλί εντοπίστηκε ζωντανό στο Πόρτο Γερμενό. Γύρισε μόνο του στο σπίτι, το είχαν πάρει από εκεί, που το φροντίζανε πριν την πυρκαγιά, έτσι. Γύρισε μόνος του. Ναι. Μια εβδομάδα μετά. Είναι σοβαρή κατάσταση του καταπληκτικού αυτού σκυλιού. Έλαβε τις πρώτες βοήθειες, θα το πάνε σε κλινική. Γύρισε πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Καμιά φορά μερικά πράγματα μας ξεπερνάνε. Τέτοια εντύπωση έχω. Μας ξεπερνάνε. Εκεί που το φροντίζανε, εκεί επέστρεψε. Αυτό ξέρει για σπίτι, εκεί πήγε. Καμένο το σπίτι. Μπορεί να είναι καμένο. Λοιπόν, είναι και 26. Τι έχω? Έχω ένα τραγούδι. Ωραία. Γιατί μπορεί αυτή την ώρα να είστε σε ένα πλοίο και να ταξιδεύετε. Γιατί άσχημα είναι. Αν πεις άμα είμαι στο κτέλ, μπορεί και στο κτέλ να είσαι. Όπου και να, άμα είμαστε κάπου που έτσι φεύγουμε και θα πάμε σε, να αλλάξουμε τον αέρα μας, παντού ωραία είναι. Παντού. Είτε είναι Μαλδίβες, είτε είναι, που λέει ο λόγος, είτε είναι Σεϊχέλες,
Πώς μου ήρθε τώρα. Είτε είναι εδώ δίπλα. Να αλλάξουμε παραστάσεις, παιδιά. Να φύγουμε από τα τετριμένα και από τα δύσκολα. Για πάμε, παρακαλώ, να ακούσουμε.

Γεια σου Ιωάννα μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Η Αθήνα λέει τον Αύγουστο είναι θαύμα, είναι. Να γκρινιάξω λίγο. Τόση ζέστη να μην έκανε. Δηλαδή, να μην φυσάει κιόλας πολύ, γιατί έχουμε και τα θέματα με τις φωτιές. Αλλά να μην έκανε τόσο πολύ, παιδί μου. Να μπορεί να πας μια βόλτα άνετα. Όχι μόνο βράδυ. Δηλαδή βράδυ, 11.30 ώρα είχε 30 βαθμούς. Τώρα πόσο έχει, 26. Τι ώρα είναι, 12.30. Ωραία, καλά πάμε. Για το ζήτημα είναι αυτό με τις, χαμηλές θερμοκρασίες. Πότε δεν πέφτει. Να έχει 22. Ε, τώρα, τέτοια ώρα, 19, ξέρω εγώ. Κάτι. Αλλά κάνει τη ζέση το βράδυ. Σωρεύεται η θερμότητα. Κάνει και το μεσημέρι. Πότε θα πάρουμε αέρα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Κάτι θα γίνει. Και είναι ευκαιρία. Τώρα που απομακρύνονται οι εκδρομείς και όλοι οι άνθρωποι που έχουν άδεια και πάνε τις διακοπές τους, ευκαιρία να γνωρίσουμε τις πόλεις που ζει ο καθένας, έτσι. Αλλά η Αθήνα που είμαστε, γίνεται πανικός, ναι, είναι η κατάσταση, θα έλεγα, βιώσιμη θα τη χαρακτήριζα. Επειδή διάβαζα γιατί στα social media και τα λοιπά για τους τρόπους που ταξιδεύουν οι εκδρομείς και όλα τα σχετικά, και μου ήρθε μια ιδέα, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα: κίνηση στους δρόμους, πληρότητα 100% τακτέλ. Τι άλλο, φεύγουν ο κόσμος πολύς, πάει στα νησιά. Για να πας στο νησί, πώς θα πας? Εάν είσαι ιστιοπλοϊκό, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά αν πάρεις το καράβι, υπάρχει ένα ζήτημα προκύπτει κάποιες φορές. Μην σας πω τις περισσότερες, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι. Ζέστη δεν θέλουμε, κρύο δεν θέλουμε. Γιατί λέει, έχει πάντα πολικό ψύχος μέσα στα πλοία. Μέλαντε. Και πολλοί λέει, αντί να μείνουν στο, έτσι μέσα στο καράβι, πηγαίνουν στο κατάστρωμα. Ακόμα και όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι μία απορία που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι. Τι κρύο είναι αυτό? Διότι έξω έχει τη ζέστη τη φοβερή. Μπαίνουν στο σαλόνι του πλοίου και αισθάνονται και σου λέει παγωνιά, φοβερή. Και μάλιστα το έχουμε ζήσει, έχουμε ταξιδέψει και τα λοιπά. Ζακέτα, βέβαια. Άλλο φοράει μπουφάν μέσα στο σαλόνι του πλοίου, έτσι. Φούτερ και τα λοιπά. Οι ειδικοί λένε στην ναυτιλία και στα συστήματα κλιματισμού ότι η αίσθηση αυτή, λέει, δεν είναι τυχαία. Είναι συνέπεια του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί τα συστήματα κλιματισμού των σύγχρονων επιβατικών πλοίων. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να εξασφαλίζουν σταθερές και άνετες συνθήκες όταν το πλοίο ταξιδεύει με 100% πληρότητα. Διότι ένα επιβατικό καράβι μπορεί να φιλοξενεί εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες επιβάτες. Βάλε το ρέσι, φωτισμό, βάλε καταστήματα, βάλε κουζίνες, βάλε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τι θερμικά φορτία παράγονται. Τα συστήματα κλιματισμού, λέει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά, στη ζωή μας. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η υγρασία. Στη θάλασσα είσαι. Okay. Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει υψηλή υγρασία. Ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να δροσίζει, έχει και να διώχνει την υγρασία αυτή. Και για να επιτευχθεί, λέει αυτό, άκου τώρα, έχει νόημα ολόκληρο. Ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία και στη συνέχεια διοχετεύεται στους εσωτερικούς χώρους. Και η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή αέρα από τους αραγωγούς, δημιουργεί πολλές φορές την αίσθηση ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ό,τι δείχνει το θερμόμετρο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με βάση διεθνή πρότυπα θερμικής άνεσης, τα οποία αποσκοπούν στο να ικανοποιούν τη μεγάλη πλειονότητα των επιβατών. Εμάς, ας πούμε, θέλουμε να είναι πολικό το ψύχος. Εντάξει. Βέβαια, τι προκύπτει? Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες. Γιατί γυναίκες παραμένουν καθιστές για πολλές ώρες? Οι άντρες δεν κάθονται, δηλαδή. Τι κάνουνε? Εδώ θα διαφωνήσω.
Είναι πιθανό, λέει, να αισθανθούν μεγαλύτερη δυσφορία από το ψύχο σε σχέση με άλλους επιβάτες. Άκου γυναίκες. Πόσο ταξιδεύουν συχνά αυτοί που βγάλαν την έρευνα. Παίρνει ο άλλος το κινητό ή το τάμπλετ και κάθεται. Και είπε ώρες ατελείωτες. Οι γυναίκες θέλουν να πηγαίνουν και έρχονται κιόλας. Να βλέπουν τι γίνεται, να βλέπουν λίγο τη θαλασσίτσα. Άκου τώρα ζήτημα που προέκυψε. Λοιπόν, επίσης, στη διάρκεια λέει του ταξιδιού, ιδιαίτερα στα λιμάνια, οι συνεχείς μετακινήσεις επιβατών και το άνοιγμα των θυρών επιτρέπουν την είσοδο θερμού και υγρού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Και πρέπει ο κλιματισμός να λειτουργεί εντονότερα, να διατηρούν σταθερές συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Η θερμοκρασία στα σαλόνια των επιβατικών πλοίων είναι συνήθως μεταξύ 20 και 22 βαθμών. Ωστόσο, λέει, η χαμηλή υγρασία και η έντονη κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό. Έτσι εξηγείται γιατί φοράνε ζακέτες μόλις επιβιβαστούν στο πλοίο. Δεν είναι, λέει, κάποια υπερβολική επιλογή των οχθοπλοϊκών εταιριών. Είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού των συστημάτων κλιματισμού, τα οποία πρέπει να εξυπηρετούν το κοινό με τον επιβάτη με ασφάλεια και άνεση, όχι τον επιβάτη, τους επιβάτες, τους χιλιάδες, σε ένα απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον. Εν τη περιπτώσει, αν ταξιδεύετε με καράβι και κρυώνετε, πάρτε μια ζακέτα. Δεν θέλετε, πηγαίνετε στο κατάστρωμα να ρομαντζάρετε κιόλας. Αυτό πώς θα γίνει κάποια στιγμή, Μαρίλια? Δεν είναι ωραία ιδέα αυτές τις μέρες που κάνει την πολύ ζέστη να βγάλουμε ένα εισιτήριο, να πούμε στο καράβι που πάει, πιο μακρινό προορισμό, να κάτσουμε στο σαλόνι, μην κατέβουμε εκεί μετά που θα φτάσει το λιμάνι, δεν χρειάζεται, ξαναγυρίζουμε πίσω, ξανά πάλι. Πού θα πάει? Ναι, πρέπει να αλλάξει η καράβι, γιατί ναι, ποιο είναι ο επόμενος μακρινός προορισμός, ξανά το ίδιο. Πολύ ωραία ιδέα, ναι. Ούτε κλιματιζόμενες αίθουσες, ούτε στην Ιταλία που ανοίγουν τα σινεμά και τα μουσεία. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό, παιδιά. Είναι το budget. Δεν χρειάζεται χρήμα πολύ. Είναι και αυτό ένα θέμα, η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων είναι και μία λύση. Είδατε, για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Προς το παρόν, όσοι είμαστε εδώ, θα κάνουμε ένα κουράγιο, έτσι. Πρέπει τα όριμά μου, αγόρια και κορίτσια, να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως, να έχουν κλιματισμό. Δεν είναι, λέει, ο ανεμιστήρας που ανακατεύει το ζεστό αέρα. Τι να κάνεις, αυτό έχεις, αυτό χρησιμοποιείς. Δεν είναι, λέει, να το βάζουν στο 3. Δεν απαγορεύεται. Στο 1. Και μέχρι να γυρίσει, να κάνει την περιστροφή και να ξανά. Καταλάβετε. 2 μέρες είναι, παιδιά, θα περάσουν. 2 μέρες είναι. Κάντε υπομονή. Επίσης, πολλά νερά, ελαφρύς ρουχισμός, ελαφριά γεύματα, χυμούς να πίνουμε, δεν βγαίνουμε έξω τις θερμές ώρες της ημέρας. Τι άλλο λένε οι ειδικοί? Για τα άλλα, τα πρακτικά τα έχουμε πει. Έχεις ένα ψυγείο, βάλε το σεντόνια μέσα, ναι. Κρυώνει, λέει, αυτό. Μετά, βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα ζεσταθεί το σεντόνι, το μαξιλάρι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ας πράξει ο καθένας ό,τι νομίζει. Θα περάσει το σαραντάρι. Δεν σ' άκουσα. Βάζεις 2 σεντόνια. Μισό λεπτό. Πρέπει να ξυπνήσεις, δηλαδή, να αλλάξεις το ιδρωμένο και να βάλεις το άλλο. Τον ανεμιστήρα, παιδιά, στο 1, να γυρίζει. Γιατί έτσι δεν θα κοιμηθούμε ποτέ. Εμείς δεν κοιμόμαστε, εσείς που κοιμάστε το βράδυ. Λοιπόν, είναι παρά 20. Για πάμε, τι έχω? Ωραία, win. Μεγάλη επιτυχία, πάμε.

στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς στη Γιούτα συνετρίβει. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, τι να σας πω, έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος. Γιατί το λες δυστύχημα, αν δεν ξέρεις τι έχει γίνει με τους ανθρώπους? Έλαντε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Καλώς. Γεια σου Πολίνα. Εγώ έμαθα, δεν θα πω τόπο. Δεν θα πω. Νησί είναι, αλλά δεν θα πω λεπτομέρειες άλλες. €30 λέει το κοτόπουλάκι, η μερίδα. Μάλλον όχι, δεν μου πάνε αυτό. Από €30. Τι το ταΐζανε αυτό το κοτόπουλο? Δεν ξέρω. Επίσης, στο ίδιο νησί, η ξαπλώστρα €60. Εγώ δεν είμαι Μύκονος, μην πάει το μυαλό σου εκεί, καμία σχέση. €60 λέει, εγώ το βρήκα πολύ λογικό. €60, πολύ καλά. Σε αντίθεση με ένα άλλο νησί, καταπληκτικό και θαυμάσιο και υπέροχο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, που ξαπλώστρα 7 ευρουλάκια έχει. Εντάξει. Ναι, και τι άλλο μου είπαν, και κάτι άλλο. Α, μου είπαν για ψάρι. Δεν τα ξέρω κατά ψάρια εγώ τώρα. Πώς τα λένε αυτά, κάπως τα λένε όμως, που είχε λέει €55 το κιλό. Άκου τώρα. Το ψάρι. Μη φας ψάρι. Φάε σαλάτα. Και εκεί είχε ένα 25. Όμως κάτι πρέπει να φάμε, δεν γίνεται να είμαστε νηστικοί. Ή θα μας βλέπουν οι τουρίστες να παίρνουμε μαζί τα περάκια. Όχι, δεν τα θέλω αυτά. Αφού αποφασίσαμε να πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές σε πολυτελείς. Ναι, θέλουμε, αλλά μερικές φορές δεν προκύπτει. Και στην ερώτηση, αφού είναι το σπίτι εκεί, γιατί είναι τόσο, τα έξοδα τόσο μεγάλα? Το σπίτι, όταν ανοίγει ένα σπίτι, να πει μετά από καιρό, αν έχει πάει και καιρό κτλ., δεν έχει έξοδο. Το ψυγείο θα γεμίσει. Τα τρόφιμα. Γιατί σα λέω για τα τρόφιμα, γιατί θα σα πω μετά μια έρευνα του ΟΗΕ. Χαρές μεγάλες. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις. Ένας λοιπόν Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει ότι αναμένεται σύντομα μία συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έχει σημειωθεί, λέει, πρόοδος, προσέξτε τώρα, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, που είναι απέναντι στα στενά του Ορμούζ, δύο χώρες. Αναμένουμε, λέει, σύντομα μία συμφωνία. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ιρανοί έχουν πει, οι Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περνάνε από εκεί. Τέλος πάντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Όπως πάντα, λέει, ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης. Περιμένουμε. Το σύντομα τα ακούμε από προχθές. Όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Ο χρόνος είναι σχετικός, μην νομίζετε. Επίσης, έχω να σας πω, θυμάστε που λέγαμε χθες, το λέγαμε, ή προχθές, δεν θυμάμαι, ότι είχε βγει ο Ιρανός πρόεδρος και είπε ότι συναντήθηκε με το Μοσδάμπα, το Χαμενεΐ, τον Αγιατολάχ, σε ένα αυτοκίνητο σκοτεινό που μόνο άκουγε φωνή και δεν τον έβλεπε. Προσέξτε τώρα. Βγαίνουν ιρανικά μέσα, ιρανικά, και λένε ότι η κατάσταση της υγείας του Μοσδάμπα του Χαμενεΐ είναι κρίσιμη και είναι θέμα χρόνου ο θάνατός του, λένε τα Ιρανοί, τα μέσα, τα ιρανικά. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, έτσι, από την ανάληψη των καθηκόντων του, και υπάρχουν διάφορες εικασίες από το να είναι ήδη νεκρός ή ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και δύο πηγές, λέει, προσκύμενες στην κυβέρνηση του Πεζεσκιάν δήλωσαν
ότι ο Χαμενεή δεν έχει συναντηθεί με κανένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη και το θάνατο του πατέρα του 28 Φεβρουαρίου. Και κυκλοφορούν, λέει, ευρέως φήμες στα ανώτατα κλιμάκια του καθεστώτος ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, για να πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει. Και μάλιστα μια πηγή πολύ χαρακτηριστικά δεν θα μας εξέπληται αν μαθαίναμε σύντομα ειδήσεις για το μαρτύριό του. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Εν τη αυτή περιπτώσει, εάν τα ιρανικά μέσα που οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο και διαμορφωμένες κατάλληλα, έτσι, βγαίνουν και λένε πολύ κοντά είναι ο θάνατός του, μπορεί και να είναι νεκρός ήδη. Εν τη αυτή περιπτώσει, επειδή συναντήθηκε ο Πεζεσιάν με τον, υποτίθεται, με τον ανώτατο, τον Αγιατολλάχ, σε μυστική τοποθεσία στη Τεχεράνη, λίγα λεπτά, δεν τον είδε, δεν αντάλλαξαν χειραψία, μόνο προφορική επικοινωνία. Ήτανε ο Χαμενεή, δεν ήτανε, κανείς δεν ξέρει. Και οι ίδιες πηγές που λένε αυτά τα στοιχεία που τα δίνουν προσθέτουν ότι η μεταχείριση αυτή προκάλεσε την οργή του Πεζεσιάν, ο οποίος τη θεώρησε ταπεινωτική. Και επειδή τη θεώρησε ταπεινωτική, όταν επέστρεψε, αμφισβήτησε αν το πρόσωπο με το οποίο είχε συνομιλήσει μέσα στο αυτοκίνητο, φημέ τζάμια στο πίσω μέρος υποτίθεται ο Χαμενεή και τα λοιπά, ήταν πράγματι ο ανώτατος ηγέτης. Τώρα, εκνευρίστηκε και εξέφρασε την αμφιβολία. Αμφισβήτησε όντως την ταυτότητα του ατόμου που έχει συναντήσει. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά το γεγονός ότι έχει εκδώσει μόνο γραπτές δηλώσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια του πολέμου, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί βίντεο, αυτό όλο το, έτσι, κατάσταση όλη του έχει χαρίσει, λέει, το χαρακτηρισμό Αγιατολλάχ από χαρτόνι. Στην αρχή λέγανε ότι είναι τέτοια ιστορική του εμφάνιση, έχει υποστεί τέτοια, έτσι, ζημία που είναι αδύνατες οι δημόσιες εμφανίσεις. Μετά είπαν ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μέσα στην προεδρική κατοικία στη Μόσχα του Πούτιν, την κατοικία. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Έγινε η κηδεία του πατέρα του, του Αλή του Χαμενεή, το περασμένο μήνα. Είχαν πει ότι ήθελε να πάει, αλλά εμποδίστηκε, λέει, από τους φρουρούς της Επανάστασης. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει αποχαιρετήσει το μάτιο του το κόσμο, αλλά τι να σας πω, ό,τι λένε από το Ιράν, που να ξέρουμε εκεί είμαστε, είναι και 52. Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι έχετε μια αγωνία, και θέλω αυτή την αγωνία να μην την παρατείνω, δεν υπάρχει λόγος. Μέσα σε όλα που γίνονται πόλεμοι, καταστροφές, φωτιές, πράγματα, μέσα σε όλα, λοιπόν, έχει έρθει μία είδηση η οποία λέει, είναι πολύ σπουδαία, θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία, θέλω, ξέρετε, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, λέει, διέταξε χθες την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού. 400 εκατομμύρια δολάρια είναι το κόστος της αίθουσας αυτής, στη θέση της κατεδαφισμένης ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου. Γκρέμισε και θα φτιάχνει κάτι άλλο, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είπε δεν. Με ψήφους, λέει, 2-1, επικύρωσε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κερδίσει το Εθνικό Ίδρυμα για τη διατήρηση της ιστορίας, το οποίο είχε προσφύγει πέρυσι στα δικαστήρια. Αφού η κυβέρνηση Τραμπ κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού σχεδόν 8.300 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είχε πάρει άδεια από το Κογκρέσο. Το εφετείο ανέφερε ότι να στείλει την ισχύ του για 14 μέρες
διότι μπορεί τώρα να προσφύγει η κυβέρνηση, αν το επιθυμεί, στο ανώτατο δικαστήριο. Είχε ασκήσει έφεση, λέει ο Τραμπ, αφού ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον απαγόρευσε δύο φορές να συνεχιστεί η ανέγερση της αίθουσας, επιτρέποντας όμως να διαμορφωθεί ο υπόγειος χώρος. Ο Λίον είχε διοριστεί από τον Τζορτζ Μπους, τον πατέρα, και αποφάνθηκε ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να κατασκευάσει αίθουσα χορού χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει απεριόριστη εξουσία για να επανασχεδιάσει και να ξαναχτίσει το Λευκό Οίκο, το σπίτι του λαού. Έτσι λέει, είδης. Ώστε να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες ενός πρόεδρου, λέει η απόφαση. Την ήθελε τώρα αυτή την αίθουσα, τι γίνεται. Ήταν, λέει, αναγκαία είναι για τις μεγάλες επίσημες τελετές και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου και είναι ίσως η σημαντικότερη από τις πολλές προσπάθειες του Τραμπ να αναμορφώσετε το τοπίο στο κέντρο της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια, τα εθνικά μνημεία. Να θυμίσω ότι πρόσφατα άλλο δικαστήριο απεφάνθη ότι ο πρόεδρος παρανόμως πρόσθεσε το όνομά του στο κέντρο τεχνών Kennedy και τον διέταξε να το απομακρύνει. Έτσι. Επίσης μία άλλη, προλαβαίνω, είναι παραπέντε, προλαβαίνω. Για να τα λέμε και όλα. Πού την είχα δει αυτήν την είδηση και λέω τώρα εγώ, γιατί λέω να το κρατήσω, άστο, λέω θα χρειαστεί. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, αντικατέστησε μία έκθεση για τη δουλεία στο χώρο του σπιτιού του George Washington, του πρόεδρου George Washington, στη Φιλαδέλφια, με μία εκδοχή που οι ιστορικοί λένε ότι ξεπλένει την ιστορία του έθνους. Μέσα στη νύχτα. Να. Τι να πεις. Αφαίρεσαν έλεγε όλα τα πάνελ από εκεί. Υπό την κάλυψη του σκότους. Φοβερό. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αφαίρεσε πάνελ στο Προεδρικό Μέγαρο που έλεγαν μια λεπτομερή ιστορία της Φιλαδέλφειας. Και τα αρχικά πάνελ τοποθετήθηκαν το 2010 και αφηγούνταν την ιστορία του πώς 9 σκλάβοι ζούσαν στο σπίτι μαζί με τον Τζορτζ και τη Μάρθα Ουάσιγκτον τη δεκαετία του 1790, όταν η Φιλαδέλφεια ήταν για λίγο η πρωτεύουσα του έθνους. Η ελαγμένη έκθεση, λέει, έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάργηση των πρωτοβουλειών διαφορετικότητας και ένταξη σε μια επιθετική εκστρατεία για την αναμόρφωση ορισμένων από τα πιο ιερά πολιτιστικά, ιστορικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής. Είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα πέρσι που ο Αμερικανός Πρόεδρος που ζητούσε από ομοσπονδιακούς ή ελεγχόμενους ιστορικούς χώρους να μην εμφανίζουν πληροφορίες για να υποτιμήσουν τους Αμερικανούς του παρελθόντος ή της ζωής και να επικεντρωθούν στο μεγαλείο των επιτευγμάτων και της πρόοδου του Αμερικανικού λαού. Η οδηγία, λέει, έχει γύρει ανησυχίες σχετικά με την εξυγίανση και τη διαγραφή σκοτεινών πλευρών της Αμερικανικής ιστορίας. Όλα έρχονται και δένουν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, Earth News Radio 105,8. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε απόψε σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμανό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθεί ο διευθυντής της ΔΔΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια από τον Πειραιά. Αναχωρούν σήμερα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία αφαίρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της Μέκας παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία, οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με την παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στην Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς στους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν η Ρώμη δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελώνη απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για αναλογικά αντίμετρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής δαπάνης βάσει των παραστατικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη, η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν τον συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

4 λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 8 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γιώργη Τζίγη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλώς τον, καλημέρα Γιώργο, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Αυτό τώρα που λες, δεν έχεις άδικο. Η καλύτερη ιδέα, λέει, από το να πηγαίνουμε, ερχόμαστε, λέει, με τα πλοία που έχει δροσιά μέσα στα σαλόνια. Είναι 20 βαθμοί, το λες δροσιά, δεν το λες κρύο. Εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται το καθένας, εντάξει. Να μαζέψουμε, λέει, τα λεφτά 2-3 χρόνια να πάρουμε ένα εστιοπλοϊκό. Τα εστιοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Δεν έχω ασχοληθεί και με το θέμα, αλλά βλέπω κάτι εστιοπλοϊκά που καταφθάνουν στις ελληνικές θάλασσες. Τόσα μέτρα, τόσα εκατομμύρια. Εντάξει, okay. Να είναι καλά οι άνθρωποι που τα έχουν, να τα χαίρονται, να περάνε πάρα πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ο καθένας να πράξει όπως νομίζει. Αν θες να κάνεις οικονομία, δηλαδή αν ένα εστιοπλοϊκό έχει 400 εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, πόσες ζωές πρέπει να ζήσει κάποιος να κάνει οικονομίες για να το αγοράσει? Είναι και αυτό ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί, νομίζω. Α, ωραία, γεια σας, γεια σου Πέγγι μου. Αυτό που δεν ζηλεύουμε, τι είναι τώρα, διακοπές και τα λοιπά, και βλέπω ένα ποιο μέρος είναι, το Ιόνιο, μάλιστα, Ιθάκη, καθόλου δεν ζηλεύουμε, θα ζηλέψουμε. Ξέρεις τι ωραία είναι η Μεσογείον, πάρα πολύ, δεν έχει πολύ κίνηση, έχει και τα δεντράκια, ναι, γελάει άλλη, δηλαδή πραγματικά, δεν καταλαβαίνω. Θα ζηλέψω τώρα εγώ που είναι στην Ιθάκη. Γιατί δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης, έχω να σας πω ότι σαν την μπανιέρα του σπιτιού δεν έχει. Βεβαίως. Και πεντακάθαρη και τα λοιπά, μπορείς ανά πάσα στιγμή να κάνεις το μπάνιο σου. Γιατί πρέπει δηλαδή να βουτήξω στο Ιόνιο? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχω καθόλου έτσι επιθυμία. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον αέρα. Το τι λέμε μεταξύ μας είναι άλλη ιστορία. Καταλαβαίνω. Δεν έχω καθόλου έτσι επιθυμία. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον αέρα. Το τι λέμε μεταξύ μας είναι άλλη ιστορία. Αχ, γεια σας.

όπως μπορεί. Όπως μπορεί και όσο μπορεί. Μια εβδομάδα, μια εβδομάδα. 10 μέρες, 10, 15, άμα είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να το υποστηρίξει. 15. Εδώ σου λέει, και επίσης μην ξεχνάτε κάτι. Υπάρχει το διαδίκτυο. Είσαι στο σπίτι σου, στα κάτω πετράλωνα, λέω μια περιοχή. Έτσι, μάλιστα. Και είσαι στο μπαλκόνι. Βγάζεις τη φωτογραφία, την τροποποιείς έτσι και ανεβάζεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, στα Σίβωτα. Παράδειγμα λέω. Θα πεις, έχουν τα κάτω πετράλωνα θάλασσα. Όχι, αλλά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη πας παντού. Δεν υπάρχει, αρκεί να το βλέπει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να είσαι κιόλας. Τι συζητούμε τώρα? Αυτά τα πράγματα πια έχουν ξεπεραστεί. Πού είμαι και πού δεν είμαι. Πού φαίνεται ότι είμαι. Επίσης, ποιος φαίνεται ότι είμαι. Η πραγματικότητα μπορεί να απέχει. Διάβασα μία είδηση, νόμιζα στην αρχή ότι είναι fake news. Λέω, αποκλείεται. Την ξαναδιαβάζω. Έχει λεπτομέρεια. Θα μου πεις τέτοια ώρα, είναι 1:19. Ναι, δεν έχει καύσωνα, δεν έχουμε μόνο καύσωνα στην Ευρώπη, έτσι, και στην Αμερική που έχουν τις φωτιές και τα λοιπά, έπεσε και το ελικόπτερο, τι έγινε με τους δύο επιβαίνοντες, δεν ξέρουμε ακόμα, στη Γιούτα. Λοιπόν, πλήττεται από κύμα καύσωνα, λέει, η Κορεατική Χερσόνησος. Εντάξει, μάλιστα. Αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες δεν πέφτει θερμοκρασία. Έτσι. Επιδεινώνουν την κατάσταση. Τα κρατικά μέσα, ξαναλέω, Βόρεια Κορέα, είμαστε Βόρεια Κορέα, έχουν αφιερώσει, λέει, ασυνήθιστα μεγάλη προσοχή στις πιο ζεστές εβδομάδες του έτους, οι οποίες είναι γνωστές τοπικά, τα κορεατικά μου είναι λίγο φτωχά, σάμποκ, δηλαδή κοινικές ημέρες, κοινικές του καλοκαιριού. Και κάνουν συστάσεις. Πώς λέμε εμείς εδώ, μην ανάψετε φωτιές, τότε ελαφρά κτλ. Σπίθες, έχουμε ζητήματα και τέτοια. Αυτοί λοιπόν στη Βόρεια Κορέα, τα μέσα, τα κρατικά, προτείνουν γεύματα. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από σκυλόσουπα έως ζωμό κοτόπουλου. Θα πεις, το κοτοπουλάκι δεν έχει ψυχούλα? Έχει. Όπως έχουν και τα σκυλάκια. Εντάξει. Είναι όμως μια κατάσταση κάπως. Είναι, λέει, αυτή η παραδοσιακή πεποίθηση ότι η σούπα από σκύλο βοηθά τον οργανισμό να αντέξει τη ζέστη του καλοκαιριού. Έχουν δημοσιεύσει και μάλιστα άρθρο για την υγεία στις 2 Αυγούστου. Στις 2. Η εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος, Ρόντον Ξίνμουν, λέγεται αυτή η εφημερίδα. Επικαλέστηκε, λέει, γιατρό από το Γενικό Νοσοκομείο της Πιονγιάνγκ, ο οποίος πρότεινε δροσιστικές τροφές. Όσο εδώ καλά. Καρπούζι, φασόλια μουγκ, κάτι θα είναι αυτό, καθώς και θρεπτικές τροφές. Ψαρόσουπα με ριζάκι, χυλό από κόκκινα φασόλια, ναι, και σούπα από σκύλο. Διότι έχουν, λέει, συμπιών Γιάνκ 36,7. Ναι, είναι σαν τα καράβια, αντιλαμβάνεται το καθένα στη δροσιά αλλιώς. Εντάξει, το 36,7 εδώ λέμε ακόμα δεν έχω, ακόμα καλά είναι. Την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην πρωτεύουσα της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές. Και έχει και άρθρο, συγγνώμη, που περιγράφει τη σκυλόσουπα ως παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Και μάλιστα σημείωσε το δημοσίευμα ότι νωρίτερα φέτος, λέει, πραγματοποιήθηκε εθνικός διαγωνισμός μαγειρικής με επίκεντρο το κρέας από τα σκυλιά. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι, δικοτόσουπα είναι πιο συνηθισμένο, το λες. Τι να σου πω. Καλά, τους δίνουν και συμβουλές και άλλες. Τώρα θα μου πεις, τους δίνουν συμβουλές για υπαίθρια άσκηση. Να κάνουν υπαίθρια ασκήσεις. Ποιος να ξέρει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει η Βόρεια Κορέα στοιχεία για θανάτους που σχετίζονται με το καύσωνα. Η γειτονική Νότια Κορέα έχει αναφέρει περισσότερους από 20 θανάτους που συνδέονται με αυτήν την ακραία ζέστη.

Επίσης, παράλληλα λέει με τις συμβουλές για την υγεία, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επανέρχονται συχνά σε ένα γνώριμο μοτίβο. Την προθυμία του Kim Jong-un να υπομένει τις ίδιες αποπνικτικές καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι απλοί Βορειοκορεάτες. Και το πιστεύουν στη Βόρεια Κορέα, μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Αυτό ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται. Και μάλιστα επανέφερε λέει η Ρόντονγκ Σίνμουν, η εφημερίδα, αυτή την εβδομάδα επανέφερε στο προσκήνιο μια καλοκαιρινή επιθεώρηση του Κιμ το 13, να φανταστείτε, 26 έχουμε. Ναι. Κατά την οποία, είπε η εφημερίδα, είχε υδρώσει. Ναι. Άκου τώρα περίπτωση. Και όταν ένας αξιωματούχος λέει τον παρότρινε να αποφεύγει τέτοιες επισκέψεις μέσα στο καλοκαίρι, ο Κιμ φέρεται να απάντησε: ακόμη και αν ο καιρός είναι αφόρητα ζεστός, η δουλειά που πρέπει να γίνει για το λαό πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και μάλιστα, ακούστε τώρα, το 13. Ο Κιμ λέει συνέχισε την πορεία του μέσα από απόκριμνο ορεινό έδαφος και υποκαταρακτώδη βροχή κατά τη διάρκεια ταξιδιού το 18, διότι έψαχνε να βρει κατάλληλη τοποθεσία για τη δημιουργία θέρετρου με θερμές πηγές. Ναι. Επίσης, ναι, τώρα θα μου πεις τι μας νοιάζει εμένα τι κάνει ο Κιμ. Επίσης, έχει αναφορά, έγινε σε επίσκεψη του Κιμ σε εργοστάσιο παραγωγής παστών θαλασσινών όταν είχε φτάσει η θερμοκρασία 39 βαθμούς. Ναι. Βέβαια, η κρατική του τηλεόραση έχει μεταδώσει εικόνες από πλήθη που κατακλείζουν τις παραλίες και τις πισίνες, βέβαια, της παράκτειας τουριστικής ζώνης Wonsan Kalma, του εμβληματικού τουριστικού έργου του Κιμ στις ανατολικές ακτές της χώρας. Βέβαια, για να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Τα μότα δικά μας, όχι. Θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σου Ευαγγελία, το διάβασα, το είδα τον τίτλο του άρθρου, αυτό που μου στέλνεις, δεν το έχω διαβάσει. Και γιατί το λένε, το επαναφέρουν το ζήτημα. Εγώ τους είδα μια χαρά και τους δύο και πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί, χαιρετάνε. Α, ωραία, είπα και εγώ. Που λέγαμε ότι ο Αμερικανός είπε είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ναι. Ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τον ακριβότερο στρατό στον κόσμο. Και επίσης, αυτό τώρα είναι κάπως, κάλεσε τους μουσουλμάνους να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι, όπως ανέφερε, σε κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες. Του πλατφόρμα X. Έτσι. Ναι, ήρθε η ώρα, λέει, να βασιστούμε μόνο στον εαυτό μας και να αγκαλιάσουμε την πραγματική αδελφοσύνη. Άκου τώρα. Επίσης, εντάξει, είναι και ένα ζήτημα αυτό το με τη συμφωνία και τα λοιπά και πώς θα γίνει και πώς θα προκύψει και τι θα γίνει. Αλλά είναι και ένα άλλο ζήτημα το οποίο το είδαμε εχθές, είχε προαναγγελθεί και συνέβη. Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, συμφωνία αμυντική. Ναι, συμφωνία αμυντική. Και επίσης, τι σας λέω τώρα, μια μισή ώρα τα ξημερώματα μέσα στο Σάββατο που έχετε πάει όλοι διακοπές. Οι τρεις χώρες, λέει, προσφέρουν κάθε μια ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στη νέα αμυντική εταιρική σχέση, καθιστώντας την ομάδα μάλλον συμπληρωματική παρά ανταγωνιστική. Και αν η συμφωνία εξελιχθεί σε μια βαθύτερη στρατιωτική συμμαχία και θα συνδυάζει σε ένα στρατηγικό μπλοκ την οικονομική ισχύ της Σαουδικής Αραβίας, την αμυντική τεχνολογία της Τουρκίας και το στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό του Πακιστάν. Αυτή η συμφωνία που υπεγράφει εχθές, συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας λέγεται, επιφέρει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ασία τα τελευταία χρόνια. Και φέρεται να δεσμεύει τις τρεις χώρες να αντιμετωπίζουν μία ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.
Μία αρχή που αμέσως προκαλεί συγκρίσεις με το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λένε οι ειδικοί. Και ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι στην Ιεμένη υπάρχει εμφύλιος και ότι οι αντάρτες Χούθη σκοτώνουν αμάχους. Θα μου πεις, δεν το ξέραμε, το ξέραμε. Αλλά πόσες ειδήσεις έχετε ακούσει για την Ιεμένη? Επειδή λοιπόν τώρα τελευταία χτυπάνε Χούθη σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέβηκε λίγο η ιστορία των Χούθη, των ανταρτών, και το πώς λειτουργούν και πώς συμπεριφέρονται μέσα στην Ιεμένη, η οποία η Ιεμένη είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι σε πόλεμο χρόνια τώρα και είναι ξεχασμένη και από το Θεό. Τον Αλλάχ δικό τους δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα πω από το σύμπαν. Okay. Καταλαβαίνετε. Ξαφνικά ήρθε και αυτό, ανέβηκε λίγο στη δημοσιότητα. Ναι. Ότι σκοτώνονται άμαχοι. Το τι έχουν τραβήξει δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται και το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο, παρακαλώ, γιατί λέμε για τις τροφές και πόσο έχουν διάφορα φαγητά. Α, δεν ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σου Λεό μου, καλά είμαστε? Όχι, πάρα δίπλα είναι. Θα το πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, το νησί είναι πασίγνωστο. Σειραίουν πλήση για να δουν ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει καθημερινά. Έτσι, δηλαδή, έτσι είναι. Κάποια στιγμή συμβαίνει μέσα στη μέρα για να έρθει η νύχτα. Σου βοήθησα πάρα πολύ, πολύ. Λοιπόν, επειδή έχουμε τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Α, να είδες, το ξέχασα. Τι να κάνω τώρα, μέσα σε όλα. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα άλλα δύο φορτηγά πλοία, τα οποία λέει χρησιμοποιούνταν προς όφελος του Ουκρανικού στρατού. Και έπληξαν επίσης σε καταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι Πιβντένι. Το Reuters δεν μπορεί ακόμη να το επαληθεύσει. Αυτό το ανακοινώνει η Μόσχα. Ήθελα να πω για τα τρόφιμα, Ναι. Θα το πω. Έχει συνάφεια. Λοιπόν, ο ΙΕ λοιπόν βγαίνει και προειδοποιεί για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, καθώς οι συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Μαύρη Θάλασσα, η ξηρασία και οι καύσονες πιέζουν την παγκόσμια παραγωγή. Προειδοποιούν οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ για μια νέα περίοδο έντονου πληθωρισμού. Αυτό σου λέει πόλεμοι, ξηρασίες κτλ. Εκρηκτικό κοκτέιλ που πιέζει τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων. Το στάρι σημείωσε άνοδο 5,8%. Τι σημαίνει? Ανεβαίνουν οι τιμές των δημητριακών. Επίσης, σημαντικές αυξήσεις, λέει, καταγράφονται στη ζάχαρη και τα φυτικά ελαιά, και παρά τη μικρή υποχώρηση στις τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διεθνείς αυξήσεις θα μεταφερθούν στα ράφια. Αναμένεται νέο κύμα ακρίβειας για τους καταναλωτές προς το τέλος του χρόνου. Νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα προμηνύεται διεθνώς, διότι οι παγκόσμιες τιμές κατέγραψαν τον Ιούλιο που μας πέρασε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, τριών ετών. Και λέει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ότι οι αυξήσεις τροφοδοτούνται από το συνδυασμό πολεμικών συγκρούσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και ανησυχιών για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Και αν και οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται, λέει, αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιστρέφουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή έχει καύσωνα και έχει και φωτιές που απειλούν τη φετινή παραγωγή, αναμένεται νέα αύξηση των τιμών του ελαιολάδου.
Και επίσης οι προβλέψεις για έντονο φαινόμενο Ελνίνιο αυξάνουν τις ανησυχίες για χαμηλότερες αποδόσεις στις καλλιέργειες τους επόμενους μήνες. Είπαμε, Στάρι 5,8, αυξήθηκε, να φανταστείτε, τα δημητριακά λίτη, οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα 3,4%. Το Στάρι γιατί ανεβαίνει? Διότι οι ενδυνόμενες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναζωπήρωσαν τους φόβους για προβλήματα στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής σιδηρών παγκοσμίως. Όχι η Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και οι ξηρές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ανησυχία για τις οδιές σιταριού, χαλαμποκιού και σόγιας. Μάλιστα, αυξημένη ζήτηση λέει για παραγωγή βιοεθανόλης στη Βραζιλία. Ήταν ένας από τους παράγοντες που ενίσχυσε τις ανωδικές πιέσεις στην αγορά. Φυτικά έλαια στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Μια άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αύξησε τη ζήτηση για βιοντίζελ, ενισχύοντας κυρίως τις τιμές του φινικέλαιου και του σογγέλαιου. Κατά τι υποχώρησαν οι τιμές του κρέατος κατά 2,8 σε σχέση με τον Ιούνιο. Μάλιστα, με μειώσει μειώθηκαν στις τιμές του βοδινού, του χοιρινού και των πουλερικών. Εξαίρεση αποτέλεσε το ανήσιο κρέας, λέει, που έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό λόγω περιορισμένων εξαγωγών από την Οκεανία. Οριακή ήταν και η πτώση στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Λοιπόν, ιστορικά, άμα το δεις, το διατάφτα να φτάσουμε, οι μεταβολές στις διεθνείς αγορές μεταφέρονται με καθυστέρηση λίγων μηνών στους καταναλωτές. Εκεί φοβούνται ότι προς το τέλος του έτους θα έχουμε νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Και εκτιμούν οι ειδικοί του ΟΗΕ ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων, τις καιρικές συνθήκες, τις μεγάλες αγροτικές περιοχές και την ομαλή λειτουργία των εμπορικών διαδρόμων και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ καλά, να υπάρξει συμφωνία για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέω. Ή φανταστείτε συμφωνία έληξε και πάμε παρακάτω, γιατί είναι εγκλωβισμένη, λέει η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά εκμεταλλεύτηκε αυτές τις εβδομάδες που δεν γίνονται επιθέσεις καθημερινές και σφοδρές και τα λοιπά, για να τέλος πάντων δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που θα τις επιτρέψουν αν χρειαστεί να αντεπιτεθεί. Ακούσαμε και τον Αραχτσή, σας είπα για τον Αραχτσή προηγουμένως. Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα χαρούμενα που σας είπα, μετά θέλω και ένα τραγούδι. Πώς θα γίνει, πάμε.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Δεν πειράζει, η Μαριλή Άστορα παίζει από κάτω, μια χαρά. Rolling Stones είναι. Μα τώρα τι συζητούμε. Λοιπόν, προσέξτε με. Με Rolling Stones, λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το ξέρουμε όλοι. Το κάθε βράδυ το αντιμετωπίζουμε και εμείς το μεταδίδουμε. Αυτοί αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι. Δύο νεκρούς και 6 τραυματίες είχαμε χθες στη περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. 50 επιθέσεις σε 5 περιοχές, λέει. Με μία επανδρωμένα νεαρία μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού. Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Ζελένσκι είναι στη Σερβία, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αυτή. Θα συναντηθεί με τον Βούτσιτς, τον πρόεδρο, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Είναι, η επίσκεψή του, λέει, είναι πιθανό να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, διότι η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας και παραμένει ο βασικός προμηθευτής της σε φυσικό αέριο. Ο Βούτσιτς είχε πει την Πέμπτη ότι με τον Ζελένσκι θα συζητήσουν τις προσπάθειες των χωρών τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Αυτά γίνονται εδώ. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, η οποία δέσμη κυρώσεων αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογόνων ανθράκων. 86 υπέρ, 11 κατά. Υπερψηφίστηκε. Πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου πρέπει να περιμένουμε, γιατί έχουν οι διακοπές. Καταλαβαίνετε. Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών 500% στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία. Δασμοί 100% θα επιβληθούν στις 5 κύριες χώρες εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία. Επίσης προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος του Πούτιν και άλλων αξιωματούχων. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, τα πλοία δηλαδή που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει το εμπάρκο της Δύσης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Τέλος πάντων, είπαν εκεί οι δημοκρατικοί βουλευτές ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά μόνο την ισχύ και δεν ανταποκρίνεται παρά μόνο στην πίεση. Και ο νόμος αυτός είναι η καλύτερη ευκαιρία, μας λέει, για να γονατίσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο ταπέζι των διαπραγματεύσεων. Καλά. Ορισμένοι δημοκρατικοί, ωστόσο, λέει, θορυβήθηκαν από τις νέες εξουσίες που χορηγούνται στον Τραμπ σε ό,τι αφορά στο θέμα των δασμών. Και δημοκρατικός βουλευτής είπε ότι ο ειδικός εκπρόσωπος για το εμπόριο έδωσε τελικά εγγυήσεις ότι οι δασμοί που θα επιβληθούν στις 5 χώρες που εισάγουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες θα καταργηθούν για κάθε μία από αυτές όταν θα σταματά τις εισαγωγές. Λογικό το βρίσκω. Τέλος πάντων, αυτή έτσι έχει η κατάσταση. Και επίσης να πω ότι την έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία των σαρωτικών κυρώσεων, Στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας χαιρέτησε η πρόεδρος της Κομισιόν. Από κοινού, λέει, ας στρέψουμε τα μέσα που διαθέτει η Ρωσία για να συνεχίσει τον πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει. Με σκληρές συμπληρωματικές κυρώσεις, οι Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δείξουν πάλι ότι μπορούν να πετύχουν τι μπορούν να πετύχουν οι ιστορικοί εταίροι όταν ενεργούν μαζί. Επίσης, έχουμε τώρα άλλα θέματα. Με τη Γερμανία έχουν προκύψει. Πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας είπε χθες ότι οι αρχές πιστεύουν πως μια ομάδα hacker, η οποία συνδέεται με το Κρεμλίνο, ευθύνεται για το παραποιημένο βίντεο που ανακοινώνει την προσεχή παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Και αυτή η ομάδα, Storm 1516 λέγεται αυτή η ομάδα, καθοδηγείται, λέει, λένε οι Γερμανοί, πιθανότατα, καθοδηγείται από τη μυστική υπηρεσία του ρωσικού στρατού. Επίσης πιστεύεται ότι ευθύνεται για ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για τους πιθανούς ή επιβεβαιωμένους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Και μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο η γερμανική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει αυτή την ομάδα υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Γερμανίας το Φλεβάρι του 25. Αυτή την εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που ανακοίνωνε την υποτιθέμενη παραίτηση του Μέρτς. Έφερε το σήμα της Deutsche Welle το βίντεο αυτό και επικαλεί το ένα υποτιθέμενο ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, το οποίο έλεγε ότι βασίστηκε σε εσωτερικά σημειώματα της ηγεσίας του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Και μάλιστα έλεγε το βίντεο ότι ο Μέρτς θα ανακοίνωνε στις 10 Αυγούστου την παραίτησή του λόγω των κακών δημοσκοπήσεων. Και μάλιστα έλεγε για το ότι πιθανότερος διάδοχος του ήταν ο Χέντριχ Βούστ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Τέλος πάντων, αυτό, λέει, είναι fake και δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Όχι ότι δεν έχει προβλήματα ο Μέρτς στο εσωτερικό του, έχει, αλλά είναι αυτή η περίπτωση, δεν θα παραιτηθεί μεθαύριο. Πόσο όμως σήμερα, συγγνώμη, ναι, τη Δευτέρα δεν αναμένεται παραίτηση. Επίσης, βγαίνουν οι Ρώσοι, μάλλον η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, και λέει ότι η αναφερθήσα επίθεση ντρόουν, θυμάστε που λέγαμε ότι υπήρχε ντρόουν, βρέθηκε στο αεροδρόμιο στη Γερμανία κτλ., είναι, λέει, στημένη προβοκάτσια. Το ντρόουν που βρέθηκε, επίθεση με ντρόουν, έτσι, ήταν στο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί Λειψία και Χάλε. Και είναι κόμβος για πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Και βγαίνει η Ρωσία και λέει όλο αυτό, λέει, που μας λέει ότι ήταν δικό μας τον ντρόν, είναι ένα ακόμη παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος μας. Και εξέφρασε την ανησυχία της η πρεσβεία. Τώρα έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία έρευνα για το περιστατικό και ψάχνουν να βρούνε τι συνέβη, διότι την Τρίτη που μας πέρασε ανακάλυψαν τον ντρόουν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, διότι τον ντρόουν αυτό έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή, λένε οι εισαγγελείς. Στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν κατηγορήσει δημοσίως άλλη χώρα για το περιστατικό. Είπανε θα τα βρει ο εισαγγελέας αυτά. Αλλά ορισμένοι βουλευτές θεωρούν υπεύθυνη τη Ρωσία, διότι στο παρελθόν οι Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για υβριδικές επιθέσεις. Και αντέδρασε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Δεν έχουν καθίσει ένα δευτερόλεπτο φρόνιμοι, έχω να πω. Η κατάσταση είναι κάπως, είναι παραδέκα. Αφήστε και το άλλο. Μέσα σε όλα είναι δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι Η νέα αξιολόγηση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών αλλάζει τα δεδομένα για τη Ρωσία, διότι εκτιμά ότι ο Πούτιν θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 29, φανταστείτε, να επιχειρήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ για να δοκιμάσει, λέει, την ενότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας. Και είναι πιθανό να γίνει αυτό λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο. Ξαναλέω, το σενάριο λέει 26, 27, 28, 29, μέχρι το 29. Και εξετάζουν τρία σενάρια, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες: μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, χρήση ενόπλων χωρίς διακριτικά για κατάληψη εδάφους και, ως λιγότερο πιθανή, μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Και επίσης λέει ότι το Πεντάγωνο εκφράζει προβληματισμό για τα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών όπως η Patriot και η Stinger λόγω υποστήριξης στην Ουκρανία, γεγονός που περιπλέκει την αμερικανική αποτρεπτική ικανότητα απέναντι σε νέες απειλές. Τώρα κάνει να τα λέμε αυτά, γιατί είχε βγει ο Τραμπ προχθές και είπε αυτός που τα λένε θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτοί λέει που τα λένε ότι δεν έχουμε όπλα και πυρομαχικά. Πού να πω, θα μου πεις, ναι. Okay. Μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών ήταν ότι Πούτιν θα είναι για ένα δεύτερο μέτωπο όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε εξέλιξη. Αλλά από τις αρχές, λέει, του 26 άλλαξε αυτό. Μέχρι το 29 τώρα. Μάλιστα. Για να δούμε. Διότι δεν επιτίθεται μόνο η Ρωσία, επιτίθεται και η Ουκρανία. Με drones, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερες ζημίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές. Και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περιορισμένα εδαφικά κέρδη. Και στο πλαίσιο, λέει, όλο αυτό, ο Πούτιν θα αναζητήσει ενδεχομένως μια διαφορετική στρατηγική κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του στο εσωτερικό της χώρας και να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της Δυτικής Συμμαχίας. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σενάρια που εξετάζονται. Και επίσης λένε οι ίδιες εκτιμήσεις ότι βασικός στόχος δεν είναι η κατάκτηση εδάφους, δεν θα είναι, του Πούτιν, αλλά η δοκιμή της συνοχής του ΝΑΤΟ και κυρίως της προθυμίας των ΗΠΑ να ενεργοποιήσουν στην πράξη τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε έναν σύμμαχο. Τώρα για την κατάσταση στο μέτωπο κυκλοφορούν διάφορες ειδήσεις και διάφορα βίντεο τα οποία δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κουράστηκαν πια να πολεμούν, Ρώσους στρατιώτες. Κυκλοφορεί σε αυτό το βίντεο που τον έχουν ντύσει με γυναικεία ρούχα και τον χτυπάνε το Ρώσο το στρατιώτη. Έχουν κυκλοφορήσει άλλες ειδήσεις, οι μαύρες χείρες της Ρωσίας παντρεύονται άρον-άρον Ρώσους στρατιώτες για να πάρουν την αποζημίωση που μόλις σκοτωθούν στο πεδίο. Άγρια πράγματα. Άγρια, πολύ. Πολύ, πολύ. Είναι και 54, μάλιστα. Λοιπόν, για κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Να πάμε λίγο στα δικά μας, εννοώ τα αμιγώς ευρωπαϊκά. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Ιταλία. Σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα, θα γίνονται, λέει, ελέγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Έχουν τεθεί ήδη από τη μία ώρα πριν, σε ισχύ, θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν, να θυμίσω, για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία μέχρι τις 15 Αυγούστου τουλάχιστον. Και μάλιστα η Ιταλική κυβέρνηση διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση μέχρι να αποκλειστούν κινδύνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας. Με επίσημο αίτημα, η Ισπανική κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν αύριο, Κυριακή. Διαφορετικά, λέει, θα βρεθεί η Ισπανία αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Τα υιοθέτησε. Και επίσης λέει η Μαδρίτη ότι η Ιταλία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας. Καταλάβατε τι γίνεται. Αν είναι να πάτε από Ιταλία στην Ισπανία, να προσέχετε, θα κάνουν ελέγχους. Να προσέχετε, να ξέρετε ότι θα συμβεί αυτό. Σας φιλώ, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, Δευτέρα προς Τρίτη, ξημέρωμα Τρίτης να το λέμε, εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε τέλεια, υπέροχα, θαυμάσια, και στέλνετε φωτογραφίες, αληθινές όμως, δεν ζηλεύουμε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που περνάτε καλά. Καλώς από το Κυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση σε όλα τα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα Σάββατο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή θα απολογηθεί ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν οι Ρώμοι δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελόνι απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για ανάλογα αντίμετρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής δαπάνης βάσει των παραστατικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν το συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμιβόρει έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση σε όλα τα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα Σάββατο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Οριοθετήθηκε αργά απόψε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας, κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, μετά από προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο, ωστόσο νωρίτερα για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθεί ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, φέρεται να προειδοποιεί συμβούλους του Τραμπ ότι οι στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση με το Ιράν είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με το CNN, τάσεται υπέρ διπλωματικής λύσης, εκτιμώντας